Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

saloon for you and I.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. It's a hard to tell what the casual look.

close, so close. He never looks at me, but I hope to be close.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
8: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
9: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
8: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
9: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
8: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
10: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You,
15: το δικό μου αγαπημένο.
16: Έλα, Γιώργη!
17: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λογικό έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
22: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
23: Μεϊμάρης.
24: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα! Hello Radio και 101,7, το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού.

Ποια ήταν εκείνη η εποχή και ποιοι ήταν εκείνοι οι παίκτες που πλαισίωναν εκείνο το περίφημο κέντρο. Και μάλιστα τότε στις κερκίδες του Κλεάνθης Μικελίδης λέγαμε ότι θα δούμε τεράστια πράγματα, αν και οι προπονητές που διαχειριζόντουσαν εκείνο το έμψυχο δυναμικό δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. So nice, I got you. Γιατί έχει συμφωνία

Γι' αυτό λοιπόν πάρε το καφεδάκι, κάτσε ένα παρτικά δίπλα στο ραδιοφωνάκι και δεν έχουμε να πούμε πολλά σήμερα. Άμα θέλεις κάνε και τα δύο, πάρε το ραδιοφωνάκι, κάτσε δίπλα στο καφεδάκι.

Να πάμε όμως εμείς αμέσως στα καθιερωμένα για να τελειώνουμε και με τούτη εδώ την υποχρέωση. Τρίτη λοιπόν 18 Αυγούστου 2026, ο Σίου Αρσενίου του Νέου ασκήσατος εν πάρο, μαρτύρων Φλόρου και Λάβου. Και πάω στον καιρό. Τούτη την ώρα η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς με την υγρασία στο 60%, η άνεμη βορειοδυτική στα 2 μποφόρ. Στους 31 θα είναι η μέγιστη σήμερα, θα καταγραφεί εκεί περίπου στις 3 η ώρα το μεσημέρι με μια υγρασία στο 40-45% και η άνεμη νοτιοδυτική στα 3 μποφόρ, 16 χιλιόμετρα ανά ώρα. Κάτι γίνεται. Αλλά πιο μετά ενισχύονται λίγο παραπάνω, αν έρχονται στα 4 μποφόρ νότι, μελτεμάκι. Ωραία. Και η υγρασία πέφτει. Ωραιότατα. Για αύριο τώρα, μια σχετική άνοδο θα έχουμε και η μέγιστη θα είναι αυτή των 33. Αλλά την Πέμπτη έρχεται ένα τσουχτερό 35. Τι να κάνεις. Είμαστε στο τελείωμα, του καλοκαιριού. Συμφωνία έχουμε, λέμε.

πάμε να ξεκινήσουμε καμιά συμφωνική, λέω, αλλά θα με καταλάβει κανείς. Θα λένε τώρα τι τον έπιασε αυτόν πρωί-πρωί να μην διαβάζει εδώ πέρα κλασικούρες.

Γιατί είπα ρε παιδί μου, ήθελα να ξεκινήσουμε τούτο εδώ, αλλά θα με καταλάβετε κανένα σκάνα. Shall we dance?

0: βλέποντας κανείς το βίντεο μπορεί να κάνει σειρμούς διάφορους. Γιατί κάποιοι τρέχνε εδώ.
1: A large weapon down below. We're gonna go down and check it out.
0: Επαναλαμβάνω ότι έχουμε συμφωνία.
2: Outstanding, good team. Outstanding. Get your case of beer for that.
0: Και τη στιγμή λοιπόν που ο άλλος υπόγραψε στον Άρη της Γερμανίας. Έρχεται και τούτη εδώ η ανακοίνωση. Μήπως ρε παιδιά πρέπει να συνεχίσετε λίγο την κατάληξη.
3: Well done, Hawks, well done. On some 20 Mike Mike Vulcan right along those tree lines. Rip all the shit out of them.
0: Και ξαναθέτω λοιπόν το ερώτημα. Το ξαναθέτω. Ποια εποχή και με ποιους παίκτες είχαμε τέτοιο κέντρο που λέγαμε αμάν θα τρίβουμε τα μάτια μας για το τι θα δούμε. Είχαμε κάποια πράγματα αλλά όχι και πολλά.
4: 1, 2, 3, 4.
0: Μάνου.

Πάω στα μηνύματα, πάω γρήγορα γιατί γίνεται της κακομήρας. Λοιπόν, καλημερίζω τον Γιάννη στο Αιγίνιο καταρχάς. Χαιρετισμούς Γιάννη εκεί στην παρέα. Πάω στο Λευτέρι. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καναστόπρεφερε, αν εδώ θέλει σχόλιο. Εάν εδώ ο τύπος με την ίδια ζέση που ασχολήθηκε με το ζήτημα ή την υπόθεση Μανού Γκαρσία ασχολιόταν και με το στόπερ, θα έχει φέρει 15, λέω εγώ τώρα. Λάζαρος, εκβοή ο Κοζάνης, καλημέρα, έρχεται ο Μανού. Ότι, τι θα μας αποκαλύψεις πάλι, έχουμε καμία βόμβα μεταγραφική, βόμβα, μια ρουκετίτσα την έχεις τώρα, ας πούμε, εντάξει. Καλημέρα Αλέξανδρε. Ωραία ξεκίνησε η σεζόν εχθές, καλή συνέχεια να έχουμε. 3 δαπανσκιά. Αν το σχολιάσουμε για αυτό, για τον Μανού εννοείς. Ρωτάει ο φίλος μου Άρτζη. Αποκάλυψε τώρα Ρόμπερ Τιβάλ. Εννοείται αγόρι μου, εννοείται. Κλασική περίπτωση, πέναλτι. Καλημέρα αδερφέ, λέει ο Δημήτρης Καλαμαριάν. Και πάω λοιπόν εγώ ευθύς αμέσως εδώ πέρα για να ολοκληρώσω το μουσικό δρόμενο.

Κανείς δεν μου απάντησε ποια ήταν εκείνη η εποχή που είχες δυο παιχτούρες στο κέντρο και έλεγες όταν ανακοινώθηκε, και μάλιστα ήταν μεσούς περίοδου, όταν ανακοινώθηκε ο δεύτερος, έλεγες, ή τον έναν τον είχες, έλεγες, πω, αδερφε, τι θα δούμε τώρα με αυτούς τους δύο. Τι θα δούμε τώρα με αυτούς τους δύο. Έτσι λέω και εγώ σήμερα, αλλά επαναλαμβάνω ότι αν ο τύπος, ο μάνεδρος, ο ιδιοκτήτης, ο κρυδόδερος ασχολούνταν με την ίδια έτσι θέση, όπως είπα και πιο μπροστά, με το θέμα του στόπερ, τα είχε φέρει ένα 15 αριά. Θα μου πεις, εδώ τα πράγματα είναι πιο εύκολα, καθότι η Μανού λύσαξε. Καθότι πήγε εκεί στο Κάνσας και του ήρθαν όλα περίεργα, ρε παιδί μου, δεν τα άντεξε ο άνθρωπος.

αφού του γεμίνει στα χείλη Σαλόνικα, Σαλόνικα με το Θερμαϊκό σου που έχει για γαμάρι σου τον Άρη του Θεού. Μα τι να κάνω. Και έρχεται τη στιγμή που ο άλλος πήγε και υπόγραψε στον Άρη της Γερμανίας. Δεν το καταπίνουν οι άλλοι με τίποτα ρε παιδί μου, με τίποτα. Με τίποτα, λες λέει, αν το δούμε δανεικό του χρόνου στον Άρη.

Λύσταξαν! Παιδιά, μη στεναχωριέστε, καμιά τσούγια παραπάνω, λίγο να σας φύγει κάτσα για ένα τσιμπουράκι. Και λέω εγώ τώρα, τι έχεις να δεις ρε αδερφέ, με Μανού Γκαρσία και Ράτσιτς.

Τώρα έχει πρόβλημα ο Γρηγορίος. Λίγο εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε πράγματα και θάματα. Γιατί υπάρχει υλικό. Τώρα δεν έχει στόπερ, δεν το βλέπω. Τι θα γίνει ρε εσύ Αντώνη με εκείνο το στόπερ? Καλύτερα να μην έγινε σε εκδέτρια. Κάτι μια πάει. Μην ξαναγίνεις ρε τα

Κάτσε ρε Μανώλη, κάτσε ρε Μανώλη, θα τα πούμε όλα εδώ, τρεις ώρες θα είμαστε. Λέει ο Μανώλης, λέει, για ρωτά, όσοι το είδανε, λέει, χθες το παιχνίδι στο Sky Hybrid. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, μπήκα, ξαναμπήκα, ξαναμπήκα, ξαναμπήκα, ρε, πάτα το ένα, πάτα το άλλο, πάτα εκείνο και εκείνο και το άλλο, τρίχες. Τι ποτέ δεν είδα. Κάτε με πολύ πολύ δυσκρίστο και ακαταλαβιστικό. Και υπόψη νόη του χρόνου Μπαρμπαγιάννη σας ζητάει λεφτά, ε.

Σας είχα πει στο παιχνίδι με την Άουλη ότι υπήρχε μια πλατφόρμα για τους Ιταλούς με 9,99 του ευρώ.

Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Τι λίγα. Σόπερ, έκανα σόπερ, βρε. Να τελειώνει η υπόθεση, άιντε, άιντε, βρε, άιντε, αργήσαμε.

Και λέει ο Χρήστος τώρα, καλημέρα από δροσερή, τροχερή, κίτρινο, μαύρη Φραγκφούρτη. Κανονικά, έπρεπε να βάλεις Αντώνη αγάπη μου. Ένα πάρεμα από εδώ. Και φωτογραφία Μανού και γελάει ο Χρήστος. Να βάζει αυτό. Δεν το σκέφτηκα για να μιλήσω. Μου ήρθε πιο εύκολο η Βαλκυρία από την αποκάλυψη. Γιατί βυτεί εδώ η ανάλυση και η προσλαμβάνουσα.

Τώρα και εγώ, Χριστιανό, να ξεκινήσω να κάνω. Επειδή βλέπω μήνυμα ο Σαν Λύσου. Οπα, τη λέω κάτι έγινε. Θα μου πεις, το χαμαν σίγουρο, Παρακαλώ πολύ, όποιος έχει την ευκαιρία να στείλει ένα σόπερ, παρακαλώ, παρακαλώ. Αντώνη, όχι εσύ, άσου, άσου, εσύ του κατένιασες. Και για να διευκολύνω το quiz που έχω βάλει από την αρχή σχεδόν, και των δύο τα επόμενα τελειώνανε σε Ελλάδα και όταν το θέλετε ελληνικά.

Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τι λέει ο φίλος μας, ο Κώστας Σίγμα. Εγώ να ρωτήσω κάτι αυτούς που πανηγυρίζουν για μάνα και εγώ μας πανηγυρίζουν, γιατί είναι παιχτούρα ο τύπος. Το εσύ άμα δεν τον θέλεις. Ο παίκτης με ποια μορφή έρχεται στην ομάδα, γιατί διαβάσαμε για 2,5 εκατομμύρια αλλά Κάντσας, λέει ότι έλυσε το συμβόλαιο μαζί του από κοινού. Τώρα, αυτό γιατί το λες εσύ. Ο ποιο είναι το θέμα σου. Έλα πατήσει κανένα στο quiz, τι γίνεται. Άιτε. Τι γίνεται, όλοι είστε κάτω του 35.

Με McQueen λέει τι έγινε ο Μανώλης. Ποιο McQueen ρε, είπαμε δεν υπάρχει McQueen. McQueen υπήρχε, αλλά σήμερα δεν υπάρχει. Πάει, τον έφαγε μπαλμάγκα κι αυτόν. Δεν εποδόθηκε η συμφωνία. Σκόνταψε με, μαζέψε και μια πέτρα.

0: The Clash is currently playing 2 weeks of sold-out concerts at Bonds here in New York. They're about to present a song off their current triple record album, Sandy.
1: Ωπα, παρεξήγησης. Ωπα, μια στιγμή, παρεξήγησης. Δεν σε ενδιαφέρει δηλαδή να υπάρχει διαφάνεια. Ωπ, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτά έγινε και παλιά. Λέγανε για πέκη ότι κοστίζει 800 και κόστισε 500 και τα 300 έπηγαν σε τσέπες. Εδώ ψάχνουμε ακόμα την πιτακή του Χαριστέα τώρα. Μεταξύ μας κοροϊδεύομαστε. Σαφώς. Πρέπει να ξέρεις κατά το ακριβές ποσό. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ξέρεις ποτέ γιατί πρέπει να δεις το συμβόλαιο. Πάμε παρακάτω. Έτσι μια καλή πληροφόρηση, όχι ελάχιστη. Καλή πληροφόρηση πρέπει να την έχουμε. Ναι, εγώ αυτό που σήμερα έτσι καταδεικνύω, αν το θέλεις, φίλε μου Κώστα, είναι η συμφωνία Παύλα έλευση του Μανού Γκαρσία, τίποτα παραπάνω και δεν θα σας δω σήμερα σε συμβόλαια κλπ. Κλπ.
0: The Magnificent Seven. Please welcome them to the show. The Clash.
1: Απαντήστε σας παρακαλώ στο quiz. Και των δύο παίζαν στο κέντρο και των δύο τα επώνυμα τελειώνουν σε λάμδα γιώτα. Ξένοι παίκτες. Oh, παιδί να πω παραπάνω ρε.

Αν όλοι εσύ άμα θέλεις McQueen να ψάξω να βρω κανέναν απόγονο του Steve McQueen. Μακούν λέμε, πω, ο οποίος δεν έρχεται τελικώς.

Κάτσε τώρα, γιατί αρχίσαμε τα καλαμαριώτικα και τα γκρινιώτικα εδώ πέρα. Τι γίνεται, τι είναι αυτό. Πρέπει να δανασέλνει στον Ουσαλή που τα ξέρει. Που σε μένα, που με γνήσιο χαριλιωτάκι. Δεν ξέρω να μιλάω γκρινιώτικα εγώ. Ό,τι τζι, γκρινιώτικι τζι. Τι να αυτά, ρε. Τι μιλούσε εδώ εκεί πέρα. Ρε Ινδιάρη της παραλίας,

Αυτό με ρωτάς, ο Ραμανόλη με ρωτάς. Ο ένας είναι Νιγηριανός. Δεν θυμάμαι που ήταν, αλλά ήταν σκούρος, ναι. Ήταν βαδί με λαγρινό. Άιντε, άιντε, άιντε. Love it off the start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop. Love it off the start. Get your car out of that gear. Call them up. Επιτέλους μετά από σχεδόν 40 λεπτά, επιτέλους ο Δημήτρης και από Βρυξέλλες ο άνθρωπος, το Δημάριο. Άρε Δημητράκη, ένας απάντησε βρε, ένας βρε.

Και vamos, Εργανάρα, συνεχίζει ο Δημήτρης από τις Βρυξέλλες. Εντάξει, έλα, ακόμα μία απάντηση για να το ανακοινώσουμε το, τη λύση του quiz. Άιδε, βάλτε τα δυνατά σας λίγο, σας παρακαλώ.

Καλά ρε εσύ Γιώργο, μιλάμε, είσαι απίστευτος. Ένα είναι, τώρα κοίταξε το αποκαλύπτω, αλλά έχει γέλιο εδώ πέρα. Ένα είναι ο Νάγκο Λί, ο άλλος Λί, μόνο τον Μπρους Λί ξέρω. Ρε Αντριό Λί, ρε Νάγκο Λί Αντριό Λί, ρε, που πάτε ρε, που πάτε ρε.

Λοιπόν, και λένε εδώ πέρα τα παλικάρια. Αδερφέ, λέει ο Δημήτρης, αν θυμάμαι καλά, γκολάρω ένα γκολ στο 1-4, στο Πάνο Μαχαλά, και γκολάρα τριόλι με σερβέτη. Μόνο. Καλά, το τι είδαμε και το τι θα βλέπαμε από ο Ατριόλη. Θυμάμαι και την περίπτωση της αλλαγής του που ήταν δεύτερο ημίχρονο, αρχές δευτέρου ημιχρόνου, με προπονητή νομίζω Ήλια Πέτκοβιτς, ο οποίος έβγαινε και περνούσε μπροστά από την πέντε, βάζοντας τα χέρια του στα μάτια του μπροστά και έλεγε: καλά, τόσο δικός μας δεν βλέπει, δεν βλέπει εμένα, βρήκε να βγάλει. Και πετούσε, μιλάμε, ο Ατριόλη.

Έτσι λοιπόν και εγώ σήμερα ράτουμε τις ευκαιρίες και λέω ότι εσείς μήπως ένα δούμε τώρα εσείς έτσι με πολύ αγάπη, έτσι μην παρεξηγηθώ. Μήπως ένα δούμε τα ίδια πράγματα σε καλύτερη μορφή. Κοίτα, κύριε Μιχάλη, το νου σας, κύριε Μιχάλη, το νου σας, παρακαλώ πολύ, το νου σας. Τώρα ξέρω εγώ αυτός απαντάει, τι το νούμερο, σύντερμπακ δεν έχουμε. Που πάμε χωρίς σύντερμπακ, δεν έχουμε σύντερμπακ.

Μας χάνιασες για να μην πω τίποτα άλλο με αυτό το σέντρο παγάμα. Που δεν θες ένα, δύο θέλεις, αλλά λέμε τώρα ρε παιδί μου, Ρίτσαρντ υπογράφει, έτσι. Τερματοτύπλακας υπόγραψε.

Εσύ, Γιώργο, που λες και πέσανε και μαζί, εκείνη την εποχή, όταν ανακοινώθηκε η έλευση του Άντριου, όλοι λέγαμε πω, τι να δούμε, αδερφή, τροφέα. Πέσαμε σε έναν προπονητή, ο οποίος αντί να αξιοποιήσει αυτό το δίδυμο καθώς έπρεπε, άλλα φεγγάρια έβλεπε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σοβαρά τώρα, πρέπει να έχεις Smart TV, να τη συνδέσεις σε δίκτυο όπως το κινητό, να έχει την επιλογή HPP Ready, να βάλει κανονικό Sky από την Κένια, να πατήσει το κόκκινο κουμπί, τίποτα άλλο θα κάνουμε. Στο τηλεχειριστήριο και εμφανιστεί στο μενού το Sky High. Μετά πατάς play στο παιχνίδι και στο ημίχρονο κάνεις refresh γιατί κολλάει και θα χάσει το δεύτερο ημίχρονο. Ρε αλαφούσκο, ωραίος, μου αρέσει αλαφούσκο. Καλό να το δω κι εγώ. Για μπάσκετ είσαι. Πώς θα το δούμε το μπάσκετ εκεί. Θα γελάσουμε πολύ, φίλε. Όλοι θα βρίσκουν. Ποιος μπήκε στη συζήτηση. Άιτε πες εσύ.

Λοιπόν, και έχω να πω το εξής τώρα. Θα κάνω βαρισήματη δήλωση, αλλά θα διαβάσω πρώτα το μήνυμα. Εσύ, Αντώνη, εσύ καντέμεις, ρε Ταγόρη. Μην ασχολείσαι. Όσο να ασχολείσαι, δεν έρχεται σε τερμπά. Πρώτο πυλό και πρώτο πυλό και πρώτο πυλό, μιλάμε και καντέμισης, ρε. Ακόμα εκπομπές κάνετε εκεί στο Μπεργκερέτιο. Νάτος. Νάτος. Πρωί πρωί. Τόσο γλέτη που σας κάνει ο Κάρι δεν σας φτάνει. Θέλετε κι άλλο. Εμείς θέλουμε να μας πήρες ένα center back που το έχει στάξει εδώ και ένα μισή μήνα. Πάμε τώρα στο Μανώλη. Στο κινητό, στον υπολογιστή, αν δεν βάλουμε link του αγώνα, δεν μπαίνει, δεν βλέπεις. Ωραία. Σκάσαμε χτες να το δούμε, κάναμε τρία άτομα σύσκεψη. Ο παππούς χωριό δηλαδή, τι θα κάνει. Άντε. Και δεν έχει άδικο. Όχι να μην πεις. Έχει άδικο. Τι άδικο να έχει. Ρε τρεις φορές ρε. Άντε ρε λέω παράδομος. Με σένα θα ασχολούμαι.

Αυτή είναι άποψη, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ορίστε, ο άνθρωπος το λέει πεντακάθαρα. Πεντακάθαρα το λέει. Η μπάλα θα σταματάει στο κέντρο. Δεν θα περνάει κανείς στο δικό μας τρίτο. Τι θες τώρα με το center back και το center back? Έναν έχουμε. Θα πέσουμε με λίπερο, λέει. Συνιάς ή με ένα. Και δεν μοιάζει. Πώς θα γίνει?

Και φυσικά τα αθηναϊκά site πλην ενός μούγκα, τίποτα. Α, δεν πιστεύω, λέει. Έγινε κάτι τέτοιο.

Και λέει ο Μανούλης με τον Αλαφούζο, λέει, μίλησε ο φίλος. Όντως η μετάδοση κόβεται πριν κάνει σούτ η ομάδα και πριν κατέβει το κέντρο. Ευτυχώς επαναλαμβάνεται η φάση με, αμέσως μετά. Το streaming ήταν άδειο χτες. Αλαφούζο! Πανάδειο ήταν, όχι άμα είναι έτσι, Κυριάννη, Μπαρμπαγιάννη, Αλαφούσκο, όπως σε λένε, να βλέπουμε το μάζα μπήκε να πονάνε τα ματάκια μας. Ας το καλύτερο, αδερφέ. Και βρήκες να το κάνεις, ενώ μετέδωσες από τον αναλογικό Sky το Ηρακλής Βόλος. Ωραία, πάνω λεφτρία. Κρίμα ρε, κρίμα ρε, κρίμα ρε, παππούδες ρε. Παππούδες και γιαγιάδες, πω, πω, πω,

Και μεταδίδεις ο Ηρακλής Βόλος ο αναλογικό και βάζεις το Καρδίτσα Άρης στο υβριδικό. Έκανες καμιά δουλειά, λέω εγώ.

Παιχνίδι λέει τρίτη εθνική, λέει, αλλά έπαιζε με τι. Πώς τον χάσαν αυτό. Καλά πάλι έτοιμο ήταν για κόκκινη κάρτα, ε. Το γυρόδερνε πάλι. Οι άλλοι τρελαθήκαν να ζητάνε πέναλτι.

Λοιπόν, κάτσε να δω τι γίνεται. Τι λέει ο Άγγελος. Καλημέρα, Άγγελε, καταρχάς. Να είσαι. Δεν το καταλαβαίνω. Να είσαι, ναι, καλά, να είναι καλά τα αδέρφια που έβαλαν link και είδαμε το πρώτο επίσημο Σεργανάρας. Α, δεν ξέρω πώς το είδες. Όσο για τη μετάδοση μαύρα χάλια. Η κάμερα στημένη απέναντι στον ήλιο, η επικοινωνία μεταξύ δημοσιογράφων απαράδεκτη και αυτό το πράγμα θα συζητηθεί, συνδρομή, θα ζητηθεί. Καλήκαμε, μόνο. Ποιο αναλογικό και ψηλιακό, ρε φίλε. Η παιδάρα και λάρες με τα αδέρφια. Καλημέρα, άρχοντα των Ερτζιάνων. Αυτό είναι άλλη περίπτωση, εσύ, Ιωάννη. Το είσαι ο γιάρχοντας. Αγόρι μου, τι λες τώρα. Άντε να αφιερώσω και ένα κομματάκι στο Μανώλη. Εξ Αμερικής. Όχι εκ νέας κρίνης. Ότι τσικρινιότητσι.

Κάτσε γιατί πήγε ο Ντένις. Περίμενε. Μάνα. Ποιος ξέρει τι γράφει. Ο λόγος, καλημέρα Αλέξανδρε, ο λόγος που πανηγυρίζει το Κάνσες λύση συνεργασίας με Μανού είναι πως το θεωρούν πολύ αργό με έλλειψη έκρηξης στατικό δεκάρι μιας άλλης εποχής. Από εμένα μόνο αλήθειες 100%. Κι ας είναι 3 παρά 5 χαράματα και τα μάτια μου είναι μισάνθια. Εσύ, είσαι τρελός, τρελός, έπινε ρε. Άμα είναι αργός του Μανού, καλά δεν πειράζει, τον θέλω εγώ, άστον. Θα πάρω έναν αργό, εγώ θέλω. Τώρα να μην πω, ενώ η Harley Davidson είναι γρήγορες, άσε με τώρα από εδώ κάτω, ρε Αμερικάνοι. Όχι, δεν τον λέω για σένα, Ντένις, καθόν να το κάνεις, ας τώρα. Αντί να πούνε την πραγματικότητα, λένε ένα αργός, λέει. Ειδικά μου άρεσε εκείνη η αργοπορία του εκεί μπροστά στη θύρα 4, εκείνη η αργοπορία του πολύ μου άρεσε.

Και λέει τώρα ο Άρχον, καλημέρα Άρχον καταρχάς. Χάρλι, Νάσκαρ και Σαξόφωνο. Ό,τι χειρότερο καλημέρες. Ξέρεις τι λένε για την Χάρλι, ειδικά για που είναι ζει.

πριν πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Λέει, Χάλη, εντάξει. Ένα μάτσο σίδερα, λέει, που κάνουν πολύ θόρυβο.

0: Πολλά θα έχουμε να πούμε, πολλά θα έχουμε να σχολιάσουμε. Καζούρα θα κάνουμε. Βέβαια, καζούρα θα κάνουμε. Βέβαια. Απλά στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή, καθώ ότι σήμερα και πάλι τριωρών. Τριωρών λέμε, τριωρών. Πάω σε ένα διαφημιστικό μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε ταχύστα. Συντονισμένοι μείνετε εδώ στο Yellow Radio 101,7.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
11: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
12: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα,
16: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
12: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
20: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
21: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
22: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
23: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
24: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
23: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
24: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
23: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
24: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
26: Digital Markt.
25: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
27: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθώματο εσύ.
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
0: GPS πλοϊχό έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
0: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
27: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
0: Μεϊμάρης.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Hello Radio και 101,7. Το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού.

Θα το βάλω για να μπείτε και οι υπόλοιποι στο παιχνίδι. Τι εννοεί ο Μανώλης με ένα link που μου στέλνει. Και το πράττω ευθύς αμέσως, για να μην υπάρχει θέμα. Και άκουσε λίγο, δώσε λίγο προσοχή.

Φυσικά πρόκειται για την είσοδο των Chicago Bulls το 1998 στο γήπεδο, έτσι. Και επειδή εγώ δεν θέλω να, πώς το λένε, να αντιγράφω κάποιους, γιατί μπαίνει και σε μια εκπομπή της Έρας Πόρε, αυτό που ασχολείται με το μπάσκετ, δίδεν τάχα μου, τάχα μου. Και δεν λένε ασχολούμαστε μόνο με το μπάσκετ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.

Και πάω στο μήνυμα του εκπρόσωπου του κυρίου Καρυπίδη. Καλά δε μας λέγατε στο Μπεργκερέδιο ότι θα μειωθεί αισθητά το μπάτζετ. Εμένα μ' άκουσες να λέω τίποτα τέτοιο. Ένα το κρατούμενο. Ένα μηδέν. Που λέγει ο Μανώλης. Τώρα τι έγινε. Ο Κάρι έγινε Γιωργάκης Παπανδρέου και λέει και αυτός λεφτά υπάρχουν. Κάρι μη σαματάς να τους γλεντάς, είπα.

Και τα αγαπή, εγώ όχι ότι θέλω να επιβεβαιωθώ, αλλά το γήπεδο αγωνιστικός χώρος μαφέω λε. Και κανένα λάχανο, κανένα μαρούλι, κανένα κρεμμυδάκι, κανένα ντοματούλα. Δεν έβαλες ντοματούλα, δεν έβαλες.

Για τέτοια πράγματα μια χαρά είναι το χωράφι. Θα δώσει κιόλας, έχει καλή παραγωγή. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε με την περίπτωση Γιένσεν, αν ο άνθρωπος είχε τίποτα σοβαρό.

Λοιπόν, επεισόδιο είχαμε χθες και στην Αίγυπτο, κυρίες και κύριοι. Σοβαρότατο επεισόδιο είχαμε χθες στην Αίγυπτο. Πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Θα σας πω, περιμένετε. Μην βιάζεστε.

Το δημόσιο θα γίνει το μελαμψό, το βαθύ μελαχρινό, βρε. Ένα βαθύ μελαχρινό που είχε ο από δίπλα. Τα παιδιά από τον απάνω Μαχαλά, βρε. Χωσέ Χασάν το λέγανε, βρε. Ε, το δημόσιο θα. Words like violence, break the silence.

αυτός. Και μετά το άκουσμα της μεταγραφής του παιδιού στον Άρη της Γερμανίας, το πλακώσανε, λέει, οι δυο του γυναίκες στα κλωτσοπουνίδια, λέει, και λιποθύμησε.

Πήγε στην κουβέντα ο Βασίλης. Α, τη βάψα. Ξέρει κανείς αν θα παίξει ο Γουόκαπ?

Και λέει ο Μανώλης που πολύ σωστά τα λέει. Πολύ σωστά τα λέει. Άλλη να μην το ξεχάσω, θα παίξει ο Γουόκαπ. Αν χάσει η εθνική μπάσκετ, θα αποκλειστεί για 4 χρόνια από επόμενες διοργανώσεις. Τέλη Αυγούστου οι αγώνες. Θα δώσουν οι κακομαθημένοι τους παίκτες στο Σπανούλι. Να δούμε. Τι, αυτό τον κάνουν πόλεμο. Εδώ μιλάμε. Βγήκε ο άλλος και είπε σε συγκεκριμένη εκπομπή που λέγαμε που ασχολείται με το μπάσκετ. Μια το πάνε 5-6, μια το πάνε 4-6 εκεί στο κρατικό. Στην ένα σπορ. Τους κακοφάνηκε λέει, γιατί λέει, πήγε λέει ο Σπανούλης λέει και μίλησε στα παιδιά λέει της εθνικής κάτω 16, άντρα 16 δεν θυμάμαι δεν έπρεπε λέει γιατί προπονητή έχουν λέει και λέει ό,τι να είναι και αυτό είναι στο τέλος του παιχνιδιού θα σε γελάσω ή στην αρχή. Κάτσε να δω τι λέει σήμερα και πάλι ο Αντώνιο. Ο Σαλή βάλε και σήμερα τον Μίλα, μετά τον Πόγο λέει να γουστάρουμε. Έρε γλέντια. Κάτσε τώρα, κάτσε τώρα. Κάτσε τώρα, γιατί τον είδα χθες αρκετά. Άντε, δεν λέω. Δεν λέω. Όχι, δεν λέω. Δεν λέω, Του κρατάω για μένα. Δεν λέω. Τι είναι αυτό. Εσύ, Αλέξανδρε, τι είναι αυτό που έστειλες. Αμάν, πάω στο Βασίλη. Καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα Βασίλη, να δω τι γράφεις. Τώρα σε άνοιξα και δεν ξέρω τι θεματολογία, αλλά για να επανέλθουμε, εκλογές έρχονται. Έκθεση έρχεται. Ο Άλβα Σίγμα έχει συγκεκριμένη ατζέντα με τις διεκδικήσεις του συλλόγου από την κυβέρνηση ή το κόμμα να πάει καλά και όλοι οι άλλοι να πάνε να μαζέψουν μανιτάρια. Κυριακή κοντή γιορτή, σύντομα θα μάθουμε τι ισχύει. Περίμενε, κάτσε, το σχολιάσουμε λίγο αργότερα. Περίμενε. Άρης από το Super 3, Χάιλεγκενχάουζ. Τι στέλνεις εδώ πέρα, τα δύο παιδιά, τον Άρη, στη Γερμανία. Πόγω, λέει ο... Ο Αντώνης. Σου σκουίνα αλλεργία έχεις ή μήπως δεν τις γνωρίζεις. Είναι μα ρωτάω. Με το τσιρτσίρι ρε. Έμαθε και αυτός από Queen και μας τη λέει κιόλας. Ρε το τσιρτσίρι. Τι ακούω Θεούς μου. Τι ακούω. Κάτσε τώρα περίμενε. Κάτσε να σε βάλω ένα άλλο κομματάκι εδώ πέρα. Και επανέρχομαι.

Φίλε μου, Λάζαρε, ξαναστείλ το μήνυμα γιατί δεν βγάζω άκρη με αυτό που γράψεις για τον Καρακασίδη. Άρα, τι πάθανε, παιδιά.

Δουλειά πολύ θα έχουν σήμερα οι οδοντίατροι. Τι να κάνουν, πήγαμε χρούτσα, θα μου κάνα σουβλάκι εκεί στις σέρες, θα μου κάνα κοψίδι. Ξεκόλλησα δόντια χθες.

Μασέλες πέσανε. Μπαρμπακίν επιδούσα τη χαρά του. Ματσάρι να λέει, δεν βλέπω να τη βγάζω μέχρι 28 Οκτωβρίου. Λοιπόν, και κάτσε να πάω τώρα. Αντώνη, αν μου πεις τίτλο, ε. Για να μην ζητήσω και εξώφυλλο δίσκου.

Άντε να σε δω, Αντώνη, άντε να σε δω. Τίποτα, πια, ας είναι. Μικρή, μεγάλη, σου καμενείο και γλυκή βραστό. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω, από ό,τι φαίνεται, το συμβόλαιο λέει, αναφέρει κάτι για το Μανού, λέω τώρα, ότι ελείπει και κοινή συνενέση.

Για να αλλάξω λίγο θέμα. Εγώ προβλέπω φέτος πολύ μεγάλο κίνη για τη διευθυνσία. Σε offside τον κόλ του Ράφα Μίρε. Εξόφταλμο ήταν. Εσύ πού ήσανε. Εσύ πού ήσανε τα αγόρι μου. Τι έκανε σήμερα βραχιώνων, έκανε με το σημεράκι.

Λοιπόν, κάτσε να πάω και λίγο στα μηνύματα να δούμε τι γίνεται. Και έχουμε και λέμε Λάζαρος. Καλημέρα Λάζαρο. Κάποιοι πραγματικά δεν πάνε καλά. Αφού έχει καλέσει τον Ντόρσεϊ, πώς θα παίξει ο Γουόκαπ? Ανάμεσα στους Μήτρου Λόγκ, Γουόκαπ και Ντόρσεϊ μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν, όχι δύο, όχι δέκα, αλλά έναν. Γεγε, νατουραλιζέ μόνο έναν. Εδώ έχει ιστορία εδώ. Οι περισσότεροι είστε μπασχετικά ορθόγραφοι. Κάτσε ρε σιλάνθρωπε, μη μαλώνεις ρε Γρηγόρη, δεν ξέρουμε ένα πράγμα. Γιατί πήρες να πούμε το πλάστη και βαράστον. Κάτσε, περίμενε. Και το χειρότερο, έχετε άποψη και κριτική για τα πάντα χωρίς να έχετε τις απαραίτητες γνώσεις. Άμα, πολύ βαριά καμπάνα έριξες. Εντάξει, μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Πώς κάνεις έτσι? Έλεος ρε τα γόρη μου. Κατεβέρε, λέει ο Νικόλαος. Γιατί εκτός αποστολής μήπως φεύγει? Άγιο άλλος, δες εδώ τι βρήκε. Εσύ, Νταγόρ μου, περίμενε. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Από πού ήρθε? Τι έγινε, Άλεξ, για τον Άλβα Σίγμα Μούγκα? Αυτό πρέπει να είναι το κύριο και μόνο θέμα μέχρι την έκθεση. Αλλιώς, μετά μην κλαίνε για τα γήπεδα, τις αδικίες και τα άλλα δρακρύβρεκτα που γεμίζουν τις εκπομπές του Άρη όλη τη χρονιά. Τώρα είναι η ώρα να υπάρξει μια πίεση που θα φέρει επιτέλους αποτέλεσμα. Για στάσου, ρε. Είπα εγώ ποτέ όχι σε αυτό το θέμα? Μη σε πω ότι είμαι από τους λίγους που το φωνάζονται και καιρό. Γιατί δεν είμαστε και πολλοί εξάλλου. Είπα εγώ το αντίθετο. Αλλά όταν λέω, για παράδειγμα, συστράτευση, κάποιοι το βλέπουν αλλιώς. Είπα εγώ ότι όλα τα έχει καλώς καμωμένα ο Αλφα Σίγμα? Ποτέ δεν το είπα. Έκανε βήματα μπροστά και θα δούμε σαν απολογισμό που θέλω να γίνει εγώ. Γενική συνέλευση έκτακτη Σεπτέμβριο μήνα, για να μας πει τι έπραξε μετά την έκθεση, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε για τα τούτα εδώ βαρισίματα θέματα που απασχολούν τον οργανισμό Άρη. Τι γίνεται με τη ΔΕΦ? Τι γίνεται με τα γήπεδα? Τι περιμένουμε? Τι απαντήσανε οι κύριοι κύριοι? Αυτό το θέλουμε. Αλλά να βγαίνω εδώ πέρα στο μικρόφωνο και να λέω, είσαι εσύ με αυτό το κόμμα και δεν κάνεις τίποτα? Δεν μπορώ να το πω γιατί δεν ξέρω τι κάνει. Δεν ξέρω πόσα τηλέφωνα έχει κάνει, πόσες συναντήσεις έχει κάνει, τηλεφωνικές έστω, τι επιστολές έχει ανταλλάξει. Μπορώ να ισχυριστώ κάτι τέτοιο? Δεν έχω και καμία πληροφόρηση, δεν έχω καμία διαρροή. Αριανή παρστρατιά χρειάζεται, Άλεξ, και σπίρος του κόσμου. Αυτό δεν το λέμε εδώ και καιρό? Το πρώτο βήμα είναι, βαρέθηκα να βλέπω παραδείγματος χάρη στη σελίδα του ΑΣ 8.000 μέλη. Επίσης, αυτό το λάθος που συμβαίνει εκεί πέρα με την ηλεκτρονική εγγραφή θα πρέπει να σταματήσει σήμερα να συμβαίνει. Σωστά, σωστά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τρομάξαμε να το φτιάξουμε. Πά. Και τώρα ποντάζει 8.000 μέλη. Εσείς δεν μπορεί να μου. Πρέπει να γίνουμε 10. Αλλά επαναλαμβάνω ότι στην επόμενη γενική συνέλευση δεν μπορεί να είμαστε 500. Που ναι, βήμα μπροστά κάναμε, γιατί άλλες φορές μαζευόμασταν 50, 70, αντιφαριά βαριά 100.
Τώρα στην επόμενη Γενική Συνέλευση πρέπει να είμαστε 2.500 οπωσδήποτε. Μπορεί να είμαστε 8.000 μέλη και να διαφορούμε για το τι λέγεται και το τι θα λεχθεί και το τι θα μας πει ο πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας κλπ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να συνεχίσω εγώ με λίγη μουσικούλα. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Στεγνώσαμε κιόλας.

Ο Παπ λέει, είπε, ο Παπαντόπουλος, δηλαδή, κάτσε γιατί μην γίνει σύγχυση εδώ πέρα και πει κανένα σου, ο Παπ. Ο Παπ είπε θα φύγουν παίκτες που δεν το περιμέναμε, λέει ο Νικόλαος. Γιατί όχι, δεν ξέρω. Με πνίξε, λέει. Κάτω τα χέρια λέει από τον πόγο, μόνο εγώ θα τον κράζω. Τι έχω πάθει. Ρε τι έχω πάθει. Ας ενημερώσει τον κόσμο, λέει ο Βασίλης, τι κάνανε και το τι θέλουν να κάνουν για να συσπηρώσουν τον κόσμο γύρω από την ιδέα του γηπέδου. Τι μυστικότητα είναι αυτή. Ο κόσμος είναι όπλο. Γιατί δεν το θέλουν, φοβούνται κάτι. Βασίλη μου, ένα δίκιο το έχεις. Αλλά η αλήθεια, όπως λέμε πάντα, ειδικά στην επιστήμη της ιστορίας, είναι στη μέση. Μπορεί να μην θέλουν να ανοίξουν τα χαρτιά τους για να μην μάθει ο αντίπαλος, γιατί αντιπάλους έχεις πολλούς, δεν είναι ένα σχέδιο. Είτε πολιτικά, είτε συλλογικά, είτε οπαδικά έχεις πολλούς. Και ίσως για αυτούς τους λόγους το επιτελείο του ΑΒΑΣ είπε να κρατάει κάποια χαρτιά κλειστά. Από την άλλη, εάν ήθελε να μας ενημερώσει, έπρεπε να το είχε κάνει ήδη στην τελευταία έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο το θέμα του ΤΑΠ, του Βόλη τέλος πάντων. Και λοιπά και λοιπά. Εδώ υπήρχαν διαρροές ήδη. Κάκιστο. Κάκιστο. Επαναλαμβάνω. Κάκιστο. Ότι φέτος δεν θα μπορέσουμε να στηρίξουμε το τμήμα από διότι αυτό, εκείνο και το άλλο. Δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα. Έπρεπε να το πει ευθαρσός. Γιατί δεν έχουμε, ρε παιδιά. Γιατί πρέπει να στηρίξω γυναικείο μπάσκετ, γυναικείο βόλεϊ, ανδρικό βόλεϊ. Και τα κουτιά είναι μετρημένα και δεν φτάνουν. Λοιπόν, επομένως, τι να πούμε παραπάνω, Βασίλη μου καλέ. Τα πάμε και θα τα ξαναπούμε σαφώς. Αλλά νομίζω ότι και εμείς εφησυχαζόμαστε, μένουμε λίγο αδρανείς, λέμε εντάξει καλό το νούμερο τώρα 8.000, όχι. Είμαστε πάρα μα πάρα πολύ παραπάνω και θα πρέπει το νούμερο, εγώ θα πω, έστω και με μεγάλη δόση υπερβολή, χθες έπρεπε να ήταν στις 10.000.

Και επιστρέφω στο χθεσινό παιχνίδι που μου δίνει την αφορμή να πω ότι φέτος εάν έπαιγε σκυνήγι 10 φορές τις προηγούμενες χρονιές, φέτος θα φας 110. Στο

reflected. Κι offside βρε εσύ εκεί με τα σήματα βραχιώνων. Κι offside, πού το είδες offside. Έχω καλή οφθαλμίατρο, ε. Εκεί στη Βασιλή Σόλγας. And she bent down real slow. A fearful pressure. Paralyzed.

Και σε κάποια φάση βλέπω και ένα, όπως λένε και στη γλώσσα του πεζοδρομίου, και ένα τσαπουκάλεμα εκεί από τα παιδιά της Καρδίτσας. Λέω, τι έγινε, ρε.

Ειλικρινά μου λέγε, συνεχίζω. Αφού δεν τον πήγανε καροτσάκι η δική μας, τον πιτσιρίκο αυτόν που πήγε και τις αποκαλύπτει και στο Ράτσιτς, να κάνει το σταυρό του.

Πραγματάκια είδαμε χθες, όχι τίποτα φαντεζή, πραγματάκια. Είδαμε χθες πραγματάκια, ειδικά στο πρώτο μήνυμα, καλά είδαμε. Καλούτσια.

Κάτι, γιατί εδώ έχω αντίλογο, ας πούμε. Να δούμε τι γίνεται, βέβαια. Μην λέω μόνο από τα δικά μου. Σωστά. Δεν περνάνε για λίγο τον Άρη, λέει ο Κώστας. Το Θοδωράκι δεν υπολογίζουν και τον κοροϊδέ μου, γιατί ξέρουν τι λαμόγια είναι. Α. Εντάξει, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ότι πολλές φορές, ακόμα και μέσα στο κλειδί της Βικελίδης, έρχονται κάποιοι και νομίζουν, έλα τώρα, εντάξει, μουσικά. Μήπως θα πρέπει να το δούμε το πράγμα ολίγο τι διαφορετικά και πίσω τη φυσούνα. Από αυτό το πράγμα, εδώ, αλτ. Η φυσούνα, μάλλον ο διάδρομος που οδηγεί στη φυσούνα, πρέπει να αναμορφωθεί ριζικά χθες. Το περνά στον αντίπαλο από εκεί πέρα και θα πρέπει να καρφώνονται τα μάτια του στους τοίχους αριστερά-δεξιά, βλέποντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την ιστορία του ΑΕΚ. Τι να πω, τσιμέντο αριστερά, τσιμέντο δεξιά. Έτσι το καλό, ναι. Πού είχες δει πουθενά να δώσει κανένα άλλο γήπεδο. Όχι να με πείτε αν έχω άδικο.

Σαν που καλέθηκε λοιπόν ο νεαρός, βγάλε τον έξω κανένα ρότσι. Δουλέψε με τα ποδαράκια που κάνω. Ρίξε και ένα κίνο και μια γαρά όλα, δεν με καταλαβαίνετε. Όλοι σε παίζουν βρώμικα, εσύ γιατί κάνεις τον άγγελο.

Λέει ο Διονύσης ο φίλος μου, τι κρυγιάζεις πάλι βρε. Μα δεν είδες εχθές Διονύση μου. Πήγε ένα παιδάκι να χωθεί στον Ράτσιτς

Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται και πάλι. Σαν μήνυμα, τι κανένα νέο λέει για σούπερ να μας χάσουν. Τι, πού να τον βρω. Πού να τον βρω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχω χάσει τα λόγια μου. Φωνάζουμε εδώ και μέρες, άντε ρε κανένα σούπερ. Ρε κανένα σούπερ, τίποτα. Ρε κανένα σούπερ, τίποτα. Ρε κανένα σούπερ, τίποτα. Κανένα τραγούδι, τίποτα, όχι. Έχουμε τραγούδι, τι να, εντάξει. Το βάλει,

Και απευθύνομαι στο φίλο μου τον Λάζαρο. Για εξηγήσε μας, Λάζαρε. Μπορείς να είναι καμία δοση ειρωνίας, έτσι, εγώ δεν ξέρω. Γιατί δεν μπορεί να παίξει μαζί Dorsey, δηλαδή δεν μπορεί να συμμετέχει, αυτό εννοώ, έτσι. Δεν εννοώ τακτικά. Γιατί δεν μπορεί να συμμετέχει στην εθνική και ο Dorsey και ο Walkup, αλλά και ο Mitrolog. Τι πρόβλημα υπάρχει.

0: Είναι κανονισμός της FIBA, λέει ο Βασίλης. Μόνο ένα naturalizé μπορεί να έχει κάθε εθνική. Μάλιστα. Ορίστε να κάτι μαθαίνεις. Όταν θα βρεθεί η διοίκηση που θα διεκδικεί αυτά που νόμιμα ανήκουν στον Άρη μας, τότε θα στηρίξει και η πλατιά μας από τον ΑΣ. Όχι, αυτό είναι λάθος, αδελφέ. Εδώ είμαστε λάθος. Αν σκεφτόμαστε έτσι, θα έλεγα να του δώσουμε, είμαστε λάθος. Πολύ λάθος είμαστε. Απαράδεκτο είναι να μην γίνεται λόγος για την επιστροφή εκτάσεων της ΤΕΤ. Με διαταγή, λέει, δικτάτορα μας έκλειψαν το γήπεδο. Δεν μπορείς να πάρεις τηλέφωνο τένις μου, το έχω καταλάβει εγώ παλικάρι. Δεν γίνεται αυτό τένις. Λοιπόν, πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι να πάμε για την τρίτη ώρα. Είδες, πες. Μια χαρά φτάσαμε στις 11.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
7: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα,
11: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
7: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
15: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
16: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
17: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
18: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
13: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
18: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
13: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
18: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
13: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
18: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
20: Digital Markt.
19: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
21: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
22: GPS και βυθώματο έχεις?
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
22: GPS λογικό έχεις?
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
21: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
22: Μεϊμάρης.
23: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
24: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Και να πάω ευθύς αμέσως στα μηνύματα. Λοιπόν, λέει ο Άρης Αλέξανδρος. Τώρα μας λείπουν δύο center back και ένα αριστερό εξτρέμ και γίναμε. Εντάξει, εγώ δεν είμαι καλυσμένος από τα αριστερά back. Καλά, δεν είμαι καλυσμένος, αλλά λέω τέλος πάντων. Κάπως έτσι είναι. Και πάω λοιπόν στον Αριστίδη, φοβερό. Επικεφαλινίας. Ένα συνάδελφο είναι να έρθει να τον κάπτω. Ουχ, το αποκάλυψε. Ουχ, συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη. Όσοι έχουν πάρει ελληνικό διαβατήριο μετά τα 18 θεωρούνται naturalize. Οπότε, don't say woke up, αδερφή Μήτρου Λόγκ και τα λοιπά θεωρούνται naturalize. Άρα ένας από αυτούς παίζει. Κάτσε. Δεν έχει σχέση και ο ένας γονέας. Γιατί για τον Μήτρου Λόγκ τα πράγματα δεν είναι διαφορετικά ή κάνω λάθος. Καλησπέρα Αλέξανδρε, λέει ο έτερος Βασίλης. Άρης κουλτούρα, σεπουλτούρα, καρυπίδι πούλα και 914 ώρες μόνο Άρης. Κιτρινό Μαύρος Άγιος Αντώνιος. Εφταράκι. Όχι, εκείνος είναι Άγιος Ιωάννης. Τα μπέρδεψα.

Ναι, αλλά εδώ τίθεται ζήτημα τι ήταν ο Τρισμέγιστο, διότι πληροφορίες λένε τα εξής. Απλά ρωτά, λέει ο Μανώλης, ποιος μας καίει περισσότερο, Γόκαπ ή Ντόρσεϊ, να ξέρουμε τι λέμε. Δεν παίζουν άμυνα οι κοντοί μας, αυτό είναι το πρόβλημα της ειδικής μας, από κάποιον που δεν ξέρει μπάσκετ. Πήγαινε εκεί πέρα στον άνθρωπο Φώτση και εσύ τίποτα δεν έμαθες. Αμάρετα, αγόρι μου. Τόσα χρόνια με 2 και 10 που είσαι, τίποτα δεν έμαθες. Αμάν. Δεν τα μπορώ αυτά τα πράγματα. Άιντε!

Και με ρωτάει ο Χρήστος μέσα, δεν βλέπω τα αγόρια μου. Κάτσε να στείλω εδώ πέρα νουμεράκι, αλλά θα το σπίσω σε λίγο, για να μείνει στο βαϊπεράκι το προσωπικό μου, έτσι. Μισό.

Και εγώ το ίδιο πιστεύω ότι με δύο center back πας και άλλα πράγματα. Δύο center back τύπου Φαμπιάνο, έτσι. Αλλά και ο κάπτεν λίγο να προσέξει, λίγο να προσέξει, γιατί και στα δύο παιχνίδια, και στην Νάπολη, αλλά και χθες έκανε δύο λάθη αβίαστα. Δεν θα έπρεπε. Με σεβασμό μεγάλο το

Και μια στιγμή λοιπόν να πάω ευθύς αμέσως στα παιχνίδια του κυπέλου που απομένουν, να αναφέρω και τα χθεσινά αποτελέσματα. Καλυθέα Λάρισα 1-3, αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2 και Ηρακλής Βόλος 1-3. Οχ, τι πάνε, κακομπύριδες. Και για σήμερα έχουμε Ατρόμητος Πύργος στις 5, Πανσεραϊκός Πανθρακικός στις 5. Πώς θα παίξουν αυτοί τώρα, το χθες το χωράφι το κάνανε ακόμα πιο χωράφι. Τέλος πάντων, ό,τι κάνει κυρία ΕΠΟ. Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, τερμπάκι εδώ βλέπουμε. 5 και 4 στη Λιβαδιά. Νίκη Βόλου αύριο Τετάρτη τώρα. Νίκη Βόλου Πανιώνιος στις 5 αύριο. Νέσος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαρίαν στις 5 αύριο. Ζάκυνθος Κηφισιά στην Πάτρα θα γίνει το παιχνίδι στις 5 και αυτό. Και Καλαμάτα Πανετολικός στις 5 και 4 στην Καλυθέα. Και από μένα ένα παιχνίδι μετά Λάσιρου Μαρκό τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, για να συμπληρωθεί και η link face του κυπέλου που μας ενδιαφέρει απόλυτα, μα πολύ απόλυτα. Κακά τα ψέματα. Κακά τα ψέματα. Για, τι να πούμε τώρα. Ότι δεν το κοιτάμε. Ποιο το λέει αυτό. Ότι δεν το κοιτάμε. Να πάμε εδώ. Μεταξύ τα μηνύματα ξέρετε, έτσι. 936-512-099.

Και θα πρέπει να καθίσω σε κάποια φάση να μελετήσω λίγο αυτό το EuroCup, γιατί αλλάζουν αρκετά πράγματα καθέτος. Ας μου τα πει και ο Γκάλης δηλαδή. Δηλαδή ο φίλτατος αγαπητός Χρήστος έπιαν κατά τις 4 ώρα το απόγευμα. Να κάνουμε μια κουβέντα.

Μηνύματα, μηνύματα δεν βλέπω, μηνύματα δεν βλέπω και ανησυχώ, ανησυχώ. Κρατιέστε, κρατιέστε, γιατί μετά έρχεται ο Δημητράκης.

και για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, είπαμε, έτσι. Μανού Γκαρσία. Η Μάνο, όπως αγαπάτε. Πάρε και δύο σέντερ μπακ να τελειώνουμε, λέμε. Άιντε, βραδιάσαμε, άιντε. Άιντε,

Και δείτε το ερώτημα για να μου το λύσετε εσείς, να λύσετε την απορία μου. Γιατί ο Μίτρουλον, γενικώς τα αδέρφια Μίτρουλον, έχουν Ελληνίδα μητέρα εδώ, τι ισχύει. Άρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι naturalizé. Τι παίκτες εδώ, naturalizé Έλληνες, να το πω έτσι λαϊκά. Γιατί υπάρχει το γένος στη μέση. Σωστά δεν τα λέω.

Και αρχίσανε τα τρολαρίσματα, βέβαια. Ας βάλει το μωρό πίσω για μπακ. Αφού μπροστά δεν κάνει. Και γελάει, δεν γελάει. Καλά τα πήγε χθες. Καλούτσικα, καλούτσικα τα πήγε χθες. Καλούτσικα. Ο Ντέρσεϊ. Ο Ντέρσεϊ θεωρείται naturalizé λόγω ότι το ότι η Ομοσπονδία άργησε και ηλιθείων κανονισμών της FIBA. Το ίδιο και ο Μίτρου Λόγκ. Είναι όλοι naturalizé. Κακός. Κάτσε ρε. Παραλαμβάνω. Ο Μίτρου Λόγκ, ή αν, θέλεις, τα αδέρφια Μίτρου Λόγκ, έχουν Ελληνίδα μητέρα. Άρα έχουν το γένος και την ηθαγένεια. Πώς είναι naturalizé. Naturalizé, συγγνώμη. Δεν ονομάζουμε κάποιον ο οποίος έχει αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, περίπου στα 7 από ό,τι λέει ο κανονισμός, αν θυμάμαι καλά, έχει την ελληνική γλωσσομάθεια κλπ. Κλπ. Έτσι δεν είναι. Και από την άλλη πλευρά, αν ένας αλλοδαπός λάβει την ελληνική παιδεία και συμπληρώσει το 18ο της ηλικίας του, δεν παίρνει την ηθαγένεια και την υπηκότητα. Ρωτάω εγώ τώρα.

Λοιπόν, και γράφει τώρα ο Βασίλης. Πέρα από την πλάκα και το μωρό λέει και τον Μίλ, τους πιστεύω μόνο και μόνο, και τα έχει με κεφαλαία, γιατί έρχεται ο μικρός μπάβος. Α, ο πατής. Καλημέρα Αλεχάνδρο από συνεφιασμένη πράγμα 18 βαθμούς. Καλά είσαι, 18 βαθμούς και καλά είσαι. Ρωσούλα, ρωσούλα. Τι ωραία πράγματα βλέπω αυτά στην αυλή. Τζον, Γιάννη μου, ωραία πραγματάκια βλέπω. Ο Μωρόν, όπως οι άλλοι παίκτες στο παρελθόν, είχαν βαλθεί το σύστημα του Άρη. Δεν καταλαβαίνω αυτό. Ο Μωρόν, όπως οι άλλοι παίκτες, να διαβάζω, πώς βγάλω άκρη. Στο παρελθόν είχαν βαλθεί το σύστημα του Άρη, δημοσιογράφοι, παίκτες κλπ. Να τον φάνε. Χθες ούτε πάσα από συμπαίκτη του δεν πήρε. Ήταν μόνος και δεν του έδιναν την μπάλα. Στήριξε ο Ρεφ και έτρεξε μόνος στα αποδυτήρια. Ενώ οι άλλοι ήταν το κέντρο του γηπέδου, απαξίωση στον καλύτερο φόρτη της ομάδος, σαν να είναι πτωχός συγγενής. Και μου πω σαν είπε σε κανένα κατούρημα τον άνθρωπο. Λέω εγώ τώρα. Λέω εγώ τώρα. Εσύ καλά τα λες, λέει ο Αριστίδης. Γιατί η ΦΥΠΑ επιτρέπει ένα παιδί που έχει πάρει το διαβατήριο μετά τα 16, τα 18, νομίζω 18. Μιλάμε τώρα για την ελληνοπαιδεία. Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση Μήτρουλογκ, όπου η μητέρα είναι Ελληνίδα, Γεωργία Μήτρου. Τι συμβαίνει εδώ. Δικαιούται ο άνθρωπος και την ηθαγένεια λόγω καταγωγής και λόγω γένους. Πόσο το κάνουμε τώρα.

Φυσικά θα πρέπει για να βάσουμε και τα πράγματα σε μια σωστή σειρά να μην ξεχάσουμε τις μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής κολύμβησης, έτσι, Χρήστου και Σίσκου. Αλλά τι γίνεται με τα κολυμβητήρια της πόλης, κύριε Δήμαρχε? Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που σας πειράζει που το Αλεξάνδριο θα το πάρει ο Άρης, τι γίνεται? Εκεί στο ΕΑΚ τι γίνεται, τι γίνεται? Το Εθνικό Κολυμβητήριο τον καταλήψατε στο έλεος του Θεού? Γεια σας!

Ρε εσύ λέει και ο Ντόρσεϊ έχει Ελληνίδα μάνα. Αλλά αργήσαμε να του κάνουν διαβατήριο και θεωρούνται naturalisé. Α, κοιμόμαστε δηλαδή. Εκεί στην ΕΟΚ, κοιμόμαστε. Καλά να πάθουμε.

Καλημέρα και στην Στέλλα, καλημέρα. Και λέω, τι γίνεται εκεί πέρα στο Άκτη, τι θα γίνει με τα κολυμπητήρια στην πόλη, ρε, τα παιδιά είναι πολλά, ρε, δεν θέλουν, ρε. Ένα κολυμπητήριο μόνο, ρε, μια πισίνα, δύο, ρε, άιντε, ρε, κάντε μας καμιά, άιντε, ρε. Ο πέρσι έκλεισε το ειδικό κολυμπητήριο, α, κοιμάς, κοιμάς, τώρα κοιμάς. Που έλεγε και ο Παπαγιανόπουλος, τώρα κοιμάς. Και δεκάδο και πέρα να πούμε σε αυτή την πόλη την πανέμορφη κατά τα άλλα, την έχετε κατατήσει να μην πω όχα με τυπίο. 1500 κολυμπητήρια εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, μην ξεμείναμε με ένα. Εδώ κάνετε καμιά δουλειά που θέλετε και ψήφο.

Έτσι, γιατί για κάθε ψέματα εγώ έχω ευαισθησία με αυτά τα πράγματα. Με ένα κολυμπητήριο. Δύο πισίνες και δύο ταρτάν έχουμε σε αυτή την πόλη. Είμαστε σοβαροί.

Αγαπητή μου Στέλλα, θα σου πω το εξής. Με ρωτάς κάτι τώρα πολύ ιδιαίτερο. Μόνο κάτω στην Αθήνα, εκεί στην περιοχή των Εξαρχείων, δεν θυμάμαι το όνομά του, είναι ένας κύριος ο οποίος κατασκευάζει τέτοιες θήκες, περισσότερο ασχολείται με τα έγχορδα, τα κλασικά έγχορδα, αλλά εκεί θα πας για να κάνεις κάτι πολύ σοβαρό, ώστε να μπορεί να ταξιδέψει. Αλλά και πάλι δεν σου ζήνησε, πρέπει να είναι πολύ καλά προστατευμένο το όργανο, γιατί αυτοί σε αεροπορικές εταιρείες δεν καταλαβαίνουν αν είναι έθραυστο ή όχι. Το πετάνε αριστερά-δεξιά και πάρει συνάδελφος να κορτώνουν στα χέρια με ζημιά 1500 ευρώ. Λοιπόν, τι δεν έχω διαβάσει. Γεια σου φίλε μου Καρά σου, καλημέρα. Να προσέχεις τα κουκλιά σου, τα ζωγραφιστά. Δώσε φιλάκια και χαιρετίσματα. Δεν πάω σε κάτι κλασικό. Λες και μέχρι τώρα έπαιζα νεοτερίστικα.

Αυτός που λες, Στέλλα, είναι κατεβαίνοντας από τα Εξάρια προς τα κάτω, έτσι. Κάπου αριστερά. Δεν θυμάμαι το όνομά του.

Αμπέπνιξες. Ο από τη γράφει εδώ πέρα ο Αναστάσης. Καλημέρα τελικά, Αλέξανδρε. Σέντερ μπακ. Έτσι ή να κρατηθούμε ζεστοί εμείς. Πήραμε και Μάνου. Να πάρουμε και ένα φορά ακόμα. Ωμα. Αμα. Ο Αντώνης πρέπει να έγινε λίγα και σήμερα ο Αντώνης Σαριόγλου. Λέω εδώ. Αλέξανδρε, λέει να σε ρωτήσω κάτι άσχετο. Ο Καβάλας πίσω η Καμάρα με τα όργανα υπάρχει ακόμα. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι κάποια φάση είχε πάει το εργαστήριο προς τον Εύωσμο. Δεν νομίζω.

Πάντως, Στέλλα μου, να ξέρεις ότι τα flight case είναι ακριβά, έτσι. Θυμάσου να βάλεις βαθιά το χέρι στη ζεύγη, δηλαδή υπολόγιζε πάνω από 4 εκατοστάρικα.

Κοίταξε, επειδή Στέλλα, τώρα μιλάμε για συγγενικά πράγματα, γιατί όλα τα νυχτά έγχορτα, δηλαδή αυτά που χρησιμοποιούν πένα ή πένες, έχουν πάνω κάτω την ίδια φιλοσοφία. Γι' αυτό κάνε και μια υπέρβαση. Άκουσε με, δεν θα χάσει. Και μια που έμαθε να παίζει και το Happy Birthday to you, τώρα καιρό είναι να μας παίζει και τα γκάλαντα. Αστείευουμε φυσικά.

Τώρα λέει που είπε Κάρι, είχε να δει τι γίνεται. Θυμήθηκα ότι κόψαμε λίγο το Κάρι στο παγιτό λόγω του Μίστερ Μπούτια. Μαύρη! Αδυνάτησε. Α, όλα και όλα. Αδυνάτησε. Έγινε κόμενο. Ναι, σου λέω εδώ με παίρνουν τηλέφωνο και μου ζητάνε το τηλέφωνο του. Λέει να το δώσω γιατί βγήκε φωτογραφία στο κότερο. Λέει ο τύπος είναι πολύ, μα πολύ brutal. Ρε, για γυναίκες μιλάω, ρε.

Πάντως η εκδρομή στις Σέρες δεν απέτυχε, καθότι είχε και μεσημεριανό λουτρό στη Γιαβάλα, ε. Πήρανε και οι θείες και οι γιαγιές όλες μαζί και φτετάκια, πατατούλες, τα μπανιερά τους βάλανε.

Κάτσε φίλε μου Γκένης, γιατί εγώ δεν έχω καμία ιδέα από στίγμα. Ποια είναι η αντικειμενική σου άποψη για τις στιγματικές αποδόσεις για την κατάκτηση EuroCup που δίνουν προβάδισμα στους δίπλα. Μα τι να πω τώρα. Τι να πω. Τι να πω εγώ τώρα, αδερφέ μου. Να μας λέω είμαι άσχετος.

όλα κακά τα ψέματα, όπως είπε και ο... ο Άρης Αλέξανδρος πριν από αρκετή ώρα. Δυο center back, λέει, και γίνανε. Άντε βρε, νυχτώσαμε. Πάρε δυο center back, βρε. Πάρε, βρε. Πάρε, ξέρω, σταλιάσαμε, βρε, πάνω το... από το τηλέφωνο για τον υπολογιστή να περιμένουμε, βρε. Πάρε, βρε. Πάρε δυο center back, βρε. Αμά... μας γάνιασες. Τι τούτος, ρε.

Τραβάει, λέει, το ελληνικό αίμα. Βρε, άσε τώρα, βρε. Πας και είπατε και εσύ και η σύζυγος έλεγε σαν την Ελλαδίτσα δεν έχει. Άιντε και πήγε στη Μαγιόρκα, τι θα πας στη Μαγιόρκα. Όχι να με πεις τι θα πας, θα βρεις χωριά την κύριε. Σύμπαγο, έλα προς τα δω, θα πάρεις 5 κιλά. Κωνσταντίνος είχε στείλει, πώς το λένε, ημίδιπλο σεντόνι, όχι διπλό, ημίδιπλο. Πάντως εγώ, αν ήμουν ο Γρηγορίου, θα έκανα το εξής. Θα έπιανα το μωρό σε μια τετ-α-τετ συζήτηση, θα τον πρότεινα, αν θέλει να είναι βασικός, σίγουρα θα συμφωνούσε, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Εκεί δεν ξέρω αν συμφωνούσε. Θα του έλεγα, ψηλώσεις. Εκρηκτικότητα έχεις, το τόπι το κατέχεις, τοποθετήσεις καλές παίρνεις, άρα είσαι ό,τι πρέπει τώρα στα 33 να παίξεις center back και να βγαίνεις κρυφός φόρο από πίσω. Ορίστε τον νέο στόπερ. Πέρα από την πλάκα, τον θεωρώ ιδανικό σε αυτή τη θέση τις καλημέρες μου. Αμάν, αμάν.

Και δεν με λες ρε εσύ Παναγιώτη πόσα κιλά έχεις τώρα καθελή πρωί 15 χιλιόμετρα. Προσκαθόλου ή όχι.

η εκπομπάρα είμαστε. Όχι, για μην έστελνες εσύ ερώτηση τώρα εδώ στο Δημητράκη, αν σου έλεγε τώρα για το flight case. Θα σε έλεγε, τι είναι αυτό τώρα. Όχι, να πεις τι είναι. Σιγά μην έλεγε τίποτα άλλο. Σε παρακαλώ τώρα, σε παρακαλώ. Κάτι ξέρουμε κι εμείς, κάτι ξέρουμε κι εμείς. Σε τερπάκι δεν έχουμε. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα.

Φίλε μου Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα το μελετήσω, δε όντως. Λέει ο Πάνος, ξαπλώστρα λέει από 35 ευρώ μέχρι 150. 150 τι έχει ρε αδερφέ. Με συγχωρείς δηλαδή. Τι έχει από 150 η ξαπλώστρα. Τι έχει. Άντε τώρα μην άρχισε 150 ευρώ ξαπλώστρα.

Για το θέμα που έδειξε ο Ντένις και λέει ότι οι στοιχηματικές δίνουν προβάδισμα στα παιδιά από δίπλα, πώς τον κρίνουν, ας πούμε, τι. Λόγω Τέλη πάλι έσπρωξε λεφτά ο Τέλης.

Πληροφορίες αυτά λένε ότι χάλασε του Μακούν. Τι να σου πω, φίλε μου Μιχάλη. Αν πάρουμε καλό αμυντικό και ένα δεύτερο, λέει μετά, θα πάμε πολύ καλά. Έχει προοπτική. Ο Σταύρος. Φίλε, πήγα Σίβωτα. Οι περισσότερες παραλίες, ξαπλώστρες, ήταν δωρεάν. Και κάποιες είχαν κατανάλωση 10 ευρώ. Για να κάτσεις, δηλαδή, 10 ευρώ για να κάτσεις, δηλαδή, 2 καφέδες. Ασύγκριτο το μέγεθος. Τι 150 ευρώ τώρα και 50. Και άκουσα από κάπου ότι είχε ελάχιστη κατανάλωση 50 ευρώ σε νησί τώρα όλα αυτά. Ρε, διώχνετε τους Έλληνες τώρα από τα νησιά. Είστε με τα καλά σας. Α, φωνάζω κιόλας. Φίλοι μου, για 15 μέρες θέλεις, λέει, 2 μισούς δικούς μου. Αυτό είναι το μειονέκτημα της Ελλάδος. Πήραν τα μυαλά μας και ο κόλος μας αέρα, να το πω έτσι. Έτσι πρέπει. Πήρε ο κόλος μας αέρα. Όλοι κόλοι.

Πάντως, όποιος θέλει να κλείσει τις διακοπές του στην Ευκή Ελλάδα, δηλαδή Πρέβεζα, Πάρια, Σίβωτα κλπ. Καλά, να πας, ας πούμε, Παξούς ή Τάκη, θα γίνει πιο φθηνή. Είναι περίπτωση. Αλλά εδώ Σίβωτα, Πάρια, Πρέβεζα, μιλάμε για τιμές φοβερές. Άσε που συνδυάζεις βουνό και θάλασσα μαζί σου.

Σιγά σιγά και εμείς θα πρέπει να σας αποκαιρετήσουμε εμείς, εγώ δηλαδή. Άρα, πέρασε η ώρα. Και ευελπιστώ να πέρασε ευχάριστα. Ακολουθεί Δημήτρης Χατζη Αθανασίου. Φτιάξτε μονούς καφέδες, διπλούς καφέδες, τριπλούς καφέδες, σκέτους.

Πάρτε και κάνε κούτα τσιγάρα. Ηλεκτρονικούς ναργιλίδες και ό,τι αγαπάτε, τέλος πάντων.

Αυτά λοιπόν από μένα, να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη και δροσερή Τρίτη. Άιντε θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στις 9 η ώρα το πρωί και ευελπιστώ μέχρι τότε να έρθουμε σε τερπάκ. Δεν ξέρω αν τα φέρει τώρα τίποτα ο Δημητράκης.

Αύριο το πρωί λοιπόν στις 9 πάλι εδώ μαζί παρέα, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είστε επανακούει.

0: διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market. ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
19: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
19: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
19: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Αχ, πίνασα.
24: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
23: Και από πού θα παραγγείλουμε?
24: Από το Food for You.
23: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
24: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
23: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
24: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
24: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
24: Food for You,
18: το δικό μου αγαπημένο.
25: Έλα, Γιώργη!
26: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
25: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
26: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
25: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
26: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
27: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
26: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
27: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
26: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
25: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
28: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
30: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
31: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
1: GPS και βυθώματο έχεις?
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
1: GPS λόγιο έχεις?
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
0: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
1: Μεϊμάρης.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα. Βασικά, καλησπέρα έτσι. Ένα τέταρτο μετά τις 12. Yellow Radio 101,7. Καλησπέρα στην πόλη του Θεού. Θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 2. Να πούμε ό,τι θέλετε με τις τηλεφωνικές γραμμούλες να ανοίγουν σχετικά νωρίς. Με την ιδιοσιογραφία να τρέχει και τον κύριο Μανού Γκαρσία να είναι πρώτο πυλόν να ξαναφορέσει τα κετρινόμαυρα. Μία ακόμα προσθήκη στο μέσο επιθετικό κομμάτι της ομάδας. Μία ακόμα προσθήκη που δίνει ποιότητα στο ρόστερ του Άρη.

Ένας Άρης που περιμένει τη μέρα είναι σήμερα, Τρίτη, το Σάββατο ξεκινάει το πρωτάθλημα και περιμένει και τις τελευταίες του μεταγραφικές κινήσεις να πραγματοποιηθούν. Και φυσικά δεν είναι άλλης, δεν αφορούν τίποτα άλλο εκτός από την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής του Άρη. Της ομάδος. Η ομάδα είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι το καταλαβαίνει και ένα παιδί 8 χρονών ότι η ομάδα χρειάζεται την προσθήκη 2 στόπερ το λιγότερο, ώστε μαζί με τον Φαμπιάνο, τον γερόλικο της ομάδας, να συνθέσουν μια τριάδα από στόπερ που θα είναι αυτή η δουλειά τους, παιδί μου. Είναι, η δουλειά τους είναι στόπερ. Και να μην αναγκάζομαστε να χρησιμοποιούμε τον κύριο Γένσεν στην θέση αυτή κατά συνθήκη, γιατί το παιδί την παλεύει. Επίσης η ομάδα θα χρειαστεί και μία ακόμα προσθήκη στα αριστερά. Εγώ θα χρειαστώ λίγο χρόνο με τις τηλεφωνικές σας γραμμές. Οπότε θεωρώ ότι 3 ακόμα άνθρωποι είναι απαραίτητο να έρθουν στην ομάδα. Εν τω μεταξύ με τη μεταγραφή του Μανού Γκαρσία και τους 3 αν γίνουν μεταγραφές, ο αριθμός των μεταγραφών ανεβαίνει πάλι σε σημαντικά επίπεδα, γιατί φέτος δεν είχαμε κάνει και καθόλου μεταγραφές. Αρχίζουμε και σκαρφαλώνουμε πάλι σε αριθμό. Βέβαια, υπέρ απαραίτητες οι προσθήκες οι οποίες αναφέραμε πριν. Εχθές η ομάδα έκανε το αυτονόητο σε ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω

και κάποιες ακόμα ευκαιρίες. Θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο το σκορ φυσικά. Αλλά μικρό το κακό, έγινε η δουλειά, κέρδισε η ομάδα με χαρακτηριστική άνεση, έκανε το αυτονόητο, προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλου και φυσικά είναι μια διοργάνωση η οποία παραδοσιακά ο Άρης έχει το βλέμμα του κολλημένο εκεί. Μια διοργάνωση η οποία δυστυχώς μας έχει γίνει αιμονή. Λέω δυστυχώς γιατί δεν θεωρώ ότι καμία μεγάλη ομάδα θα πρέπει να έχει μοναδική της προτεραιότητα το κύπελο. Θεωρώ ότι όπως όλες οι μεγάλες ομάδες, συγγνώμη, όλες οι μεγάλες ομάδες, το κύπελο εντάσσεται στους στόχους που έχουν τους συνολικούς, έτσι. Δηλαδή προφανώς και κάθε ομάδα που θέλει να διεκδικήσει τρόπαια εννοείται ότι και το κύπελο είναι μέσα στους στόχους. Αλλά θα προτιμούσα να είναι έτσι, με έτσι σχέδιο στόχους του Άρη. Το να έχουμε αποκλειστικά στόχο το μοναδικό μας διέξοδο να είναι το κύπελο για διάκριση δεν είναι κάτι που εξορισμού με ευχαριστεί. Το έχω πει δεκάδες φορές ότι η κατάκτηση του κυπέλου θα με κάνει να σουρώσω από την χαρά μου εκείνη την ημέρα, να κλάψω, να δακρύσω, θα ξενυχτήσω, θα το πανηγυρίσω με την ψυχή μου, θα αγκαλιάζω όποιον βρω μπροστά μου, θα φύγει αυτή η κατάρα, αυτή η αιμονή, θα προσθεθεί και ένας ρημάδης τίτλος που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη στον Άρη. Αλλά αυτή η από μόνη της μια τέτοια εξέλιξη δεν είναι αυτή που αλλάζει την πορεία του συλλόγου. Δηλαδή ο Όφι ας πούμε δεν έγινε ξαφνικά, δεν άλλαξε επίπεδο ξαφνικά που πήρε το κύπελο πέρσι. Θεωρώ ότι επίπεδο αλλάζεις με την αλλαγή των οικονομικών σου δεδομένων. Φυσικά έχουμε παράδειγμα και τους δίπλα που δεν άλλαξαν κανένα επίπεδο όταν πήρανε τα όποια κύπελα, πήρανε το 76 ή το πότε πήραν, όχι οι πρωταθλήματα είναι αυτά, το πότε πήραν τα κύπελα τέλος πάντων στην προσαβίδη εποχή, ακόμα και τα πρωταθλήματα που πήραν, το 76 ή το 85 που πήραν τα πρωταθλήματα, δεν άλλαξαν και επίπεδο, παρεμείνανε σε εκείνο που ήταν. Όχι κύπελο, πρωτάθλημα πήραν και δεν άλλαξαν. Άλλαξαν όμως επίπεδο όταν πήγε ο άνθρωπος που τώρα μερικοί τον χαρακτηρίζουν καταστροφέα. Άλλαξαν δηλαδή επίπεδο όταν άλλαξε και το ιδιοκτησιακό. Έτσι αλλάζει επίπεδο μια ομάδα. Φυσικά εννοείται ότι αν δεν γίνει αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε καμία ομάδα στο ελαιός της ή θα γυρίσουμε την πλάτη. Θα βάλεις το μαχαίρι στα δόντια και θα είσαι εκεί στην πρώτη γραμμή να δίνεις όλη σου την ψυχή να υποστηρίζεις την ομάδα. Να την κάνεις να πετυχαίνει τους όποιους στόχους έχει και να κρατιέται στο προσκήνιο. Εν τω μεταξύ τώρα... Πολλά πράγματα θέλω να πω τώρα, αλλά δεν ξέρω ποιο θέμα να θίξω πιο πολύ. Ας θίξω ένα πιο ανέμακτο. Αυτό που είδα χτες στο κύπελο με το Βόλο και τον Ηρακλή. Συγγνώμη λίγο από τους φίλους μου, τους Ηρακλειδές. Φίλους μου, τους όπως φίλους έχω Ηρακλειδής. Αλλά αυτό που είδα, τα μάτια μου, δεν ξέρω αν θα μπορεί να αλλάξει. Πιθανόν μπορεί να είχαν κάποιες απουσίες. Εντάξει, υπάρχει και το χρονικό διάστημα το μεταβατικό που πρέπει να δεθεί μια ομάδα καινούργια με 22 παίχτες. Εντάξει, τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Πιθανόν να λείπανε και κάποιοι δεκαδάτοι. Εγώ απλά λέω τι είδα χθες, έτσι, όσο αυτό μπορεί να μην αποτελέσει και την εικόνα που θα δούμε την προσεχώς. Αλλά αν μπούμε στη διαδικασία να κρίνω αυτό που είδα χτες, αυτό που είδα χτες ήταν ό,τι χειρότερο έχω δει από μια ομάδα τρεις μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος στη Super League. Νομίζω ότι βάζει υποψηφιότητα νωρίς-νωρίς για την ομάδα που όπως ήρθε έτσι θα φύγει. Αυτό βέβαια αλλάζουν αυτά, έτσι να κατάμε και μια πισινή, γιατί μπορεί να έρθει η αλλαγή εικόνας μέσα από κάποιο δέσιμο, μπορεί να λείπανε κάποιοι κομβικοί ποδοσφαιριστές, γιατί δεν ξέρω και το ρόστερ τους. Δεν ξέρω ποιοι λείπαν και πόσο σημαντικοί ήταν δηλαδή. Αλλά εντάξει, με όποια επιφύλαξη

μπορεί να έχει κάθε συμπέρασμα που βγαίνει μέσα από ένα απλά 90 λεπτό. Το χθεσινό 90 λεπτό ήταν τραγικό. Anyway, δεν μας πολύ νοιάζει αυτό για το αν όπως ήρθαν έτσι θα φύγουν. Τώρα ήθελα να δείξω ένα άλλο θέμα, το οποίο το έχουμε ξαναπεί στις εκπομπές. Και πραγματικά, επειδή το συνάντησα και μπροστά μου πριν κάποια ώρα και πραγματικά κάνω το σταυρό μου, δηλαδή, γιατί μερικοί άνθρωποι δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν. Πραγματικά δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν αρνούνται να καταλάβουν αυτό που λέμε. Αλλά άθελά τους, να πω άθελά τους, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι θέλει μένα, άθελά τους μικραίνουν τον Άρη βάζοντας στο στόμα τους κάποιες εκφράσεις οι οποίες δημιουργούν κάποια συμπεράσματα τα οποία μπορεί να ακουστούν έτσι όπως θα το πούνε, θα ακουστούν εντελώς παραπλανητικά και μειωτικά για τον Άρη. Είναι το περιβόητο θέμα γύρω από την φυσική θέση του Άρη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο πρέπει να το εξηγούμε τόσο αναλυτικά για να καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας με την ελληνική γλώσσα να μας βοηθάει, φαντάζομαι. Όταν ένας άνθρωπος λέει ότι ο Άρης η φυσική του θέση, η διαχρονική του θέση στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι η πέμπτη, η παρουσία του στην πεντάδα δηλαδή, σαν διαχρονική θέση, σύμφωνα με την πορεία του, με τα νούμερά του, με τα ψυχρά, παιδί μου, νούμερα, είναι η πέμπτη ομάδα της χώρας σε αποτελέσματα, σε βαθμολογικές θέσεις και σε αυτά. Όταν αυτό το λέμε, εγώ υιοθετώ αυτό, δεν σημαίνει ότι ο μέσος όρος θέσης είναι το νούμερο 5. Και γιατί υπάρχει ένας αντίλογος εκνευριστικός και πραγματικά μειονετικός για τον Άρη, που φράζεται και ποριανά στόματα, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν, δεν ξέρω, η αντίληψή τους δεν βοηθάει, θέλουν να αποδείξουν κάποια άλλα πράγματα, θέλουν να επιχειρηματολογήσουν για κάτι άλλο, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν. Το μέσο όρο θέσης, το τυπικά μέσο όρο θέσης σε νούμερα, θα επιχειρηματολογήσει αυτός ο άνθρωπος που το λέει και θα έχει ένα τυπικό δίκιο, αλλά μας νοιάζει η ουσία, όχι το τυπικό. Θα σου πει, θα προσθέσουμε όλες τις θέσεις που έχει καταλάβει ο Άρης, δηλαδή έκτη, έβδομη, πέμπτη, έκτη, τέταρτη, και εγώ τρίτη, δεύτερη, όγδοη, ένατη, και θα διαιρέσουμε δια τα πρωταθλήματα που έχει συμμετάσχει και θα βγάλουμε ένα μέσο όρο θέσης, ένα νούμερο, το οποίο μπορεί να είναι και το νούμερο 7, δεν ξέρω, δεν το έχω κάνει ποτέ, δεν αποκλείω ότι μπορεί να είναι και το νούμερο 7, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Θα το κάνω, θα αφιερώσω λίγο χρόνο να το κάνω. Είναι τίποτα δύσκολο. Προσθέτετε τις βαθμολογικές θέσεις και τις διαιρείτε δια τα πρωταθλήματα. Θα σας βγάλει ένα νούμερο. Αυτό το νούμερο που θα σας βγάλει δεν σημαίνει ότι ο Άρης είναι η 7η ελληνική ομάδα της Ελλάδος. Για να καταλήξεις σε ποια θέση είναι ο Άρης του ελληνικού ποδόσφαιρου, θα πρέπει να κάνεις τα νούμερα που προσωπούν όλες τις ομάδες. Π.χ. ο Ολυμπιακός που θεωρείται η πρώτη ελληνική ομάδα, έτσι, βάσει νούμερα πάντα, είναι, δεν έχει μέσο όρο θέσης το 1. Δεν έχει δηλαδή 100 χρόνια πρώτος. Έτσι. Έχει μέσο όρο θέσης, μπορεί να είναι και το 2. Δεν ξέρω, δεν το έχω κάνει, ειλικρινά. Αλλά είναι η πρώτη ελληνική ομάδα, δεν έχει κάποια άλλη με καλύτερο ρεκόρ. Η δεύτερη, φαντάζομαι, είναι ο Παναθηναϊκός. Η τρίτη είναι η ΑΕΚ. Η τέταρτη είναι τα παιδιά. Και η πέμπτη είμαστε μέσα, γιατί δεν υπάρχει άλλη ομάδα με καλύτερο ρεκόρ, πιο καλή θέση, καλύτερο μέσο όρο. Άρα, καταλήγεις στο συμπέρασμα ότι ναι, μεν η θέση η οποία καταλήγεις βάσει νούμερα, μπορεί να είναι το 7, το 7,2, το 6,8, το 5,9, δεν ξέρω πραγματικά. Αλλά σαν σειρά ομάδας είναι η πέμπτη. Δεν υπάρχει ομάδα που να έχει καλύτερο ρεκόρ άλλη εκτός από τους τέσσερις. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Να το μπεδώσουμε,
δεν ξέρω παιδί, να το πω. Γιατί λέγοντας το 7 μέσο όρο, ξέρω και εγώ και με μολύβι και χαρτί, να ορίστε, εδώ προσθέτω εδώ και διαιρώδια εδώ, ίσον 7. Άρα δεν είμαστε 5, είμαστε 7. Και ποιες είναι οι άλλες 6 δηλαδή, θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος. Για ονομάτισέ μου, έχει κάποιος άλλος που είναι λιγότερο, έχει 6,5 ας πούμε. Όχι. Άρα, κάποιος που θα ακούσει την ανάλυση του φίλου μου, του όποιου φίλου μου είναι, που θα αρκεστεί στα νούμερα, θα καταλάβει ότι ο Άρης είναι η 7η ομάδα της Ελλάδος. Έτσι, παραπλανούμε τον κόσμο. Βάσει στατιστικών, έτσι, βάσει νούμερα, στοιχεία. Άρα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάμε την ουσία. Ο Άρης είναι η ομάδα με το 5ο καλύτερο ρεκόρ, το πούμε έτσι, άμα δεν θέλετε να λέμε 5ος. Σε μέσο όρο θέσεων. Όχι ότι αλλάζει και τίποτα και φοβερό και τρομερό, δεν είναι και κανένα τέτοιο, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν το καταλαβαίνουν μερικοί. Ή συνεχίζουν να το υποστηρίζουν και να λένε, δεν ήμασταν 5η. Δεν ξέρω ποιο λόγο το κάνουν.

0: Καλησπέρα και στον Νίκο που λέει καλημέρα. Δημήτρη και καλή εκπομπή. Ξέρουμε πότε είναι κληρώσει το League Face του Κυπέλου. Ξέρουμε ότι γίνονται γρήγορα οι αγώνες αυτές τώρα μέσα στο Σεπτέμβριο. Τώρα οι κληρώσεις προφανώς είναι και τόσο γρήγορα. Μου έβγαλε τις θέσεις μέσω όρο. Μπράβο ρε Δημητσάρα, μπράβο ρε αγόρι μου. Οι θέσεις λοιπόν μέσω όρο είναι του Ολυμπιακού 1,65. Είναι η καλύτερη ομάδα της Ελλάδος σε βάση θέσεις. Δεν είναι 1,65 είναι ο μέσος όρος θέσης. Δεν είναι 1, είναι 1,65. Τι να κάνουμε τώρα. Του Παναθηναϊκού, λογικά τα φανταζόμουν αυτά. 2,24, δεν είναι 2, δεν μπορεί να είναι 2. Η της ΑΕΚ είναι 2,73, άρα είναι το τρίτο ρεκόρ. Τα αυτονόητα δηλαδή διαβάζουν μπροστά μου, αυτά τα οποία ήξερα αλλά δεν ήξερα έτσι τόσο αναλυτικά, γιατί είχα ψάξει, δεν είναι και τίποτα δύσκολο, τα επιβεβαιώσεις. Του ΠΑΟΚ είναι 4,1, του ΆΡΗ είναι 5,4. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είμαστε στο 5, είμαστε στο 5,4. Τι να κάνουμε. Θα μπορούσε να ήμασταν και στο 6. Δεν ξέρω τι. Αλλά μην το κάνετε αυτό ρε παιδιά. Μην το κάνετε, γιατί προσβάλλετε το συνομιλητή σας όταν με αιμονή λέτε δεν είμαστε και η πέμπτη ομάδα της Ελλάδος. Γιατί είχαμε κατρακυλήσει πολλές χρονιές 8η, 9η. Ναι ρε φίλε, το ιστορική μας θέση λέμε αυτή. Ναι. Το μέσο όρο, ναι, μην το κάνετε αυτό. Μην μας πάτε τα νεύρα. Μην μικραίνετε τον Άρη, για ξέρω για ποιο λόγο να το κάνετε, δεν ξέρω. Αριανοί είστε. Μην επιτίθεστε άθελά σας της ομάδας. Σας εκλυπαρώ δηλαδή. Σταματήστε να προσπαθείτε να βρείτε επιχειρήματα για χάρη, οτιδήποτε άλλο. Μη μειώνετε τον ίδιο τον Άρη προκειμένου να κάνετε τι, δεν ξέρω. Καλησπέρα Μητσάρα μου, μου έλειψες λέει ο Γιάννης. Γεια σου ρε παλίκαρε. Ο Νίκος λέει ευχαριστεί πολύ. Γιατί ευχαριστεί πολύ? Για το League Face, δεν σε βοήθησα κιόλας. Τι ευχαριστείς. Ο Αλέξανδρος, το τηλεφωνάκι γρήγορα, αλλά αργότερα εσύ παλικάρι μου, γιατί έχουμε γραμμούλες άλλες. Καλημέρα Δημήτρη, λίγο αργότερα γιατί έχουμε και πολλές αναμονές, τις οποίες ναι, που να περιμένουν οι άνθρωποι. Άντε να ανοίξουμε γραμμούλες τώρα. 2-3-10-3-28-8-28. Ο Κωνσταντίνος λέει, Δημήτρη, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι φίλε μου? Λες για τον Ηρακλή χθες που έπαιξε με το Βόλο και την εικόνα ότι θα πέσει και λοιπά, που μπορεί να πέσει ο Κέι. Ο Άρης χθες αν έπαιζε με το Βόλο, μπορείς να μου πεις τι θα έκανε ο χθεσινός Άρης με το χθεσινό Βόλο? Εγώ λέω θα έκανε. Όχι, υπερβάλλεις λίγο Κωνσταντίνε. Υπερβάλλεις. Ο Άρης τουλάχιστον θα έχει ένα πρόβλημα. Θα χάσει κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά ο Άρης έχει δεδομένα ποιότητα στο ρόστερ του. Άμα κάνεις μια βόλτα στο ρόστερ του Άρη, διαβάσεις τους παίχτες, θα μείνεις ικανοποιημένος από πολλά παιδιά, διαβάζοντας τα ονόματά τους. Θα καταλάβεις ότι αν ο χρόνος είναι κυλήσει υπέρ τους και στην δεθεί η ομάδα και προσπεραστεί αυτό το handicap που έχει ήδη δημιουργηθεί με την ομάδα να μην κάνει προετοιμασία ουσιαστικά, τα παιδιά δηλαδή που θα παίξουν δεν κάνανε προετοιμασία από την ομάδα, κάνανε προετοιμασία κάποιοι άλλοι. Εκεί δηλαδή έχεις λόγο να περιμένεις κάτι. Βέβαια θα μου πεις για ποιο λόγο πρέπει να περιμένω. Εντάξει, χαίρομαι πολύ Χερόπουλος. Εντάξει Κωνσταντίνε, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά ο Άρης έχει κάποια παιδιά μέσα. Μισό λεπτό Δημήτρη, να πάρουμε μια άλλη γραμμή και σε αφήνω στη γραμμή στο Viper και να πάρουμε και τον φίλο. Ναι. Ναι.
1: Καλά Μητσάρα.
0: Γεια σου παλικάρι.
1: Συμφωνώ. Θα συμφωνήσω σε αυτά που είπες. Απλά να ξέρεις, έχεις απόλυτο δίκιο ότι είναι παραπλανητικά τα νούμερα και θα σου θέσω ένα απλό παράδειγμα. Με τη λογική αυτών των Αριανών που λένε αυτό το πράγμα. Έτσι ότι ο ΠΑΟΚ ιστορικά πού είναι, πού βρίσκεται στο μπάσκετ, μπορεί να μου πει κάποιος.
0: Στο μπάσκετ.
1: Πώς, άμα, όχι, εφόσον πάμε με τα νούμερα, περίμενε. Γιατί έκανα το ίδιο πράγμα στο μπάσκετ, θα τρομάξει τη θέση τον έβγαλε.
0: Τι έβγαλε, εκτός.
1: Τον έχει βγάλει πιο κάτω και από ομάδες που δεν πάει έτσι. Γιατί και ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ έχει μια ιστορικότητα. Όπως και να
0: φυσικά
1: το κάνουμε, μπορεί, μπορεί να πλησιάσει εμάς. Μπορεί να μην μας δει ούτε από τον πλανήτη Δία.
0: Αλλά έχει μια ιστορική θέση.
1: Πρόσεξε όμως, ρε φίλε, είναι τρομερό πως εμείς μειώνουμε την ομάδα μας.
0: Την ομάδα μας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουμε.
1: Και βλέπεις, μιλάνε οι άλλοι για τον μπάσκετ δίπλα και λένε ο Μεγάλος. Ποιος μάγει, δηλαδή. Καλά κάνουν, να σου πω κάτι. Καλά κάνουν.
0: Καλά κάνουν.
1: Δηλαδή, τι θα πει, ρε παιδιά, επειδή είχαμε κάποιες χρονιές. Δηλαδή, με αυτή τη λογική, ούτε στη δεκάδα δεν πρέπει να είναι κάποιες ομάδες στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Απλά θα διαφωνήσω, Μιτσάρα, μαζί σου λίγο σχετικά, επειδή είπες για το χθεσινή εικόνα. Δεν ξέρω, παρακολούθησες καθόλου περί προετοιμασία και γενικά τον Άρη?
0: Για μας τον
1: Άρη. Ήταν αυτή που έπαιζε χθες, ρε φίλε. Καταρχήν δεν έπαιζε ένα δίδυμο που έβγαλε μάτια. Το Καντεμίρου το κάνουμε. Μην κρίνεις από παίκτες.
0: Εγώ δεν είπα κάτι για χθες. Απλά είπα ότι ήταν αυτό.
1: Άλλη ομάδα χθες, φίλε μου. Δεν είναι αυτή η ομάδα. Η ομάδα έχει ένα δίδυμο μπροστά, η οποία κούμποσε. Δεν έπαιζε κανένα από τους δύο χθες αυτούς.
0: Ναι, τι είπα εγώ.
1: Είναι ξένα τι μου λες τώρα. Να μην παίξει, ας πούμε, από το συμπολίτη ο Ζήφκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας. Για κάτσε δέστονα. Κάτσε δέστονα χωρίς αυτούς τους δύο. Αύριο.
0: Βέβαια, ναι. Κάτσε.
1: Δηλαδή λες, δεν βλέπω. Ναι, πρέπει λίγο να δούμε και τι έπαιζε χθες. Χθες ήταν μια δεκάδα ανάγκη. Θα την ξαναδείς αυτήν την δεκάδα.
0: Θεωρώ.
1: Θα ξαναδείς εσύ Χαρούπα. Περίμενε, θα δεις Χαρούπα που είναι μια χαρά το παιδί. Βοριαζεί την ίδια δεκάδα των Γέσεν. Στο πρώτα, όταν. Πολύ σωστά το είπες μετά, ότι όταν έρθουν. Θα την κρίνω την ομάδα όταν έρθει όλο το ρόστερ και ψηλοδέσει.
0: Ναι, αυτό, συμφωνώ, διάφωνο σε αυτό. Απλά θα πει ένας άλλος ότι δεν σκεφτήκαμε καθόλου να τα κάναμε λίγο έτσι τα πράγματα ώστε να μην χρειαζόμασταν αυτό το χρόνο.
1: Να μην... δεν μπορούν να το κάνουν ομάδες που βλέπεις έχουν... Είναι ομάδες που είναι επιχειρηματίες από
0: αυτό τώρα, ωραία πάσα. Αυτή η πάσα που μου δίνεις είναι ωραία αυτή η αναφορά που κάνεις. Δυστυχώς αυτό το φαινόμενο που μας εκνευρίζει στον Άρη, αρχίζω και το βλέπω όλο και περισσότερο στο σύνολο των ελληνικών ομάδων. Των ελληνικών πιο πολύ. Αλλά ρε φίλε. Τώρα στον
1: Ξέρω
0: Άρη.
1: Ξέρω ότι θα μου πεις ότι πάλι ξημερώνει και έχεις δίκιο. Πόσο έχουμε σήμερα, 19, 18.
0: Τρεις μέρες.
1: Πάλι δεν έχουμε ούτε ένα στόπερ. Ναι, και αυτό είναι καταραμένη θέση.
0: Να περιμένω και το κερασάκι στην τούρτα, να περιμένω και ένα παίχτη τρεις μέρες πριν να έχει το πρωτάθλημα, το καταλαβαίνω. Αλλά να κάνω τέσσερις μεταγραφές την τελευταία εβδομάδα. Είναι λίγο πολλές.
1: Το τρομερό ποιο είναι.
0: Είναι λίγο
1: εκεί που έχεις το μεγαλύτερο πρόβλημα να μην μπορείς να κλείσει ακόμη παίχτη. Αυτό με τρελαίνει εμένα.
0: Ναι, ούτε το βασικό μας τον ένα.
1: Καλό ο Μανού, καλό ο Μυρ. Καλά τα δεξιά και αριστερά.
0: Ο Άρης έχει βάλει ποιότητα στο ρόστερ του, ξεχωρίζει τεράστια από τις άλλες ομάδες της πλην των πλουσίων σε επίπεδο ανάγνωσης παικτών. Εντάξει.
1: Τεράστια ποιότητα έχει βάλει, Μητσάρα.
0: Έχει. Νομίζω ότι εάν καταφέρει αυτή η ομάδα και βγάλει την ατομική της ποιότητα και την κάνει σύνολο, θα δούμε καλά και καλά 90 λεπτά. Θα δούμε.
1: Και έχω δύο ερωτήσεις για σένα και κλείνω. Μία ερώτηση είναι. Όταν με το καλό έρθουν τα στόπερ, σε ποια θέση και αν θα παίζει ο Γένσεν, γιατί ο Γένσεν είναι 8-10, εγώ δεν βλέπω να χωράει ο Γένσεν.
0: Δεν νομίζω να είναι στην 11 ο Γένσεν. Στον πάγκο θα κάθεται.
1: Εγώ θα είμαι και πολύ περίεργος να δω και στον πάγκο αν θα μπαίνει αλλαγή με τόσες επιλογές.
0: Μπορεί και να μείνει ούτε στην αποστολή.
1: Ναι. Ειδικά ένα παιδί που το
0: αν και, δουλέψει. Αν και υπάρχει μια άλλη ανάγνωση, η οποία είναι πιο συμφέρουσα για τον Γένσεν.
1: Ξέρω ότι θα πεις ένα στόπερ και ο Γένσεν παραμένει σαν μπαλαντέρ στόπερ.
0: Όχι στόπερ.
1: Να πάρεις δύο.
0: Όχι, ο Γένσεν, ο Γένσεν είναι ένα παιδί το οποίο πρέπει να είναι στον πάγκο γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή να τον σηκώσει να μπει οπουδήποτε μέσα
1: εκτός
0: στο παιχνίδι.
1: Εκτός από τερματοφύλακα, συμφωνώ.
0: Ακόμα και τερματοφύλακα, ναι. Καλά το είπες. Ακόμα και τερματοφύλακα. Ένα παιδί που μπορεί να παίξει 5-6 θέσεις μέσα στην δεκάδα, δεν τον αφήνει εκτός αποστολής.
1: Γι' αυτό και ποτέ προπονητής δεν θα διώξει ένα τέτοιο παιχνίδι.
0: Ακριβώς. Τώρα, άμα σου πω,
1: τελευταίο...
0: άμα σου πω στοιχομηθεία. Δεν θέλω τώρα, δεν θέλω. Άστο, δεν το λέω.
1: Άστο. Και ένα τελευταίο θέλω να πω που μου άρεσε και δεν το έχω δει. Βλέπω στον προπονητή, φίλε, ο οποίος ζει το όνειρό του. Το καταλαβαίνω. Ο άνθρωπος δουλεύει. Εγώ αυτό που είπε με πολύ σοβαρότητα και ξέρεις, δεν το έλεγε όπως το λένε μερικοί προπονητές. Ο Άρης πρέπει να μπαίνει. Άκουσες τι είπε, που μου άρεσε πολύ. Όπου και να παίζουμε. Και το έλεγε, το κοιτούσε την κάμερα και το έλεγε με μια απάθεια και με μια σοβαρότητα, σαν να ήταν προπονητής του Ολυμπιακού. Θα πάμε απλά. Δεν έχω δηλαδή, θα παίξω πιο αμυντικά. Όπου και να παίζουμε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Το άκουσες αυτό που είπες, δηλώσει. Από τους τρεις βαθμούς. Εμένα αυτό το πράγμα με καλύπτει στην οτροπία. Φυσικά μπορεί να μην μπορεί να το κάνει απέναντι σε πολύ πιο ποιοτικές ομάδες.
0: Είναι οτροπία. Ναι.
1: Είναι η νοοτροπία. Ναι, ξαναλέω, μπορεί να πάει στο Καραϊσκάκη και να μην είναι εφικτό να το κάνει. Ενώ να βγει το αποτέλεσμα. Εμένα με ενδιαφέρει να το δούμε στο χορτάρι, ότι προσπάθησε να γίνει.
0: Ναι.
1: Αυτό. Να σε καλά, γουρί.
0: Για να βάλω και λίγο αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα το ναι. Μου το στείλαν. Αυτό είναι άντε να δω και τι είστε. Εσείς είχαμε μια συζήτηση χτες που είστε και φίλοι κάποια ομάδα. Άντε να το καταλάβετε.
2: Bei uns in Dortmund gibt es ein Phänomen, dass alle Menschen hinter der Borussia stehen. Hier geht man schon aus Tradition zu jedem Spiel.
0: Καλά, κάπου τα λέει και τα νόματα έτσι.
2: Als Kind bin ich mit meinem Vater gekommen und der wurde auch schon von seinem mitgenommen. Borussia verbindet Generationen, Männer und Frauen.
0: Τι μπαλάντα είναι αυτή που έχουν αυτή.
2: Hier fragt man nicht nach arm oder reich. Wir Fans auf der Tribüne, wir sind alle gleich.
0: Αυτό μου σημαίνει το Super Fidelis που μιλάει.
2: Wir alle wollen nur.
0: Στα γερμανικά βέβαια.

φίλου μας. Χτες με πιάνει ένας και με λέει Αριανός. Δεν ξέρω τι ήταν Αριανός, ήταν. Δεν ξέρω τι ομάδα να σημαίνει αλήθεια. Εγώ και μην ήταν Αριανός. Μπορεί και να μην είχε ομάδα, να έψαχνε να βρει μια ομάδα να γίνει. Και με λέει ρε φίλε, λέει τελευταία στιγμή έγινε κάτι χτες και με απέτρεψε, άλλαξα τώρα τελευταίες μέρες. Γιατί είχα ανάγκη, λέει, να ταυτιστώ με μια ομάδα. Μάλλον δεν ήταν τίποτα αυτός. Και πίστηκα από αυτό που άκουγα και έβλεπα ότι πλέον όλη η Ελλάδα θα γίνει για χάρη του Γιάννη Κωνσταντέλια ΠΑΟΚ. Και εκεί που ήμουν έτοιμος να γίνω, λέει, ΠΑΟΚ, θα γίνω Ντόρτμουντ, λέει. Έλα ρε φίλε, θα γίνεις Ντόρτμουντ. Ναι μεν. Ούτως ή άλλως δεν πολύ υποστηρίζω για καμιά ομάδα στην Ελλάδα. Για χάρη αυτού του παιδιού, λέει, θα γινόμουν κάτι, γιατί είναι και πολύ μεγάλος παίκτης. Θα γίνω Ντόρτμουντ τώρα. Ας γίνεις Ντόρτμουντ, τι θα κάνω, τι θα κάνω εγώ. Και λέει, θέλω να μου βάλεις και τον ύμνο της ομάδας μου, τις καινούργιες, λέει, άμα μπορείς τώρα. Αύριο, λέει, θα ενοχλώ κανέναν. Όχι, την ενοχλήσεις, λέω, ψήκα. Τους άλλους οι φίλοι του Άρη έχουν καλά συναισθήματα για την Ντόρτμουντ.

Καλημέρα από την Άκρωση, αεδιαστικά και την όμαυρη Ελλάδα Χαλκιδική, Αϊνταριανάρα. Γεια σου, ρε Μιτσάρα. Ο Αδάμ μας στέλνει φωτογραφίες των Γιάννη Κωνσταντέλια με το Here we go, λέει με τα κτρινόματα. Ο Παναγιώτης λέει στο κύπελο όμως τα βλέπεις μόνιμα το Χαρούμπα και το Βοριαζίδη για τον Φίνο τον Μίτσο που λέει χτες πριν λίγο που είπε. Εντάξει, ναι, αλήθεια είναι αυτό ότι στο κύπελο θα βλέπεις μονίμως δύο παιδιά έτσι συγκεκριμένης ηλικίας. Καλησπέρα Δημήτρη, το δυστύχημα είναι πως δεν έχουμε έστω και την πέμπτη κατά σειρά αντιμετώπιση από τους διάφορους φορείς του ελληνικού αθλητισμού. Αυτό ναι. Γεια σου Κωνσταντίνε. Αυτό ναι. Ναι, φυσικά. Δεν έχουμε ούτε αυτό, άμα πάμε και σε... γιατί ήθιστε ρε παιδί μου να λένε ότι το κάθε μέγεθος έχει την ανάλογη συμπεριφορά του, την εξωγονιστική κλπ. Εδώ εμείς έχουμε φάει σφαγές τώρα από... Εντάξει. Έχουμε φάει σφαγές από κάθε καρδιά σκαρίδι. Αλήθεια λες. Διαφορετικό του ελληνικού αθλητισμού είναι μεγάλος ο Νταλκάς και τα κατάλοιπα που άφησε σε πολλούς η αυτοκρατορία και έχει επέκταση σε όλα τα αθλήματα. Δυστυχώς λέει ο Κωνσταντίνος, δεν έχει και άδικο. Ο Δημήτρης, γεια σου Δημήτρη, με γιατί να το χαίρεσαι, αγώνα μου. Πού είσαι, είσαι στην Ελλάδα, δηλαδή το ότι εκεί είσαι. Ελλάδα είσαι, ναι. Φουλής και. Γλύκας, γλύκας, να τον χαίρεσαι Μιτσάρα, να περνάτε καλά. Πόσο έμεινε ακόμα, καμιά δεκαριά μέρες ακόμα έτσι λίγο θαλασσίτσα, μετά μα μπει ο Σεπτέμβριος, όχι ότι δεν μπορείς να πας στη θάλασσα, μπορείς, αλλά και ίσως και καλύτερη θάλασσα, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι υποχρεώσεις ξεκινάνε όλων των ανθρώπων και δεν τους δίνεται και πολύ δυνατότητα μετά για εξορμήσεις, παρόλο που ο καιρός θα είναι άκρος καλοκαιρινός και η θάλασσα μια χαρά, ίσως και καλύτερη από το καλοκαίρι, το κλασικό καλοκαίρι, αλλά η αλήθεια είναι ότι τελευταίες μέρες μετράμε γεμάτων παραλίων. Και πριν που άκουγα για τον Μπόχο που έλεγε για τα αυτά που σχίουν στα beach bar και αυτά, και τον έκραζε και έκανε και έρανε. Συμφωνώ με το κράξιμο, γιατί λίγο να είμαστε παντού δίκαιοι με όλους. Γιατί καλά είναι να κουνάμε το δάχτυλο και να κράζουμε πράγματα που βλέπουμε μπροστά μας, αλλά λίγο να είμαστε λίγο πιο δίκαιοι. Συμφωνώ με το κράξιμο με τα μαγαζιά που ζητάνε αέρα λεφτά για την ξαπλώστρα, ας πούμε, ή την ομπρέλα, την οτιδήποτε. Συμφωνώ όμως με τα μαγαζιά που βάζουν ελάχιστη κατανάλωση ένα συγκεκριμένο ποσό. Έτσι, δεν μπορείς να πας να κάτσεις σε μία ξαπλώστρα καμιά 8 ώρες πίνοντας ένα καφέ. Δεν γίνεται. Πρέπει ο άνθρωπος να βγει. Έτσι, γιατί στη θάλασσα δεν πας για μία ώρα και μία μισή για να πιεις ένα καφέ και να φύγεις. Μπορείς να πας στις 12 η ώρα και να φύγεις στις 7. Ο άλλος έχει συγκεκριμένες ξαπλώστρες και πρέπει να τις πληρωθεί. Διαφωνώ λοιπόν με τον αέρα, με το ότι πληρώστε 20 ευρώ, 30 ευρώ ή 50 ευρώ και μετά ό,τι παραγγείλετε θα το πληρώσετε εκ νέου. Διαφωνώ με αυτό, αλλά συμφωνώ με την ελάχιστη κατανάλωση, την οποία ό,τι χρήμα θα δώσεις θα το έχεις φάει, ας πούμε, θα το έχεις πιει, οτιδήποτε, θα σου καταναλώσει. Οπότε για να είναι όλοι, για να είμαστε δίκαιοι και να είναι όλοι ικανοποιημένοι και να μην είμαστε κι εμείς αυτοί οι οποίοι θα θέλουμε να φέρουμε δύσκολες καταστάσεις και στενάχωρες, έτσι, στεναχώριες και στους ιδιοκτήτες των beach bar. Για μένα αυτό το οποίο ακούω είναι η ελάχιστη κατανάλωση. Έτσι, ας πούμε, ξέρω κι εγώ, 50 ευρώ το... Η ξαπλώστρα π.χ. ή η ξαπλώστρα, λέω, η ομπρέλα, 50 ευρώ, τα δύο, 25, αυτό με το άτομο, κάπως έτσι τώρα, τα νούμερα είναι και λίγο, τα προσαρμόζουμε. 50 ευρώ π.χ. η ελάχιστη κατανάλωση για δύο άτομα, έτσι. Νομίζω ότι είναι ένα ποσό το οποίο σε 7-8 ώρες θα το καταναλώσουν δύο άτομα, είτε θα πιούνε τον καφέ τους, θα πιούνε μια μπύρα, θα φάνε κάτι, 7 ώρες θα κάτσετε, εντάξει, πρωί πήγατε, απόγευμα φύγατε, εντάξει. Παιδιά, δεν μπορεί να πας και να πεις να κάθεσαι και 10 ώρες σε ένα μαγαζί και να τη βγάζεις με ένα καφέ. Όπως και δεν μπορούμε να ζητάμε και προς τους ιδιοκτήτες του μαγαζιού να ζητάτε, ξέρω κι εγώ, 30 ευρώ για να βάλεις την πετσέτα σου και μετά ό,τι παραγγείλεις. Ή 40 ευρώ.
Αυτό. Ο Αλέξανδρος ακούει, τι ακούει. Ελάχιστη κατανάλωση 50 ευρώ στην γελιοδία ζώνη που ανήκει σε όλους μας. Το μπιτσόμπαλα είναι για το jet set ή για όλους μας. Όχι, φίλε. Να είσαι, Αλέξανδρε, όταν μπορείς να πας να με την ξαπλού, με την πετσετούλα σου και την ομπρελίτσα σου, να κάτσεις οπουδήποτε αλλού θέλεις, δεξιά, αριστερά. Όταν υπάρχουν, τόσοι, άμα θες να κάνεις ένα αίτημα, να καταργηθούν τα μπιτσόμπαρα, να μην υπάρχουν. Αυτό μπορείς να το ισχυριστείς, ότι να μην υπάρχουν μπιτσόμπαρα. Να μην θέλουμε. Δεν θέλουμε κανένα μπιτσόμπαρο. Δεν υπάρχει καμία παραλία οργανωμένη. Θέλουμε να είμαστε μηδέν. Ναι, εντάξει, το ακούω. Μπορεί να πει, ναι, να θέλεις αυτό. Okay, να αφανιστεί ο κλάδος. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν και τα χρησιμοποιείς, θα πρέπει να τους φέρεσαι και με σεβασμό. Έτσι. Όπως και αυτοί θα πρέπει να φέρονται με σεβασμό. Δεν μπορώ να ακούσω 50 ευρώ αέρα και μετά τι προσθέτουμε. Δεν μπορώ να το ακούω αυτό. Δεν το υιοθετώ. Αλλά μπορώ να ακούσω την ελάχιστη κατανάλωση όταν σου δίνει το δικαίωμα να κάτσεις μία ολόκληρη μέρα. Δηλαδή, τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος? Εσύ θα πας 11 η ώρα το πρωί και θα φύγεις 7 η ώρα το απόγευμα ή 8 η ώρα το απόγευμα και θα πιεις ένα καφέ και θα φύγεις και θα αφήσεις 5 ευρώ. Αυτός ο άνθρωπος πώς θα βγει δηλαδή μετά, αφού δεν του δίνεις τον χώρο μετά να δουλέψει με άλλους? Εντάξει, να είμαστε και κάπου άνθρωποι. Καλημέρα Δημήτρη, είστε κλέφτες στην Ελλάδα, 50 ευρώ, ξαπλώστε σαν ό,τι πάρεις. Ναι, σε αυτό είπαμε, διαφωνώ σε αυτό. Στην τιμή της ξαπλώστρας αέρα, σύν ό,τι πάρεις, συμφωνώ στην αντίδραση σε αυτό. Ελληνικά μιλάω, δεν ξέρω που διαφωνούμε, αλλά διαφωνώ στο να κράζουμε όταν μας λένε ελάχιστη κατανάλωση αυτή. Ποιες θα σου λένε, φάτα, παρήγγειλε, θα κάτσεις 10 ώρες. Δεν ξέρω ποιο ελληνικά, δεν ξέρω πώς θα μιλήσω. Μίτσο μου δεν πάει έτσι, λέει. Εγώ πάω 9 η ώρα το πρωί και μία φεύγω. Γιατί δεν μπορώ τη ζέστη? Καλά, αυτό είναι δικαίωμά σου. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το ξέρει ο άλλος. Δεν μπορεί να επαφείται στη δική σου καλή θέληση. Άμα πας 9 και φύγεις μία, δεν γίνεται να μου βάζεις 50 ευρώ ελάχιστη γι' αυτό. Έχω τον εξοπλισμό. Μπράβο. Σωστός. Το καταλαβαίνω και αυτό. Πάρα πολύ σωστό. Μα αυτή είναι η λύση και εγώ την έχω κάνει αυτή τη λύση. Α, πάει στο εξοπλισμό, θα πάει δεξιά-αριστερά. Και τώρα γιατί κράζουν όλοι, θέλω να πω κάτι που μου έτυχε στην Αμουλιανή και ήταν και ωραίος αυτός ο τύπος. Πάω σε ένα μαγαζί στην Αμουλιανή, σε ένα beach bar και στα Καραγάτσια και λέει, ήμουν με τον γιο μου και λέει, αδερφέ, λέω να κάτσουμε κάπου. Λέει, αδερφέ, λέει, δεν έχω, λέει, τίποτα. Είναι κρατημένα τα όποια βλέπεις άδεια, είναι κρατημένα. Τα υπόλοιπα βλέπεις κόσμο. Δεν έχω, λέει, κάτι να σε εξυπηρετήσω. Λέει, αν θέλεις, λέει, βάλε τη δική σου, αν έχεις κάποια, λέει, ομπρελίτσα ή οτιδήποτε, βάλε τα, λέει, δεξιά-αριστερά και κάτσε όπως θες. Λέει, δεν είναι, ούτε παραγγελία θα σε πάρω, ούτε τίποτα. Λέει. Ωραίος ο τύπος. Λέω, δεν έχω όμως. Λέω, οπότε θα αναγκαστώ να φύγω. Λέω, εντάξει, δεν έχω. Λέω, με τη μηχανή ήμουνα, δεν είχα αυτοκίνητο με φορμπαγάζ και τέτοια. Και τι με λέει ο τύπος? Πραγματικά, μπράβο του. Γιατί να τα λέμε και αυτά και τους τύπους τους ωραίους. Και με λέει, κοίταξε να δεις, λέει, θα σου δώσω εγώ δικιά μου ομπρελίτσα, όχι αυτές τις τιμένες, μια έτσι, του θαλάσσης χεριού απλή, διαφημιστική ήταν. Λοιπόν, θα σου δώσω δική μου ομπρελίτσα, τις βλέπεις εκείνες τις ξαπλώστες, τις βλέπω, λέει, τις στιβαγμένες. Θα πάρεις εκεί δύο ξαπλώστες, δικές μου είναι, λέει. Πάρε τις ξαπλώστρες μου, πάρε και την ομπρελίτσα μου. Και κάτσε δεξιά-αριστερά από το beach bar και είσαι εντάξει. Κάτσε μόνος με τα νεράκια σου. Μια χαρά, λέει. Κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, λέει. Δηλαδή, για να μην φύγεις, λέει, και να μην ταλαιπωρηθείς. Τι να τον πω αυτόν τον άνθρωπο? Φυσικά, εννοείται, αν θέλεις, εσύ πηγαίνεις στην καντίνα που ήταν και παίρνεις τον καφέ σου, ό,τι θες να πιεις. Αν δεν θες, δεν πίνεις και τίποτα. Αυτόν τον άνθρωπο, γιατί να μην τον υπερθεματίσω? Γιατί να μην του πω μπράβο? Γιατί να μην τον διαφημίσω στα Καραγάτσια, στην Αμουλιάνη? Γιατί να μην πω, είσαι ωραίος, δε τύπη? Εντάξει, γιατί καλό είναι να κουνάμε το δάχτυλο με την πρώτη ευκαιρία, αλλά καλό είναι και να λέμε και τα καλά του κάθε ανθρώπου. Καλησπέρα Δημήτρη, από μένα μου λέει, χαρά μου είναι μεγάλη που ακούω τη φωνούλα σου, καλή αρχή, νικητής. Κάπου είναι φίλο μου του Άρη ένα μήνυμα. Πού είσαι, ρε Άρη? Το πέρα κάπου πήρε ένα μήνυμά σου, Άρη. Καλησπέρα, Δημήτρη. Διαβάζουμε για εκατομμύρια που δίνονται σε ομάδες των παικτών που έρχονται και απορώ, αφού υπάρχουν τα χρήματα, γιατί δεν πήρε δύο 20χρονους Έλληνες, 11 δάντους,
Αυτό Άρη με τα χρήματα, τα οποία ο Άρης είναι ένα θέμα που 11 χρόνια δεν έχω βρει απάντηση. Πότε συμφωνούμε ότι ο Άρης δεν έχει χρήματα, άρα πρέπει να προσαρμόζεται η τακτική μας και η συμπεριφορά μας απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, και πότε ξαφνικά, ενώ συμφωνούμε όλοι σε αυτό και προσπαθούμε να το έχουμε σαν δεδομένη συνθήκη, ρε παιδί μου, και να βάλουμε και το μαχαίρι στα δόντια, να σταθούμε δίπλα στην ομάδα, τι να κάνουμε, η ομάδα δεν έχει τα λεφτά που πρέπει, που έχουν οι άλλοι, και οκ. Okay. Και ενώ έχουμε καταλήξει σε αυτό, τσουπ, ξαφνικά, μέσα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, ο Άρης εμφανίζεται με πακτολό εκατομμυρίων στη διάθεσή του. Δηλαδή, 2 εκατομμύρια εδώ, 3 εκατομμύρια εκεί, 1 εκατομμύριο εκεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό που ισχύει και δεν είναι να τους κατηγορήσω. Αλλά τώρα δεν ξέρω πώς να αντιμετωπίσω την κατάσταση. Πώς να τη φερθώ. Να τη φερθώ σαν μια κατάσταση που έχει χρήματα. Μια κατάσταση που δεν έχει τα χρήματα. Δεν ξέρω. Με έχει μπερδέψει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως, ναι, είναι ένα θέμα το οποίο διαχρονικά είναι μια αντιφατική συμπεριφορά της ομάδας. Δηλαδή, πολλές φορές η ομάδα κινείται με σημαντικά ποσά και άλλες φορές εμφανίζεται να έχει πρόβλημα ρευστότητας. Και σε αυτό δεν μπορεί να πει τίποτα. Δηλαδή, εγώ δεν θα πω ποτέ να κατηγορήσω κάποιον γιατί, ρε φίλε, έχει συγκεκριμένη οικονομική δυνατότητα. Αυτή έχει και εμείς εδώ είμαστε, σε βοηθήσουμε, να σταθούμε δίπλα σου. Αλλά ξαφνικά να βλέπεις χρήματα. Και αυτό λέει, θα σου πει ο άλλος, σε χαλάει. Όχι, δεν με χαλάει να βρίσκουμε χρήματα, αλλά δεν ξέρω πώς να αντιμετωπίζω την ομάδα. Να ξέρω, παιδί μου, και εγώ πώς να την αντιλαμβάνομαι. Μια ομάδα που έχει τα χρήματα, άρα να συζητάω με αυτή την συνθήκη και να τη ζητάω τέτοια πράγματα, ή μια ομάδα που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Η αλήθεια είναι. Ο Δημήτρης, λοιπόν, Μίτσο, πρώτη μέρα πάω πίσω στη δουλειά και δεν την παλεύω καθόλου. Προσωπικά στο φιλικό με πανθρακικό που πήγα, δεν είδα μισό αυτοματισμό. Ο Ράσιτς είναι ένα επίπεδο πάνω από όλο το υπόλοιπο ρόστερ και το ότι γέννησε εσύ ίσως είναι ο καλύτερος center back που έχουμε είναι άκρο ανησυχητικό. Σε όλα συμφωνώ. Ιστερόγραφο, για τις θέσεις που λες, μια ομάδα, μια σελίδα, έβγαλε πρόσφατα τις θέσεις και σε σκέφτηκα, αλλά ξέχασα να βγάλω ένα screenshot. Οι θέσεις είναι. Πρώτο Ολυμπιακό, δεύτερο Παναγό, τρίτη Άκρη, τέταρτο Πάο, πέμπτο Σουάρε, τέταρτο Πανιό, έβδομο Ηρακλή, όγδοο Σόφι, ένα τρίτο Καλά, χειροπολιτή, ταυτονόητα. Πού ζούμε εμεί, σε άλλη χώρα ζούμε. Από, ξέρω και εγώ, 53 χρονών είμαι, από 10 χρονών βλέπω ελληνικό ποδόσφαιρο, 43 χρόνια. Και τα υπόλοιπα που δεν έβλεπα τα έχω διαβάσει. Τι να, δηλαδή, και όπω και εσύ αντίστοιχα, έτσι. Εντάξει, εσύ είσαι πιο μικρό, αλλά τα νούμερα. Αλλά η ίδια είναι ουσία και εσύ ασχολείσαι όσο εγώ. Απλά έχουμε μια διαφορά ηλικία σε αυτή τη διαφορά μας. Αλλά σε γνώσεις το ίδιο είμαστε, αφού και εσύ έχεις διαβάσει τα πάντα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να το συζητάμε. Δεν ξέρω πραγματικά για ποιο λόγο να συζητάμε αυτό με τις διαχρονικές θέσεις. Εκτός αν μιλάμε με ανθρώπους που δεν έχουν άποψη για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ή ανθρώπους που ασχολούνται με το Άρη ή με το ποδόσφαιρο κανένα μήνα ή κανένα χρόνο. Ή μάλλον 11 χρόνια. Τι λέτε. 11. Αλλά. Οκ. Okay. Το να διαφωνούμε για τις θέσεις που έχει η κάθε ομάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να μειώνουμε την ίδια μας την ομάδα, με ξεπερνάει. Δεν ξέρω, λέει, τι διαρροές βγάζει ο Θόδωρος στην Αγγλία. Η μεταγραφή του Πετρής γράφεται ότι κόστησε 800.000 ευρώ και όχι 2 εκατομμύρια. Να ξέρουμε και τι λέμε. Α, εντάξει, και αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα. Λέει ο Μίτσος ότι στην Αγγλία, ότι τα νούμερα που γραφτήκαν στα αγγλικά μέσα είναι ότι ο Άρης έδωσε 800.000 για τον Πετρίς, εδώ γραφτήκαν ότι έδωσαμε 2 εκατομμύρια. Τι να σε πω, ρε φίλε, τώρα αυτά εδώ. Γενικά εγώ με τα νούμερα, να σας πω και την αλήθεια, επειδή ακριβώς και το μήνυμα του Άρη λίγο το ακούω και του Μίτσου εδώ λίγο το ακούω και γενικά έχω, για να μην μπερδεύομαι και να μην ζορίζομαι και να μην ξέρω κι εγώ, βρίσκω τείχο συνέχεια. Ναι, αυτό είναι έτσι, αλλά αυτός είπε έτσι και άλλα, αυτός έγραψε αλλιώς και ο τάδε δημοσιογράφος είπε αυτό το νούμερο και το τάδε site είπε ένα άλλο νούμερο και είπε αυτό, αλλά στην Αγγλία. Ουφ, κουράστηκα. Δεν είναι. Ναι. Μπαίνω σε μια διαδικασία άλλη, να αφήσω τα νούμερα από τη ζωή μου, να μην δίνω και πολύ σημασία σε όλα αυτά και απλά να βλέπω τι αξία ποδοσφαιρική μπορεί να μου δώσει στην ομάδα μου η κάθε περίπτωση. Στο γήπεδο δηλαδή, αν μ' αρέσει ο ποδοσφαιριστής ή δεν μ' αρέσει.
Έτσι απλά είναι τα πράγματα. Αύριο, αν θες, κάνουμε κοινή ώρα 11 με 12 με θέμα beach bar και καντίνες. Βρε, να κάνουμε 11 με 12 που κλείεται. 12 με 1, κάτσε. Σιγά μην έρθω εγώ 11. Κάτσε, εσύ 12 με 1. Δεν κατάλαβα. Εμένα βρήκες. Να κάνουμε ό,τι θες. Εγώ είπα τρία συγκεκριμένα πραγματάκια ανέφερα στο θέμα αυτό. Δεν ξέρω πού διαφωνείτε. Εσείς δηλαδή τι θα θέλατε. Για να ξέρω αν διαφωνώ σε κάτι. Θα ήθελες να πηγαίνεις δηλαδή σε ένα beach bar να κάθεσαι όσο γουστάρεις, όσο σε εγκαυλώσει και απλά να πληρώνεις 5 ευρώ ένα καφέ. Αυτό θα ήθελες να συμβαίνει. Ή θα ήθελες π.χ. να μου πεις δεν θα ήθελα να υπάρχουν. Ναι, άλλο αυτό. Δεν θα ήθελα να υπάρχουν. Θέλω να αφανιστεί ο κλάδος. Εντάξει, το ακούω, το ακούω. Δεν συμφωνώ, αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να σου πω. Δικαίωμά σου είναι. Όχι αδερφέ, εσύ μία ώρα και εγώ τέσσερις. Όχι αδερφέ, εσύ μία ώρα και εγώ. Α, όχι. Δεν έρχομαι 11 η ώρα, ό,τι και επιχείρημα να βρεις. Α, παράτα με, εμένα βρήκες τώρα. 11 η ώρα δεν έρχομαι. Εσύ εδώ πέρα, αγόρι μου, έχεις πρόβλημα. Εσύ να μας πούμε να κάνεις 15 ώρες εκπομπή. Θα κάνεις 15 ώρες εκπομπή. Εσύ είσαι μονικός. Θα κάνουμε. Εσύ είσαι ψυχασθενής. Θα κάνουμε τώρα. Αλλά εγώ δεν την παλεύω. Τι λες τώρα. Και στις Αλικές, λέει, στην καντίνα Σπύρος, δωρεάν εξαπλώστρηση. Καλά, και στην Άγιο Γεώργιο, στην Αμουλιανή και στη Μεγάλη Άμμο, δωρεάν εξαπλώστρηση. Εκεί η καντίνα, εκεί είναι αυτό που θέλει ο πόχος. Δεν έχετε, δεν σε παίρνει παραγγελία κανένας, χρησιμοποιείς την εξαπλώστρα, πας στην καντίνα, παίρνεις, άμα θες κάτι, αλλιώς δεν. Εκεί αυτό. Αλλά και αυτό δεν μπορεί να συμφωνώ. Δημήτρη, καλησπέρα. Και εμάς έτσι μας έκανε ο τύπος τα καραγάτσια στην καντίνα και τέλειο και το φαγητό του. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Όλα υπέροχα και η συμπεριφορά του εξαιρετική. Να τα λέμε και τα καλά. Στην καντίνα, στα καραγάτσια, στην Αμπουλιανή. Να τα λέμε. Μην περιμένουμε απλά να δούμε κάτι στραβό και να βγάλουμε την τρέλα μας και να πούμε α, ντροπή. Ξέρω κι εγώ, κλέφτης. Οτιδήποτε. Αχ, πληρώνεις ό,τι πάρεις μόνο, λέει στις Αλικές. Στην καντίνα, ναι, πληρώνεις ό,τι πάρεις μόνο. Όχι, νομίζω έχει και μια ελάχιστη. Στις Αλικές έχει ελάχιστη, ανάλογα με το που κάθεσαι. Άμα κάθεσαι μπροστά, ή πιο πίσω, ή πιο πίσω, ή πιο πίσω. Και αντίστοιχα, τουλάχιστον εγώ είχε ελάχιστη. Στις Αλικές είχε ελάχιστη. Δεν ξέρω σε ποιο από όλα, γιατί έχει 2-3 στις Αλικές, 4. Σε αυτό που κάθεσαι εγώ είχε ελάχιστη. Ο Δημήτρης, πρέπει να είστε πολύ μάγκες αν τον πήραμε τον Πετρίς 800 χιλιάρικα και στο Transfer Market τον έχει 1,5 εκατομμύριο. Μπορεί να είμαστε πολύ μάγκες. Δεν ξέρω τι να σε πω, Δημήτρη. Βασικά, διάβασα το μήνυμα του Μίτσου από την Αγγλία που διαβάζει τον αγγλικό τύπο. Δεν ξέρω τώρα πού ακριβώς είναι η αλήθεια. Αλλά το Transfer Market αξία παικτών είναι ενδεικτικό. Δηλαδή, είχα διαβάσει κάποια στιγμή στον Δελιζήσι το Transfer Market είχε αξία ποδοσφαιριστή 800 χιλιάρικα. Δημήτρη, θα έδινες 800 χιλιάρικα για να αγοράσεις τον Δελιζήσι? Απάντησε μου λίγο, έτσι, έχω μεγάλη περιέργεια. Το ότι το Transfer Market να γράφει κάποια νούμερα τα οποία είναι ενδεικτικά, όσο πιο ενδεικτικά μπορεί να δει, μια θεωρητική εκτίμηση βάσει κάποιων παραμέτρων, δεν ξέρω πώς ακριβώς καταλήγουνε. Στο Δελιζήσι, το θυμάμαι σαν χτες, όταν τον είχαμε, είχε χρηματιστηριακή αξία 800.000 ευρώ. Αλήθεια, αν σου δίνανε 400.000 ή 300.000 για να αγοράσουν τον Δελιζήσι και ήσουν εσύ πρόεδρος, θα έλεγες όχι, θέλω 800. Έτσι σε ρωτάω, έτσι να. Γιατί το Transfer Market έφερε 800. Δηλαδή θα ήταν μάγκας εκείνος που σου δίνει 400 για να πάρει τον Δελιζήσι που το Transfer Market γράφει 800. Δεν ξέρω τι ακριβώς, ποιο είναι ακριβώς το επιχείρημά σου. Πολύ σημασία τα δίνετε τα Transfer Market και αυτά. Μίτσο, δεν είναι μόνο θέμα αγγλικού τύπου. Οι Αργιανοί της Αγγλίας έχουμε πολύ δυνατή φιλία με τους οπαδούς της Watford και μιλάμε πολύ συχνά. Τα 2 εκατομμύρια λέει δεν υπάρχουν. Εντάξει, δεν έχω λόγο να σε αφισβητήσω. Εκεί ζεις. Εντάξει. Ο Αργύρης, αν έχει POS και κόβει αποδείξεις, ας χρεώνει όσο θέλει. Ναι, εντάξει, εννοείται. Αυτό μαζί σου, Αργύρη. Ναι, αυτό είναι μια άλλη, ένα άλλο θέμα συζήτηση. Ναι. Σε αυτό, γιατί να κάνω αντίλογο σε αυτό. Δεν έχω λόγο να κάνω αντίλογο. Ναι, νομίζω εγώ που πήγα, POS είχαν όλοι. Και σε κόβαν αποδείξεις. Δεν είδα κάτι.
ότι δεν υπήρχε αυτό. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, μια άλλη κουβέντα την οποία ανοίγεις, την οποία δεν μπορώ να σε κάνω αντίλογο σε αυτό. Μια χαρά, είναι λογική σου η απέτηση αυτή. Ο Βασίλης, ελάχιστη κατανάλωση, γιατί υπάρχουν και παιδιά που δουλεύουν. Αν κάτσεις πάνω από 1-2 ώρες, πρέπει να πάρεις κάτι ακόμα. Και σεβασμό στα παιδιά που δουλεύουν, λέει ο Βασίλης, και συμφωνώ και πάρα πολύ σε αυτό το μήνυμα. Καλησπέρα, Δημήτρη, Άρης Κουλτούρα, σε πούλτουρα. Καρυπίδι πουλα, λέει ο Βασίλης, το δικό του τέτοιο έχει. Καρυπίδι πουλα. Ελάχιστη κατανάλωση, γιατί υπάρχουν. Αυτό, το διαβάσαμε αυτό. Γεια σου, Δημήτρη, το Σάββατο ποιο κανάλι μας δείχνει. Το Σάββατο ποιο κανάλι μας δείχνει. Πού είναι η Καλαμάτα. Ποιος έχει την Καλαμάτα. Ότε. Το Νόβα. Α, δεν ξέρω. Δεν ενημερώθηκα. Ποιος λέει Άρης Βλάβη. Καλημέρα από Κιτρινό Μαύρο Βούπερταλ. Γεια σου, Ρε Κυριάκο. Τελικά το διάβασε το στο site ή από τους φίλους του Γκόρτφορντ. Μας μπέρδεψε ο φίλος στην Αγγλία. Λέει ο Δημήτρης που πριν έκανε την αναφορά με το Transfer Market και ξαναστέλει μήνυμα σαν αντίλογο στον Δημήτρη από τους φίλους του Γκόρτφορντ που συναστρέφεται. Μάλλον και οι δύο Δημήτρηδες είναι. Μάλλον Δημήτρη, ο φίλος από την Αγγλία, αναφέρει και τα δύο πράγματα. Και τη διάβαση στο site. Και το ότι το επιβεβαιώνουν και οι φίλοι της Watford. Γιατί το ένα να είναι αντιφατικό με το άλλο, δηλαδή το ένα να αναιρεί το άλλο. Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο αναιρεί η μία είδηση με την άλλη. Ο Δημήτρης απαντάει, το διάβασα και στο site και αφού το διάβασα ρώτησα από τους Watford. Πολύ λογική απάντηση. Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο Δημήτρη νούμερο 2. Δημήτρη νούμερο 1 και νούμερο 2. Ο Δημήτρης ο Άγγλος και ο Δημήτρης ο Έλληνας, θα το πούμε έτσι. Γιατί, δεν καταλαβαίνω, Δημήτρη, εδώ από την Ελλάδα, γιατί το ένα είναι ανερεί το άλλο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Ο Σπύρος. Nova Sport Prime. Κοίταξε, να σε πω κάτι. Τι βρώμικο μυαλό όμως έχω. Λέω, για να είμαστε εμείς στο Nova. Ιδιοκτησία ο Άρης στον Τρογκαρπίδη, έτσι. Για να είμαστε εμείς στο Νόβα, θα προέβλεπα ότι και η Καλαμάτα θα ήταν στο Νόβα. Θα προέβλεπα. Φιλικές σχέσεις. Οι δύο ιδιοκτήτες στην ίδια κατεύθυνση θα κινώνουσαν. Δεν είναι κάτι κακό. Έτσι. Δεν είναι κάτι μεπτό. Μην τρελαθούμε. Μην λέτε, είπε ο Χάτζη, ξυπνάδα, είπε κακία. Δεν είναι κακία. Εντάξει, φυσιολογική σκέψη είναι. Θα κατέληγα έτσι σχέδιο στο Νόβα. Και θα το πετύχαινα. Καλησπέρα από την Κιτρινό Μαύρη Δράμα, λέει Δημήτρη. Λέει ο Σπύρος, τη Δράμα είσαι. Στο Νόβα είναι Καλαμάτα, λέει ο Κυριάκος. Στο Νόβα, λοιπόν. Νόβα. Γεια σου, Λεωνίδα. Καλημέρα. Κάρι τρελανέ τους, λέει ο Λεωνίδας. Να τα διαβάζουμε και αυτά, γιατί να μην διαβάζουμε μόνο το κάρι πουλα τους. Να διαβάσουμε και τα κάρι τρελανέ τους. Καλημέρα, Λεωνίδα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δημήτρης, ο Έλληνας επανέρχεται. Ρωτάω γιατί καθόμαστε και αναλύουμε τα ποσά των μεταγραφών μας ψάχνοντας να κατηγορήσουμε την ομάδα. Δεν νομίζω να είναι ότι η διάθεση να κατηγορήσει την ομάδα έχει ο Δημήτρης από την Αγγλία. Δεν νομίζω ότι σον και καλά να είναι κατηγόρια για την ομάδα. Γιατί βλέπουμε τέτοιου είδους καταστάσεις μπροστά μας. Δεν ξέρω. Γιατί η αναφορά και το μήνυμα του Δημήτρη να αποτελεί λόγο για ένα τέτοιο σχόλιο, ότι ο Δημήτρης που ανέφερε αυτό από το Watford ψάχνει τρόπο να κατηγορήσει την ομάδα. Τότε πού βοηθάει αυτή η πληροφορία, λέει ο Δημήτρης ο Έλληνας. Και τι βοηθάει ακριβώς στο να μην μιλήσει ο Δημήτρης την Αγγλία. Στο να το πνίξει όπως θες εσύ μάλλον. Να λες αφού λες ότι που βοηθάει, άρα εννοείς ότι είναι άχρηστη η πληροφορία, άρα λες ότι καλό ήταν να μην το πει. Τι ακριβώς θα βοηθούσε, αν δεν το έλεγε. Φαύλος κύκλος η συζήτηση, μωρέ. Εντάξει. Καλά είναι να είμαστε λίγο πιο χαλαροί σε τέτοια θέματα, από την άποψη ότι μην μεγαλώνουμε καταστάσεις. Εντάξει. Μην ψάχνουμε να βρούμε θέμα και καλά. Έτσι για να διαμάχεις. Δημήτρη, καλησπέρα. Μπορείς να μου πεις τι θα γίνει αν με μερικά θετικά αποτελέσματα στην αρχή τολμήσει κάποιος δυστυχώς να πει ένα μπράβο στον πρόεδρο. Γιατί ρε παιδιά να μην πει. Αν λέει γίνει μερικά θετικά. Τι να γίνει ακριβώς. Καρυπηδικός λέει δεν είμαι. Όμως αν πρώτο ο Θεός κάνει και δώσει το γλυκό
δέσει το γλυκό στο χορτάρι, βλέπω την κερκίδα να γίνεται ring. Ποια είναι η γνώμη σου? Όχι, φίλε, δεν θα γίνεται ring. Η γνώμη μου είναι ότι η δύναμη του αποτελέσματος είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και θεωρώ ότι αν ο Άρης στο χορταράκι βγάλει μια καλή εικόνα και προπάντων κερδίσει παιχνίδια και μπει δυνατά βαθμολογικά, θεωρώ κανένα ring δεν θα γίνει. Στο γήπεδο θα αρχίσει να επιστρέφει ο κόσμος και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα όσον αφορά αυτό που λες. Το ότι έχει χαθεί το όραμα, έχει χαθεί η πίστη για πράγματα με διάρκεια και με προσδοκία κάτι πολύ δυνατού, κάτι πολύ, ξέρω κι εγώ, wow. Ναι, αλλά όταν η ομάδα θα σου δίνει στη στιγμή, έστω και χωρίς όραμα για αλλαγή τάξης πραγμάτων γενικά, αλλά σου δίνει εκεί τη στιγμή, η ομάδα είναι καλή. Δεν νομίζω να γίνει κανένα ring. Ίσα ίσα θα έχουμε πολύ σημαντική πληρότητα στο γήπεδο και δεν νομίζω ότι αυτό που λες ότι ποιος θα τολμήσει. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που λένε καλά λόγια για τον πρόεδρο χωρίς την δύναμη του αποτελέσματος. Δεν θα υπάρχουν, φυσικά θα υπάρχουν. Και να σου πω κάτι, όταν η ομάδα πάει καλά, θα ακούσει φυσικά και τα αντίστοιχα καλά θετικά σχόλια και ο πρόεδρος, εννοείται. Γιατί να μην τα ακούσει? Δεν βγαίνει συμφωνώ πολύ, Σπύρο. Ή μάλλον δεν θέλω να συμφωνήσω. Η δύναμη του αποτελέσματος είναι πολύ μεγάλη. Και να σε πω και το άλλο. Ο Αριανός έχει αντιδράσει από τα 11 χρόνια Καρυπίδη, έχει αντιδράσει τα τελευταία δύο. Δηλαδή πέρσι, τη χρονιά που τελείωσε, βασικά έναν ουσιαστικά, ενάμιση, δύο γεμάτα δεν είναι, ενάμιση είναι, από τα μέσα της προηγούμενης χρονιάς, άντε δύο μετά το τέλος του αγώνα Άρη Παναθηναϊκού στο κύπελο. Δύο χρόνια. Και έχει αντιδράσει, γιατί τελευταίο 1,5 χρόνο ειδικά, η ομάδα έχει αρχίσει να μην αισθάνεται και μέσα στη διάρκεια της σεζόν σίγουρη για την παρουσία της στην πεντάδα. Βέβαια, πέρσι, παρόλο που ήταν ως όλη τη διάρκεια της χρονιάς εκτός πεντάδας, τελικά βγήκε, εκμεταλλευόμενοι και το διαδίο του μας δίνει το κανονισμός, βγήκαμε και άμα δεν έπαινε όφη το κύπρο θα πήγαμε και Ευρώπη ξανά. Εκεί αρχίζει να αντιδράει ο κόσμος. Όσο ο Άρης έχει μια αξιοπρεπή εικόνα και έχει με άνεση τη θέση του στην πεντάδα, νομίζω ότι ο κόσμος έχει και τρομερές αντιδράσεις. Τουλάχιστον αυτό βλέπω εγώ 10 χρόνια. Δεν νομίζω. Ο κόσμος αρχίζει και να αντιδράει παραπάνω λίγο όταν αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι ο Άρης μπορεί να κατρακυλήσει πιο κάτω από αυτή την περιβόητη πεντάδα. Εκεί αρχίζει και... Και φυσικά υπάρχουν και πολλές αντιδράσεις. Αυτό το οποίο έχει να κάνει ουσιαστικά και με την δικό μου και με τις δικές μου τοποθετήσεις που εγώ δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Αλλά εμένα η κεντρική ιδέα των όποιων θέσεων έχω πάρει 10 χρόνια δεν είναι τα αποτελέσματα. Το έχω διευκρινίσει 4 εκατομμύρια φορές. Δεν είναι τα αποτελέσματα. Οι όποιες θέσεις έχω πάρει 10 χρόνια τώρα για τον τρόπο που διοικείται η ομάδα. Δεν έχουν επιχείρημα τα αποτελέσματα. Το έχω διευκρινίσει 4 εκατομμύρια φορές. Το ξαναδιευκρινίζω ακόμα μία. Δεν ήταν ο Άρης σε καλύτερο ποτέ βαθμολογικό απολογισμό για να πω ότι ήρθε και μας κατέστρεψε ο Καρυπίδης και μας πήγε στα τάρταρα. Ίσα ίσα συγκρινόμενο σε βαθμολογικές του θέσεις με το παρελθόν έχει θετικό πρόσημο. Είναι πιο σταθερά, τέλος πάντων. Όχι ότι κάναμε και κανένα κάτι παραπάνω από ό,τι έχουμε κάνει, αλλά το κάνουμε με σταθερότητα. Και αυτό είναι θετικό. Βέβαια, στις άλλες δύο διοργανώσεις, κύπελο και Ευρώπη, έχουμε κάνει σαφώς λιγότερο πράγματα από αυτά που δικαιούμαστε, αλλά τέλος πάντων. Να δείτε. Κύπελο. Εντάξει, θα μου πεις, πήραμε ποτέ κύπελο και δεν το πήραμε τώρα? Όχι. Είχαμε κάνει λίγο παραπάνω παρουσίαση σε τελικούς την προηγούμενη δεκαετία, αλλά anyway, σιγά να είχαμε να λέγαμε. Το ίδιο πράγμα είναι. Μετρήσαμε και δύο αποκλεισμούς, κάτι εργοτέλειες και εντάξει. Τίποτα. Ψηλά γράμματα. Στην Ευρώπη
εκεί έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν έχουμε κάνει καμιά ουσιαστική πρόκριση σε αντίθεση με το παρελθόν που είχαμε καταφέρει και κάποιες προκρίσεις. Αλλά πάλι επίσης ξαναλέω ότι στον γενικό απολογισμό το πρόσημο συγκρινόμενο μόνο αγωνιστικά, ομά ψυχρά, Θόδωρος Καρυπίδης έχει θετικότερο πρόσημο από τους προηγούμενους ανθρώπους που διοικούσαν. Το έχουμε πει 4 εκατομμύρια φορές. Και αν κάποιος τότε μου πει, τότε εσύ γιατί μας έχεις βγάλει την ψυχή, σας έχω βγάλει την ψυχή για άλλους λόγους. Δεν ξέρω πώς να το πω. Η Μαρία, καλησπέρα. Υποστηρίζουμε την ομάδα και σε παρακαλώ, θα έπρεπε να λες ο κόσμος να ενισχύσει την ομάδα παίρνοντας διαρκείας. Ναι, γιατί έχω πει ποτέ το αντίθετο, ρε Μαρία. Άλλο πάλι και αυτό. Τότε απευθύνεστε σε μένα βάζοντας στο στόμα μου πράγματα τα οποία δεν έχω πει ποτέ, ή απευθυνόμενοι σε μένα νομίζοντας ότι μιλάτε σε άλλους. Ξέρω πάλι αυτό. Φτάνει με την κρίνια σου. Πού την είδε την κρίνια τώρα? Επίσης είναι πολλοί άνθρωποι. Μία από αυτές είναι η φίλη μου η Μαρία εδώ. Συγγνώμη, άμα με επιτρέπεις να σε λέω φίλη μου Μαρία. Δεν ξέρω, άμα δεν με επιτρέπεις το παίρνω πίσω. Που μπορεί να ακούσουν μία φωνή να μιλάει, να μην ακούνε τι λέει. Δεν ακούνε. Και να στείλουν ένα μήνυμα γιατί έχουν κατατάξει κάπως αυτόν τον άνθρωπο διαχρονικά στη σκέψη τους. Δεν ακούνε τι λέω. Όχι, τίποτα. Θα στείλουν αυτό το μήνυμα το οποίο έχουν σχηματίσει να το στείλουν εξ ορισμού. Εντάξει. Δεν θα τους κάνει δηλαδή κανένα κλικ να αλλάξουν το μήνυμα. Να μην, δεν το στέλνω, φίλε, γιατί δεν έχει πει τίποτα τέτοιο άνθρωπο. Δεν το στέλνω. Τι να πει, ο άνθρωπος δεν έχει πει τίποτα από όλα αυτά που λέω. Τι να το στείλω. Εντάξει, δεν το χωνεύω μένα, αλλά δεν έχει πει και κάτι. Αλλά anyway. Συνεχίζω με τη Μαρία. Τέτοιος εμπεγμός στον Καρυπίδη από εσένα σταμάτα πια. Πού τον είδε τον εμπεγμό? Τόση ώρα πλέκω το εγκόμιο του Θόδωρο Καρυπίδη στα αγωνιστικά του επιτέματα όσον αφορά τους προηγούμενους. Πού τον είδε τον εμπεγμό, ρε Μαρία? Δηλαδή, δεν ξέρω. Σηκώνω και άψηλα. Θα τερματίσει την τρίτη θέση και πάνω, κράτησε το μόνιμο αυτό, Μαριάννα. Δεν με αντέχει η Μαριάννα. Μαρία. Ναι, Μαριάννα. Δεν αντέχουμε να το ξέρει. Περίμενε, δεν σε αντέχουμε. Κριτικό, πολλοί είναι που δεν με αντέχουν. Να ξέρει και η ομάδα θα τερματίσει από την τρίτη θέση και επάνω. Εξαιρετικά. Πάρα πολύ καλή αυτή η πρόβλεψη και πολύ ευχάριστη και μακάρι να το κάνει. Εγώ δεν μπορώ να πω ακόμα που θα τερματίσει, δεν την έχω δει την ομάδα. Εσύ δεν ξέρω πώς το βγάζεις αυτό το συμπέρασμα ή έχεις δει τους άλλους. Δεν ξέρω. Έχεις δει και εμάς. Έχεις βγάλει συμπέρασμα. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σε πω όχι, δεν θα γίνει έτσι. Ούτε μπορώ και να συμφωνήσω βέβαια. Αλλά μπορώ να ευχηθώ να επαληθευτείς. Νομίζω ότι δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτή την τοποθέτησή σου. Να ευχηθώ να επαληθευτείς. Να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω δεν μπορώ, γιατί δεν έχω ιδέα το τι ακριβώς μπορούμε να δείξουμε στο χορτάρι. Δεν ξέρω εσύ πώς την έχεις αυτή την ιδέα. Από πού την βγάζεις το συμπέρασμα. Ή έχεις άποψη π.χ. Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Λες ότι θα περάσουμε 2 από τους 4 π.χ. Okay. Μπορεί και να γίνει. Και βασικά εύχομαι και στο να γίνει. Οπότε δεν ξέρω για ποιο λόγο έχεις αυτό το ύφος. Θα είμαι τρελός να εύχομαι να μην γίνει. Είναι κάτι το οποίο ευνοεί την ομάδα που λατρεύω. Οπότε δεν ξέρω γιατί μου το λες ως απειλητικό μήνυμα αυτό. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Τελικά ρε αδέφε Χάτζη, το έχει το Facebook το μάτς σελίδα στην καρδίτσα? Στο Facebook το μάτς σελίδα. Ξεφτύλα να ψάχνουμε να δούμε τον Άρη Θεσσαλονίκη. Ποιος θα κρατήσει Νόβα να δω. Αυτό που έγινε χτες πάλι με το μάτς. Ξέρω ρε φίλε. Δεν ξέρω. Εκεί στο παιδί κάπου άκουγα και το Ζάχο να τα λέει. Και έχει δίκιο ρε φίλε. Δηλαδή 6 ώρα. Δείχνατε βουτσά εκεί στο Sky και ταλαιπωρήσατε τον κόσμο όλο. Τι να πω, ρε φίλε. Εμπλέκεται στην κουβέντα, στο μάτς δηλαδή, εμπλέκεται ο Άρης. Το ίδιο θα έλεγα αν εμπλεκόταν και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Έτσι. Είναι μία, για να το μην μιλήσω έτσι οπαδικά, έτσι πορωμένα. Αλλά αντικειμενικά, ο Άρης είναι μια ομάδα που κατέχει πολύ σημαντικό, αποσχολεί πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Αθλητισμό. Είναι δηλαδή ένα μέγεθος. Εμπλέκεται λοιπόν ο Άρης στο παιχνίδι. Άσχετα με ποιον παίζει, μπορεί να παίζει και με το κοκκινόχωμα.
Έχουμε παίξει και με αυτό. Ξέρω ρε φίλε, γιατί κάνετε τη ζωή σας δύσκολη εκεί στο Sky πολλές φορές. Μπα θυμήθηκες να κάνεις εκπομπή. Καλησπέρα Χάτζη, καλησπέρα. Ήμουν με το γιο μου στη Ραδίο στον αγώνα με τη Λάρισα όταν στο 94 έβαλε τον κόλλο ο Ντουντού και έπιασε τα κάκαλά του και έδειξε. Α, ο Βασίλης λέει για τη χειρονομία. Πού το θυμήθηκες αυτό τώρα? Δεν ήθελα να ξαναπατήσω το γήπεδο μέχρι να πάρει δρόμο, αλλά είναι ο γιος μου που θέλει να πηγαίνει στο γήπεδο, λέει ο Βασίλης τώρα σε μήνυμα. Και όποιος δεν σε ξέρει,

η Κάρι Γλέντα μας είναι ικανό ποσοστό, οπότε και ο λόγος για τα μηνύματα που λαμβάνεις. Μάλιστα. Λέει ο Ευάγγελος για να μου δικαιολογήσει και το μήνυμα της Μαριάνας. Καλά, δεν είναι, Ευάγγελε, δεν είναι. Έτσι το αισθάνεται, έτσι το λέει, αυτή είναι η αλήθεια της. Κοπέλας, τι να κάνω εγώ αντίλογο σε αυτό, αυτό δεν έχω να κάνω αντίλογο σε κάτι. Εύχομαι να ξεκουράστηκες, λέει ο Σαμ. Γεια σου, Σαμ. Γεια σου, φίλε, και την μαύρο Καλαμίτσι Χαλκιδικής. Τι γλύκας είναι αυτός με το μπουρνουζάκι, με το Θεό. Γλύκας. Η άλλη σε κράζει και λέει ότι θα βγούμε Τρίτη, λέει. Χάτζη, σε φωνή μας, λέει ο Κωνσταντίνος. Α, μια άλλη άποψη, διαμέτρου αντίθετη από τη Μαριάννα. Γούστα είναι αυτά, παιδιά. Άλλος αρέσει να ακούει εμένα, άλλος δεν το αρέσει. Γούστα είναι αυτά. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Το σίγουρο είναι ότι αγαπάμε όλοι τον Άρη. Έτσι νομίζω. Εγώ. Ο Παναγιώτης, καλημέρα. Και ο αείμνηστος Βουτσιάς φόρεσε τη φανέλα Γιαννάρας μας. Ναι, το βλέπω, το έχω δει, το ξέρω. Ήμασταν γήπεδο με το γιο μου, η ομάδα Πειραιά έπαζε πολύ και φανερά. Ευτυχώς δεν παίζαμε εμείς με το Βόλο, λέει ο φίλος για το Βόλο. Δεν ξέρω. Αμάν βρε εσύ, αμάν βρε, αμάν και εσύ τώρα με τις ερωτήσεις, να ρωτήσεις, μα να σε πω κάτι ρε φίλε, δηλαδή, μα, έως πάντων, άντε. Ευάγγελος, στην ωραία φωτογραφία με τον Γιάννη Κωνσταντέλια με τα κίτρινα, δεν μου λες Δημήτρη, ο Μανού στον τελικό λέει ήταν άφαντος. Εντάξει, δεν έχει νόημα αυτό τώρα που με λες, Αλέξανδρε, και εσύ μην πας τώρα. Ο Μανού είναι τώρα. Εσύ είσαι, επειδή μου είσαι και εσύ όμως, εσύ Αλέξανδρε. Ρε φίλε, εδώ βγήκε ο γιος του Προέδρου και είπε στο TikTok παλιά ότι άμα δεν ήταν ο πατέρας μου, δεν θα υπήρχατε. Α, εντάξει, αυτή τη γνώμη έχει η οικογένεια Καρυπίδη. Τι θα πει ο γιος του, έτσι πιστεύει η οικογένεια Καρυπίδη. Ότι άμα δεν ήταν αυτή η οικογένεια, δεν θα υπήρχε Άρης στο. Δεν θα υπήρχε Άρης, το είχαμε κλείσει το μαγαζί. Έτσι πιστεύει αυτή η οικογένεια. Το κακό δεν είναι ότι το πιστεύει αυτή η οικογένεια. Το κακό είναι ότι το πιστεύουν και πολλοί φίλοι της ομάδος. Εντάξει. Πάντως τις άλλες δύο φορές, γιατί τρεις φορές ο Άρης κινδύνευσε με αφανισμό. Γιατί όπου κίνδυνος αφανισμού είναι η κάτω βόλτα του Άρη αγωνιστικά. Έτσι. Ο Άρης άλλες δύο φορές είχε πάρει την κάτω βόλτα αγωνιστικά. Την Τρίτη ήταν που ανέλαβε ο Θοδωρής Καρυπίδης να την ανεβάσει την ομάδα. Και τις άλλες δύο πάντως που δεν υπήρχε ο Θοδωρής Καρυπίδης στο κάδρο, ο Άρης δεν αφανίστηκε. Έτσι, γιατί αν το επιχείρημα είναι ότι που ήσασταν όταν σας πήρα και άλλοι διοικήσανε από εκείνη τη θέση τα χωριά και τι φτάσανε ξανά να παίζει η Ευρώπη εκ νέου. Δηλαδή δεν είναι και κανένα, για να μην προβλέπουμε, να μην φτάνουμε στο σημείο να προβλέπουμε τι θα γινόταν άμα δεν ερχόταν ο Θόδωρος Καρυπίδης, να δούμε και τι είχε γίνει σε παρόμοιες καταστάσεις και εγώ στην Τωρία. Δεν αφανιστήκαμε πάντως, τα ξέρετε. Anyway. Δεν νοιάστηκε κανένας, ήταν απλά Κυριακή. Θες εσύ τώρα να πούνε για την πέμπτη θέση και τα ταφένια, λέει. Το κράτος δεν φοβάται, σε θεωρεί λίγο και να σε πω και κάτι. Αν ήμουν Μητσοτάκης, το ίδιο θα έκανα, λέει. Ο Μανού, για να πάμε στο Μανού. Ο Μανού είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Αναφισβήτητη ατομική ποιότητα. Ένας παίχτης ο οποίος προφανώς και δεν τον συναντάς εύκολα σε άλλη ομάδα εκτός από τους τέσσερις πλούσιους. Ο Άρης έχει προσθέσει στο ρόστερ του και στην εντεκάδα του έναν σημαντικής αξίας παίκτη. Δεδομένες οι ικανότητές του. Τώρα αν ο Μανού είναι ο άνθρωπος που θα σε πάρει από το χέρι να σε αλλάξει επίπεδο, αν πάμε σε αυτή την κουβέντα, στο ποδόσφαιρο δεν είναι και απόρρια. Μια ομάδα ενός παίκτη, εντάξει, είναι ομαδικό άθλημα και πολλά πράγματα παίζουν ρόλο στο τελικά να καταφέρεις ή να μην καταφέρεις να αλλάξεις πράγματα. Φράγκο, καλησπέρα Χάτζη, θα διαβάσεις το θεσινό μου μήνυμα, βρε καρτούν, να το διαβάσω. Καλησπέρα Χάτζη, παικτούρα, έχεις πληροφόρηση πότε αναλαμβάνει καθήκοντα ο Αβραμ Γκραντ και πώς γίνεται να ξοδεύουν πάνω από 10 εκατομμύρια για 4 παίκτες, ενώ είπε η ΠΑΕ ότι θα πάει συντηρητικά, άλλαξε κάτι. Αυτά με έχουν μπερδέψει. Γι' αυτό είναι που είπα και πριν και στον Άρη. Εκεί που σου λέει δεν έχουμε μία, αυτός το λέει, δεν το λέω εγώ, μόνος του το λέει,

Ξαφνικά σου πετάει και ένα σημαντικό αριθμό εκατομμυρίων στο τραπέζι και κινείται μέσα σε μια εβδομάδα σημαντικά. Έχει πάρει ένα δεξί μπακ, ένα αριστερό μπακ, ένα τερματοφύλακα. Αυτά δεν πήραμε μέχρι στιγμής, τρεις, και θα πάρουμε σίγουρα άλλους δύο, φαντάζομαι, νομίζω. Αυτά δεν πήρε τελευταία εβδομάδα. Α, και το Μανού τέσσερις, ναι, τέσσερις. Πήρε δεξί μπακ, αριστερό μπακ, τερματοφύλακα και το Μανού. Πήρε τέσσερις παίκτες με σημαντικές κινήσεις και οι τέσσερις όλοι τους με σημαντικά βιογραφικά, όλοι τους που αν διαβάσεις την πορεία τους ικανοποιήσει και λες ότι κάναμε καλές μεταγραφές. Άσχετο με το αν έγιναν σε ένα χρονικό διάστημα το οποίο δεν βοηθάει στο να είσαι το ίδιο χαρούμενος, τέλος πάντων, άμα ήταν στην τέτοιο. Αλλά ξαναείπα και χτες, δεν μπορώ να πω και τι έγινε, και τι να το κάνω που το πήρε τώρα. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Πώς θα πεις και τι να το κάνω? Τι θα ήθελες, δηλαδή, να μην πάρει κανέναν, να μείνει έτσι και να. Τότε θα έχεις δίκιο να κράεις. Τώρα λες τουλάχιστον ότι πήρε. Πήρε και ένα ουφ το έκανες. Ένα μπράβο το είπες. Μπράβο, ρε φίλε. Πήρε τουλάχιστον. Ναι. Δεδομένη δίκαιη η γκρίνια γιατί δεν πήρε τόσο καιρό, αλλά δίκιο και το ουφ. Πήρε. Δίκαιοι να είμαστε και στις δύο περιπτώσεις. Ο Σπύρος. Αδερφέ μου, δεν καταλαβαίνω από το κύμα προσπάθειας να ξεπλύνει τις αμαρτίες του, διαχειριστεί μέσα σε αυτούς. Κάποιος από εμάς, ένας άνθρωπος, τώρα Σπύρο, να διαβάσω το μήνυμά σου, γιατί κάνω εγώ αυτό το πράγμα τώρα, διαβάζω μηνύματα τα οποία είναι και λίγο επιθετικά προς πάσα κατεύθυνση και θέλω λίγο να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι, όταν δεν αφορά και το πρόσωπό μου. Καλησπέρα από Σουλουγκάδη Δημητσάρα. Εγώ ελπίζω για μια τελευταία μεταγραφή την αποθέσμευση του διαχειριστή από την ιδιοκτησία της ΠΑΕ. Ο Σπύρος από Σουλουγκάδη στέλνει ένα μήνυμα το οποίο επί της ουσίας επιτίθεται κατά όλων αυτών των ανθρώπων που πάντα θα βρουν μια δικαιολογία για οποιαδήποτε κίνηση του Θόδωρου Καρυπίδη και ότι η γνώμη του είναι ότι εύχεται τέλος πάντων να με μπλακεί ο Άρης από την παρουσία του Θόδωρου Καρυπίδη στην ομάδα. Εντάξει. Δεν το διαβάζω αυτό λεξί το μήνυμά σου, Σπύρο, γιατί έχει αρκετά επιθετικό ύφος και δεν θέλω να μπω σε αυτό το τρυπάκι τώρα. Ειδικά όταν. Πιο πολύ διαβάζω αυτούς που επιτίθονται σε μένα. Αυτούς που μπορώ να αφορά τον εαυτό μου. Τώρα γενικότερα δεν θέλω. Άρχισα σιγά. Αρχικά σιγά μην είναι 10 εκατομμύρια, λέει ο Ανδρέας. Για τον Πετρίς π.χ. νομίζω ότι η Γότφορντ είπε 800 κάπα, αλλά εμείς 3 εκατομμύρια, 2 είπε νομίζω. Επίσης 10 μπορεί να το 10 μπορεί να σωθούν σε 25 δόσεις, όχι εμείς. Ναι, τώρα π.χ. τα λεφτά που λέμε ότι μπήκαν στο τραπέζι, έτσι. Π.χ. για τον Βέλιο. 3,5 εκατομμύρια διάβασα είναι τον deal. Έτσι διάβασα. Πραγματικά θα μου πεις, επειδή το διάβασα και γι' αυτό γίνεται η κουβέντα, 3,5 εκατομμύρια. Έδωσε ο Άρης 3,5 εκατομμύρια για να αγοράσει τον Βέλιο πέρα από τα τέτοιο, ή θα ξοδέψει 3,5 εκατομμύρια σε όλα αυτά τα χρόνια που θα είναι ο Βέλιος εδώ. Δηλαδή, τόσα θα πάρει τον πρώτο χρόνο, τόσο τον δεύτερο, τόσο τον τρίτο, τόσο τον τέταρτο και όλα αυτά, συν κάποια λεφτά που μπορεί να δοθήκαν στην Φαρένσε, όλη αυτή η σούμα βγάζει 3,5 εκατομμύρια. Αυτό είναι. Δεν ξέρω, ρωτάω. Είναι καμιά φορά, δεν υπάρχει κάποιο ρεπορτάζ ξεκάθαρο. Υπάρχει αυτή ακριβώς copy-paste, ακριβώς ίδια ατάκα. 3,5 εκατομμύρια το deal για, τον, τα έξοδα όσον αφορά την ιστορία Βέλιο. Πάντως είναι καλός τερματοφύλακας. Αυτό μας νοιάζει. Επί της ουσίας. Γι' αυτό σας είπα και πριν ότι εγώ δεν ασχολούμαι τόσο με τα νούμερα και το. Δεν ασχολούμαι γιατί μπερδεύομαι και βρίσκω τοίχο συνέχεια δεξιά-αριστερά και κουτουλάω. Και από το να κουτουλάω και επειδή μετά όταν κουτουλάω εγώ ακούω και κανένα μπινελίκι γιατί κουτούλησα. Λες και εγώ φταίω που κουτουλάω δεξιά-αριστερά σε τοίχους. Και την ακούω κιόλας όταν βρίσκω τοίχο. Έχω αποφασίσει να μην πολύ ψάχνω τα νούμερα, να μην τα δίνω και πολύ σημασία δηλαδή. Γιατί όταν τα δίνω σημασία λίγο μπερδεύομαι. Η αλήθεια είναι. Και να δίνω σημασία για το άμα είναι καλός παίχτης. Είναι καλός παίχτης ο Βέλιο.
έτσι δείχνει το βιογραφικό του. Έτσι. Επί της ουσίας θα δούμε την αξία του στο γήπεδο. Αλλά όταν διαβάζεις το βιογραφικό του είναι καλό. Είσαι αισιόδοξο. Λες ότι πήρα ένα καλό τερματοφύλακα. Νομίζω ότι είναι το πιο δυνατό βιογραφικό τερματοφύλακα που έχει φέρει ο Θόδωρος Καρυπίδης στον Άρη. Έτσι νομίζω. Όχι. Ναι, είναι. Ωραία περνάμε και σήμερα. Ο Νίκος, να πω και το επίθετό σου Νίκο, δεν πειράζει έτσι. Νίκος Ουδεσίδης, για να καταλάβεις ποιο νόμο, ποιο Νίκο, το λέω το όνομα του επίθετό σου, για να καταλάβεις ότι το σχόλιο αφορά αυτό, το μήνυμά σου. Ακριβώς αυτό εξηγούσα πριν Νίκο, ότι οι θέσεις μου 10 χρόνια δεν αφορούν. Γιατί πολλοί με απαντάνε για το μεταγραφή συγκρινόμενες βαθμολογικές θέσεις και εκεί αρχίζει και τελειώνει η κουβέντα για μερικούς. Ακριβώς αυτό εννοούσαν, Νίκο. Αυτό. Οπότε, γιατί μου το ρωτάς, έπρεπε να θεωρείς δεδομένο ότι δεν μ' αρέσουν. Αν με ακούς 10 χρόνια. Δεν ξέρω. Οχ, οχ. Καλημέρα πάντως. Κώστας, 2 χρόνια σας ακούω να υπερθεματίζετε τουλάχιστον υπέρ μεγάλου επενδυτή και κατά του Καρυπίδη. Γιατί θεωρείτε δεδομένη την επιτυχία χρημάτων, χρημάτων δεδομένων. Κάτσε λίγο, ο Κώστας. Καλημέρα σου Κώστα καταρχάς. 2 χρόνια σας ακούω να υπερθεματίζετε, εμένα το άκουσα γενικά τώρα δεν ξέρω τι εννοείς, να υπερθεματίζετε υπέρ μεγάλου επενδυτή και κατά Καρυπίδη. Μάλιστα. Γιατί θεωρείται δεδομένη την επιτυχία χρημάτων δεδομένων. Εκεί με μπέρδεψες τώρα. Τι εννοείς ρε Κώστα. Γιατί θεωρείται δεδομένη την επιτυχία χρημάτων δεδομένων. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Βοήθησέ με λίγο ρε Κώστα. Το πρώτο κομμάτι του μηνύματός σου εντάξει. Okay, είναι μια διαπίστωσή σου. Μετά η ερώτησή σου. Δεν ξέρω. Τι ακριβώς λες, γιατί θεωρείτε δεδομένη την επιτυχία χρημάτων. Κάτι δεν έχει συντάξει καλά, κάποια λέξη λείπει. Ή κάποια λέξη δεν είναι καλά διατυπωμένη. Δεν έχω καταλάβει, φίλε. Συγγνώμη, είμαι και λίγο χαζός εγώ, αλλά. Γιατί θεωρείτε δεδομένη την επιτυχία χρημάτων. Δεν ξέρω τι πρέπει να θεωρώ δεδομένο. Δεν ξέρω. Βοήθησε με αν ακούσα ακόμα, γιατί έχει πολύ ώρα που στείλει το μήνυμα. Όχι πολύ ώρα. Κάνα τεταρτάκι έχει. Βοήθησε με λίγο, Κώστα, για να σα απαντήσω. Δημήτρη καλησπέρα, λέει ο Γιώργος. Πιστεύω πως υπάρχει κάποιος πίσω από τον πρόεδρο, αλλά είναι το λιγότερο που με απασχολεί. Μάλιστα. Δεν μπορώ να ξέρω. Σημασία έχει να δέσει η ομάδα, αυτό έχει σημασία. Με όλους τους νέους που έρχονται, αυτό έχει σημασία. Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιώργο για να είμαστε κι εμείς καλά, τα ματάκια μας να μην πονάνε όπως πέρσι. Ξέρω, αν υπάρχει άνθρωπος που να αμφισβητεί, δεν ξέρω αυτό. Πάλι νομίζω ότι δεν θα βρεις άνθρωπο που να το αμφισβητεί. Δεν ξέρω αν η Μαριάννα είναι μια τέτοια. Αν αμφισβητεί το πόσο πονέσαν τα μάτια της πέρσι. Δεν ξέρω γιατί αυτές τις απειλητικές, αυτά τα απειλητικά μηνύματα να δεις θα βγούμε τρίτη. Λες και αυτό είναι κάτι που με ενοχλεί εμένα. Τέλος πάντων, τα έχω ξαναδιαβάσει ξέρεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, 2 χρονιές επαληθευτήκανε βέβαια, να είμαστε και δίκοι. Και μας χαροποίησαν και πάρα πολύ και το πανηγυρίσαμε. Δεν αισθανθήκαμε και άσχημα ξέρεις. Αλλά anyway... Δεν ξέρω τώρα αν χθες η περσινή εικόνα, ας πούμε, δεν ξέρω. Αλλά αυτό έχει σημασία τώρα το μήνυμα του Γιώργου για να πάμε στα φρέσκα. Σημασία έχει να δέσει η ομάδα, αυτό έχει σημασία. Με όλους τους νέους παίχτες που έρχονται και να βγουν και στο χορτάρι όποια τιμική ποιότητα υπάρχει δεδομένα γύρω από την στο ρόστερ μας. Ο Γρηγορίου μέχρι στιγμής είναι η ευχάριστη έκπληξη, λέει ο Γιώργος. Ο Γρηγορίου μέχρι στιγμής είναι ευχάριστη έκπληξη. Ο Γρηγορίου δεν έχω λόγο να τον κράξω. Έτσι, δεν έχω λόγο να τον κράξω σύμφωνα με τα πεπραγμένα του. Αν αυτό από μόνο του είναι ευχάριστη έκπληξη, είναι. Να τον αποθεώσω επίσης δεν έχω λόγο. Όμως, ακόμα. Δεν έχει αρχίσει καν το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο να πρέπει να τον αποθεώσω. Σίγουρα δεν μπορώ να τον κράξω. Αυτό από μόνο του βέβαια αποτελεί και μια ευχάριστη έκπληξη γιατί ο Γρηγορίου ξεκίνησε στη σκέψη μας από πολύ έτσι, μειονεκτικό
μειονεκτική αφετηρία. Η αλήθεια είναι. Οπότε το ότι δεν βρίσκουμε λόγο να τον κράξουμε είναι θετικό από μόνο του. Το να τον αποθεώσουμε δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο ακόμα. Μακάρι μπες στη χρονιά να παρουσιάσει πράγματα που μας αρέσουν για να γνωρίσει και την αποθέωση. Για μένα και εύχομαι να καταφέρει να κάνει το ταλέντο των παιχτών ομάδων να διεκδικεί σε αυτά που πρέπει να διεκδικεί σε όλες μας. Βλέποντας και τους άλλους από το λεγόμενο Big Four, νομίζω πως μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό φέτος. Φαίνομαι αισιόδοξος, μπορεί, αλλά αυτό πιστεύω. Όπως επίσης ότι φέτος θα δούμε καλή μπαλίτσα. Γιώργος ο δάσκαλος. Μακάρι με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, εύχομαι Γιώργο να επαλετευτείς. Δεν μπορώ να πάρω θέση, όπως και στη Μαριάννα δεν πήρα θέση. Δεν μπορώ να ξέρω. Είναι υπερβολικά νωρίς. Δεν έχω δει καμία ομάδα ουσιαστικά. Εντάξει, έχω δει ένα πρώτο δείγμα από τους τέσσερις πλούσιους που δεδομένα έχουν όλοι τους δυνατά ρόστερ. Δεν με τρόμαξε κανένας, αν αυτό αποτελεί ένα σημείο ενθαρρυντικό. Δεν με τρόμαξε κανένας, η αλήθεια είναι. Υπερβολικά νωρίς όμως για κρίσεις για οποιοδήποτε. Είτε είναι για τον Άρη μας, είτε είναι για οποιοδήποτε άλλη ομάδα. Μέχρι στιγμής είναι μια χαρά στο βάρος του Γρηγορίου, ευτυχώς. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να το πω. Δεν το είπα και λάθος μου που δεν το είπα. Έπρεπε να συνεχίσω τη σκέψη μου. Και ευτυχώς που με το διορθώνει, που με το επαναφέρει, γιατί θα ήταν. Δείχνει σοβαρός. Αυτό είναι ένας λόγος αισιοδοξίας για το μήνυμα και το προηγούμενο του Γιώργου. Δείχνει να είναι σοβαρός στις τοποθετήσεις του. Μετρημένος και σοβαρός. Δηλαδή, η έκφρασή του δείχνει να σέβεται τον απέναντι άνθρωπο που έχει. Είναι ένα πρώτο δείγμα και όπως επίσης φυσικά δεν έχω λόγο να τον κράξω, έτσι. Εννοείται ότι δεν έχω λόγο να τον κράξω. Έχω λόγο να αισθάνομαι θετικά από τη συμπεριφορά του, από τις τοποθετήσεις του, από τη σοβαρότητά του, αλλά επί της ουσίας τώρα μπαίνουμε στο ποδόσφαιρο, στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, για να βάλω το πρόσημο του προπονητή πλέον Γρηγορίου, θα πρέπει να δω και την ομάδα, έτσι. Έτσι είναι πιο ολοκληρωμένη η τοποθέτηση. Πήρα τη βοήθεια του κοινού. Την παίρνω εγώ τη βοήθεια του κοινού, μην νομίζετε. Καλύτερα έτσι. Νομίζω είναι καλύτερη, πιο ολοκληρωμένη η τοποθέτηση αυτή από την αρχική που έκανα με τον Γιώργο. Γιώργο. Έτσι. Είναι ναύαρχος ή πτέαρχος ο Γρηγορίου, λέει. Στρατηγός ήταν ο Μάντζιος, ωραίος ο Αδάμ. Για τις δυνατότητες του είναι τέλειος, λέει ο Γρηγορίου, λέει η φίλη μας. Αν το δούμε, σε προπονητικό επίπεδο να το δούμε. Σε επίπεδο πάντως συμπεριφοράς ανθρώπινης επικοινωνίας και σοβαρότητας, έχει πάρει πόντους θετικούς. Σε επίπεδο προπονητή και τέτοιο, νομίζω ότι είναι υπερβολικά νωρίς για να πούμε πράγματα. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορώ να πω, βέβαια αρνητικά, έτσι, δεν έχω κανένα λόγο. Καλώς ή κακώς η ομάδα πάσχει από οργάνωση λόγου τρόπου διοίκησης αλλά και μορφής. Υπερθεματίζοντας συνέχεια τα άσχημα, η ομάδα βγαίνει χαμένη, λέει ο Χρήστος. Άρης είμαστε στην τελική, σωστά. Η μονίμως Άρης είμαστε τελικά, η μονίμως αντιπολίτευση. Όπως και να έχει φέτος, η ομάδα δείχνει καλύτερη, μακάρι να συνεχίσει και μακάρι να έρθει επιτέλους ένα σύμπαν. Πάρα πολύ καλό μήνυμα αυτό. Θα μπορούσα να το. Ναι. Θετικό. Συμφωνώ με αυτό το μήνυμα βασικά. Όχι θετικό, δηλαδή το καλύτερα λέξη συμφωνώ. Λέει ο Χρήστος ότι καλός ή κακός η ομάδα πάσχει από οργάνωση λόγω τρόπου διοίκησης αλλά και μορφής. Υπερθεματίζοντας συνέχεια τα άσχημα, βγαίνει λέει η ομάδα βγαίνει χαμένη. Εδώ βέβαια να προσθέσω, θα ήταν πιο τέλειο το μήνυμα, αν έλεγες Χρήστο ότι το να συνεχίζουμε να δικαιολογούμε αυτή την κατάσταση που περιγράφεις, καλός ή κακός η ομάδα πάσχει προγάνωση λόγω τρόπου διοίκησης, το να συνεχίζουμε μονικά να δικαιολογούμε ή να υπερασπιζόμαστε με μένος, με μανία ή να είναι όταν κάποιος το αναφέρει να είναι αιμονικός, να χαρακτηρίζεται αιμονικός, είναι και λίγο το άλλο άκρο, έτσι. Αλλά συμφωνώ στην κεντρική ιδέα του νοήματος, του μηνύματος. Πολλές, στην τελική, αυτό είναι
δεν βοηθάει σε κάτι, αλλά δεν βοηθάει σε κάτι και η μία και η άλλη πλευρά, έτσι, γιατί εσύ επικεντρώνεσαι στη μία. Όπως και ο Ράκη λέει, φέτος η ομάδα δείχνει καλύτερη, δείχνει σε επίπεδο ρόστερ, δείχνει να είναι. Εάν δείχνει με δεδομένο ότι θα πάρει και δύο στόπερ, δείχνει με το θα να έχει γίνει πράξη, έτσι. Χρήστο, φαντάζομαι ότι θεωρούμε δεδομένο ότι η ομάδα θα πάρει δύο στόπερ. Δεδομένο. Δηλαδή, μιλάμε σαν να έχει πάρει δύο στόπερ η ομάδα. Γιατί αν δεν έχει πάρει δύο στόπερ, δεν ξέρω πώς μπορούμε εύκολα να φτάσουμε στο σημείο ότι ο Άρης με ένα Φαμπιάνο ουσιαστικά στόπερ και κανέναν άλλον, τον Γένσεν κατά συνθήκη και κανέναν άλλον, δείχνει καλύτερη. Όταν έχει τόσο σημαντικά κενά. Απλά η συζήτησή μας γίνεται με δεδομένο ότι θα πάρει. Έτσι μιλάμε. Το θεωρούμε δεδομένο. Δεν μπορώ να σκεφτώ, διανοηθώ ότι δεν θα πάρει. Άρα, αν το θεωρήσουμε δεδομένο πάνω σε αυτό, τότε ναι, θα δείχνει κάτι. Βέβαια, θα μου πεις και που ξέρεις τι θα πάρει. Έχω την αισιοδοξία ότι θα πάρει καλούς παίκτες. Από πού σου βγαίνει η αισιοδοξία αυτή? Από τις επιλογές που έκανε με τους 3-4 παίκτες που πήραν τελευταία εβδομάδα. Η Μαριάννα. Συμφωνώ για πέρσι ότι πονέσαν τα μάτια μας. Ξεχνάς κάτι βασικό. Η ομάδα πέρσι δεν έκανε προετοιμασία και αλλάξαμε τρεις προπονητές. Ναι, όταν δεν έκανε προετοιμασία όμως, Μαριάννα μου, και αναφερόταν εδώ, ας πούμε, από κάποιο μνημονικό, εσύ πιθανότατα να αντιδρούσες και να έλεγες ότι αμάν πια όλα σε πειράζουν. Ή πάλι βρήκες και είπες. Το ότι αλλάξαμε τρεις προπονητές ήταν η χειρότερη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας. Παρατάφταμε τον Γρηγορίου, τερματίσαμε στην πέμπτη θέση. Ναι, οκ, okay, συμφωνώ σε αυτό. Φέτος η προσδοκία μας είναι πάνω από την τρίτη θέση. Πάνω από την τρίτη. Α, το καλυτέρευσες. Και πιστεύω ότι τα πετύχουμε. Σε ευχαριστώ, Μαριάννα. Και εγώ σε ευχαριστώ για την επικοινωνία, Μαριάννα μου. Αλλά ανέβασες ακόμα πιο ψηλά τον πύχη. Γιατί λες τώρα πάνω από την τρίτη θέση. Δηλαδή λες διάδα. Γιατί πριν είπες τριάδα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση έχει βάλει τον πύχη πολύ ψηλά. Και σε εύχομαι ολόψυχα, εύχομαι, με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, να επιβεβαιωθεί αυτή η πρόβλεψή σου. Θα ήμουν τρελός να παρακαλάω να διαψευστείς. Θα ήμουν παρανοϊκός. Δεν θα ήμουν αριανός. Αν παρακαλούσα να διαψευστείς, δεν θα ήμουν αριανός. Δεν θα δήλωνα Άρης. Έτσι. Άρα, δεν ξέρω. Τώρα, βέβαια, το διατυπώνεις πολύ πιο γλυκά, πριν είχες πιο επιθετικό ύφος. Σαν να με απειλούσε ότι θα βγει η ομάδα. Θα είναι σε τρίτη θέση και πάνω. Α, τρίτη θέση και πάνω, γράφει και στο προηγούμενο μήνυμα. Ναι, σωστά. Από την τρίτη θέση και πάνω. Και η τρίτη θέση πιάνει, ρε παιδί μου. Εντάξει. Okay. Ωραία. Δεν μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό τα μηνύματά σου περί πρόβλεψη χρονιά. Να ευχηθώ ότι θα δικαιωθεί. Δεν έχω ιδέα να κάνω μια τέτοια εκτίμηση. Ούτε να πω ότι ψήν, ούτε πλην. Δεν έχω. Ξέρεις πότε μπορώ να το εκφράσω? Κατά τον Νοέμβριο. Δεν ξέρω. Ήρθε και ο Σαλής τώρα. Δεν ξέρω. Πάω και τη βοήθεια του Σαλή. Εγώ συνήθως άποψη για την ομάδα. Όχι για τον Άρη. Για όλο το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί τι να διαφέρει ο Άρης από τις άλλες ομάδες. Δηλαδή, πρώτη άποψη, γιατί να βγάλω γνώμη για τον Άρη και να μην βγάλω για τους άλλους. Πρέπει να τους δω κανένα. Δεν τα παίρνω και γρήγορα πρέφα, ξέρετε. Δεν είμαι και κανένας μάγος. Δεν μπορώ να καταλάβω από δύο-τρεις εμφανίσεις. Εντάξει, με τον Ηρακλή έβγαλε μάτια πόσο κακός ήταν. Εντάξει, αλλά όταν είναι ακραία παραδείγματα. Αλλά... και ακόμα και στον Ηρακλή που έβγαλε μάτια, δεν μπορώ να είμαι και σίγουρος ότι αυτό που είδα χτες αυτό θα είναι. Μπορεί να αλλάξει. Λογικό. Μπορεί να λείπανε παίχτες. Θα σου πω. Αλλά. Άποψη για τις ομάδες όλες γενικότερα και μέσα σε αυτές και για τον Άρη. Έχω όταν περίπου θα παίξουν όλοι με όλους μία φορά. Κάπου εκεί καταλήγω. Δηλαδή να τελειώσει και ένας γύρος, ρε παιδί μου. Δηλαδή πιάσαμε, να το τερματίσω λίγο, να το ξεκυλώσω, Χριστούγεννα. Εκεί δεν τελειώνει ο πρώτος γύρος. Τα Χριστούγεννα τελειώνει ο πρώτος γύρος. Κάπου εκεί. Δηλαδή Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. 4 μήνες. Εντάξει, δεν θα πω τα Χριστούγεννα θα πατήσω ένα κουμπί και 4 μήνες θα έχω αφωνία και τα Χριστούγεννα θα πω μπαμ. Θα σχηματίζεται στη διάρκεια η μία άποψη, αλλά ολοκληρωμένη άποψη θα έχω όταν θα παίξουμε όλοι με όλους. Θα έχουμε κάνει ένα γύρο
Και φυσικά μετά πάλι θα υπάρχει το παράθυρο της αλλαγής δεδομένων μέσα στη μεταγραφική ενίσχυση που μπορεί να έχει κάποια ομάδα. Για όλους είναι αυτά ίδια και για τον Άρη βέβαια έτσι. Και ο Άρης μες στην ίδια κουβέντα είναι. Αυτά.

0: Α, λέει ο Σπύρος, γιατί να το διαβάσω. Θα διαβάσω το δεύτερο κομμάτι. Είναι και ενδιαφέρον το μήνυμα του Σπύρου. Γιατί μου το είπε και μια φίλη το πρωί αυτό. Αλλά μάλλον δεν το έχουν καταλάβει, ενώ το καταλαβαίνουν δύο φίλοι, ο Σπύρος ας πούμε και η κοπελιά. Δεν το καταλαβαίνουν όλοι, γιατί έχουν κάπως, παιδί μου, είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι σε έχουν καταταγμένο κάπου. Λέει ο Σπύρος, θα το διαβάσω Σπύρο, το μισό κομμάτι θα διαβάσω, άλλο το άλλο μισό. Αυτό που αφορά εμένα. Λέει, διακρίνω ότι γύρισες με μια τάση να ρίξεις στους τόνους. Ελπίζω να είναι για καλό. Ξέρεις τι γίνεται. Να ρίξω τους τόνους. Ωραία αυτή η επισήμανση. Έχω μια τέτοια τάση, ναι, να ρίξω τους τόνους. Γιατί δεν είναι ότι έχω αλλάξει κάποια άποψη γενικότερα για τις θέσεις μου σε αυτά που πιστεύω 10 χρόνια. Αλλά αρχίστε το πρωτάθλημα. Πρέπει όσο και να τσιρίζουμε και να φωνάζουμε και να ουρλιάζουμε για τις όποιες θέσεις, αντιλήψεις μπορεί να έχουμε και την όποια οπτική γωνία μπορεί να έχουμε, δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να φέρει κάποιο αποτέλεσμα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Πέρα από το να βγάζουμε τα σωτικά μας για το ποιος τελικά είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, που δεν ξέρω και πόσο νόημα τελικά έχει για να καταλήξουμε ποιος είναι πιο κοντά στην αλήθεια. Μια διάθεση να ρίξεις τους τόνους που λες. Ναι, αυτή η διάθεση ίσως να την, ναι, να την μπορούσα να την πω ακριβώς από αυτή την ανάγνωση των πραγμάτων, ότι αρχίζει ένα καινούριο πρωτάθλημα. Ζήσαμε ένα καλοκαίρι πάλι με τις παθογένειες που έχουμε συναντήσει πάρα πολλές φορές. Με διοικητικούς ερασιτεχνικούς χειρισμούς. Με την ομάδα να μην βγάζει κιχ σε ενίσχυση για 3 μήνες ολόκληρους. Με την ομάδα να είναι η μισή γυμνή. Αλλά κάνουμε ένα φινάλε εδώ και μια εβδομαδούλα που παίρνουμε 4 παίκτες και θεωρώ δεδομένο ότι θα πάρουμε κι άλλους 2, τους κάνουμε 6 σημαντικούς. 4 που ήταν σημαντικοί. Τουλάχιστον στη θεωρία. Αρχίζει το πρωτάθλημα. Τι μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο? Είναι μονόδρομος στο να ρίξεις στους τόνους, όπως το λες. Είναι μονόδρομος. Το αν θα βγεις σε καλό ή όχι, δεν μπορώ να το υπογράψω. Να ευχηθώ μπορώ μόνο να βοηθήσει η ομάδα στο να είμαστε καλά. Εδώ η πλάκα ποια είναι όμως. Δες τώρα ποια είναι η πλάκα. Ότι ενώ εγώ π.χ. εύχομαι να βοηθήσει η ομάδα στο να είμαστε καλά. Τι εννοούμε να είμαστε καλά? Να μην έχουμε γκρίνιες. Να μην έχουμε χαζιαθανασίες στη ζωή μας. Δες τώρα ποια είναι η πλάκα. Αν πάνε όλα καλά, ο κάθε χαζιαθανασίου που έχει τις όποιες θέσεις έχει 10 χρόνια, δεν θα αντιμετωπιστεί από τον κολλητό του, τον φίλο του που έχει διαφορετική άποψη τόσα χρόνια, σαν ομοιδεάτης, αλλά σαν στόχος επίθεσης και στόχος περί δικαίωσης. Είδες! Πάρε και την επίθεσή σου. Εδώ όταν πήραμε, όταν παίξαμε τελικό με τον Παναθηναϊκό, πριν το παίξουμε, ακούγαμε απειλητικά σχόλια. Τι θα γίνει, θα σας κάνουμε, θα σας δράνουμε. Πάρουμε το Κύπρο, λες και μιλούσαν σε οπαδούς της άλλης ομάδας. Δηλαδή αν το παίρναμε, θα μας απαγορεύαν να χαρούμε. Φοβερά πράγματα. Δηλαδή ενώ εύχεσαι να πάει καλά η ομάδα, εύχεσαι να πέσουν οι τόνοι, εύχεσαι να γυρίσει ο κόσμος στο κήπεδο, εύχεσαι να πάει ο κόσμος στο κήπεδο, αν γίνουν πράξη αυτά που εύχεσαι, ο πρώτος που θα στοχοποιηθεί στα άρρωστα μυαλά πάντα, ελπίζω να μην είναι πολλά, αλλά υπάρχουν δυστυχώς, είσαι εσύ. Δεν θα σε... θα σε απαγορέψουν να χαρείς. Είναι σαν να, όπως υπάρχουν και οι άλλοι άρρωστοι, που όταν ο Άρης κατρακυλάει 6ο-7ο-8ο, αντί να... Εγώ τουλάχιστον έτσι κάνω, να ξέρετε. Τουλάχιστον το έχετε παρατηρήσει έτσι. Όταν ο Άρης χάνει, δεν θα με ακούσετε ποτέ. Δεν θα με διαβάσετε ποτέ, ούτε θα με ακούσετε ποτέ. Να έχω καλή διάθεση. Όταν ο Άρης χάνει ή ο άλλος κατρακυλάει βαθμολογικά ή ο Άρης κατρακυλάει αγωνιστικά ή ο Άρης είναι καλά, δεν έχω καμιά διάθεση για συζητήσεις. Δεν με νοιάζουν οι συζητήσεις. Δεν θέλω να συζητάω. Πώς το λένε. Δεν θέλω να βλέπω ΠΑΟΞΗ, δεν θέλω να βλέπω Ολυμπιακό, δεν θέλω να βλέπω Παναθηναϊκό, δεν θέλω να βλέπω ΑΕΞΗ, δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Θέλω να κάνω να πιω ένα καφέ, να πιω ένα ποτό με έναν Αριανό. Που θα είναι το ίδιο στεναχωρημένος με μένα και δεν θα με πρίζει το κεφάλι. Δεν μπορώ εγώ να πάω να πρίξω το κεφάλι σε κάποιον Αριανό την ώρα που η ομάδα χάνει και να τον πω τα όποια πράγματα έχω, είχα στο μυαλό μου πριν συμβούν όλα αυτά. Δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Ας πω. Ωχ, Θεέ μου, τι ώρα πήγε παρά 10, ενίσθηκε ο Σανλής. Ποια τρίτη θέση, λέει ο Γιώργος, έτσι που είμαστε αυτή τη στιγμή χωρίς το όπερ υπάρχει κίνδυνος να μην πάρουμε βαθμό στους 4 πρώτους αγώνες. Κοίταξε τώρα, η ΑΕΚ διαμέτρου αντίθετη άποψη, ο Γιώργος, στήθηκε στο γήπεδο, λέει, στην προετοιμασία, βγάλαμε και κάποιες ποδοσφαιρικές καλές στιγμές με Καντεβέρε Κουαμέ, οι οποίοι δεν τους βλέπουμε στις πρώτες αυτές αγωνιστικές μας υποχρεώσεις. Κλασικά εικονογραφημένα θα πω εδώ. Αλλά χωρίς στόπερ που λες Γιώργο. Εντάξει, θεωρούμε όλοι ότι θα πάρουμε στόπερ. Το θεωρούμε δεδομένο. Στυλιτεύτηκε το αστείο φαινόμενο, το κωμικοτραγικό φαινόμενο, το να η ομάδα τρεις μέρες πριν να μην έχει ένα στόπερ. Ένα. Έναν βασικό. Έχει μόνο τον Φαμπιάνο. Δηλαδή ψάχνει δύο στόπερ βασικούς. Έναν τουλάχιστον να βρει και ο άλλος θα είναι ο Φαμπιάν που δεν θα έπρεπε να είναι ο βασικός, ο 36χρονος Φαμπιάν. Έως. Θεωρούμε δεδομένο, επειδή είμαστε και καλοί άνθρωποι και επειδή είμαστε Αριανοί και επειδή μας συμφέρει να είναι αυτό, ότι θα πάρει. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι δεν θα πάρει. Ο Χριστός και η Παναγία. Θα πάρει. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι και καλός. Η Αφροδίτη. Άλλη θρησκεία, Κατερίνη Σούπερ 3. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις λεξούλες. Μια χαρά. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Αφροδίτη, το καλύτερο μήνυμα έστειλες. Άρης θρησκεία, Κατερίνη Σούπερ 3. Ο φίλος μου Θωμάς είναι στην Κατερίνη, ε. Έτσι δεν είναι, Αφροδίτη? Μεγάλη οπαδική μορφή ο Θωμάς. Μια φυσιογνωμία που είναι μερικά παιδιά, ρε παιδί μου, εκεί άνθρωποι, οι οποίοι τους έχει συνδεμένους, παιδί μου, από μικρός που πηγαίνεις βόλτ στο σαν τσιμένα του Χαριλάου, που εκεί στα στενά του Χαριλάου και στο γήπεδο και στο παλέ και στο Χαριλάου και στις λέσκες και στις συνδέσμους και όλα αυτά. Είναι μερικά πρόσωπα τα οποία τα βλέπεις και σε βγάζουν, φίλε, είναι συνώνυμα με την ομάδα, Άρης. Και ο Θωμάς είναι ένας τέτοιος. Αφροδίτη. Ο Άκης στέλνει ένα μήνυμα. Δεν θέλω να το πω, ρε Άκη, γιατί το πω να μην το πω. Το έχω πει νομίζω στο παρελθόν και είναι αυτό το οποίο περιέγραφα πριν. Ρε Άκη, αλήθεια. Λέει ο Άκης. Α, το διαβάσω αφού είναι μήνυμα και φίλου. Φίλου, όχι φίλου γνωστού. Δηλαδή, φίλου είναι όλοι οι φίλοι μου είστε. Δηλαδή, έτσι προσφωνώ όλους τους ακροατές. Δεν τον ξέρω ποιον άνθρωπο είναι. Τουλάχιστον δεν έχω καταλάβει ποιος είναι. Μπορεί και να τον ξέρω, αλλά δεν έχω καταλάβει ποιος είναι. Και τώρα λέει: πείτε ένα συγγνώμη στον Θόδωρο. Έγραφαν τα μπλουζάκια και θα μας πούν τι είναι καλό για την ομάδα. Δηλαδή, αλήθεια τώρα, δεν ξέρω πόσο αληθεύει αυτό. Είχε κυκλοφορήσει τότε ένα. Αυτό εδώ που λέει ο Άκης είχε κυκλοφορήσει σαν σενάριο. Δεν ήθελα να το πιστέψω, ούτε ακόμα το πιστεύω. Δεν θέλω να το πιστέψω. Δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι είχαν τυπωθεί τέτοια μπλουζάκια. Δεν ξέρω, πραγματικά μου είναι αδιανόητο ότι ανθρώπινος νους, αριανός, είχε τυπώσει τέτοια μπλουζάκια. Αδιανόητο. Αυτό είναι το άρρωστο. Όπως και άρρωστο φυσικά είναι. Λέει εδώ η φίλη μου. Τι λες τώρα. Ναι, τι λες τώρα για τον μπλουζάκι, λες εσύ. Εσύ λες ότι είχε τυπωθεί, το ξέρεις. Εγώ λέω ότι δεν μπορώ να το πιστέψω από την άποψη ότι το θεωρώ αδιανόητο. Είναι πολύ άρρωστο αυτό. Εσύ είσαι σίγουρη, το είδες με τα μάτια σου, δεν ξέρω. Γράψε, μάλλον το είδες με τα μάτια σου, να σου πω. Αλλά είναι άρρωστο, ρε φίλε. Είναι, δηλαδή, πραγματικά τώρα. Αντί, είναι αυτό που έλεγα τότε, ότι κερδίζει η ομάδα, ρε φίλε. Κερδίζει η ομάδα. Όταν χάνει, θεωρώ καλύτερη επιλογή την αφωνία. Την αφωνία. Τι να σχολιάσω και τι να πω όταν χάνει. Όταν κερδίζει η ομάδα, πετυχαίνει κάποιο στόχο, έχει μια καλή βραδιά, κάνει μια μεγάλη νίκη, ξέρω και εγώ. Αντί το διαδίκτυο τόσα χρόνια να πλημμυρίζει με τη λέξη Άρης, πλημμύριζε με τη λέξη ενός ονόματος του Προέδρου. Και άντε να πω ότι σου έφερε πρωτάθλημα και είπε, άντε πάει στον διάλογο. Άντε άμα ο Σιάου πάρει και ένα πρωτάθλημα, θα πλημμυρίσει και δίπλα στο όνομα Άρης και η λέξη Σιάου, φυσικά. Αλλά τώρα να κάνουμε κάθε νίκη και αντί να λέμε Αριανάρα, Άρης ρε, ξέρω και εγώ τι, σας διαλύσαμε, ή να επιτιθόμαστε κατά τον, αν επιτιθόμαστε, ξέρετε τώρα, οπαδικά, έτσι λίγο. Περιπεκτικά, ρε παιδί μου. Όχι επιτιθόμαστε κάτι άλλο. Στους παντού αντίπαλων ομάδων, εμείς λέμε, διαλέγουμε να πανηγυρίσουμε την νίκη της ομάδας μας με αυτόν τον τρόπο. Με το ριγλέντα τους, κάτι δώσε πόνο, τι έχετε να πείτε τώρα. Σας κατούρισε, σας έκανε. Εδώ με στέλνουν φωτογραφία με τον μπλουζάκι. Είναι απίστευτο. Υπάρχει ανθρώπινος νους που έκανε αυτό το μπλουζάκι. Τι έχει να κατα... Δεν ξέρω τι ακριβώς. Δεν ξέρω πραγματικά. Ο Γιάννης, το ταβάνι της ομιλίας της ομάδας του Γκαρυπίδη είναι δεδομένο και είναι η πέμπτη θέση. Εντάξει, θα σου πει ο άλλος γιατί. Είναι κακό. Τόσο μπορεί, τόσο κάνει. Μακάρι να συντηρείται η ομάδα σε αυτή τη θέση μέχρι να έρθει ο άνθρωπος που όλοι θέλουμε. Αυτό δεν είναι κακό, Γιάννη. Άλλα πράγματα για μένα μπορούν να είναι μέσα μου να ξενίζουν περισσότερο. Αυτό εδώ που λες, αν από μόνο του δεν είναι λόγος να πεις ότι θα τον πολεμήσω. Αυτό είναι το ταβάνι του, εντάξει. Θα κάνω ό,τι μπορώ να κάνω, σαν να έρθει και ένας άνθρωπος άλλος για να αλλάξουμε ταβάνι. Ναι, δεν θα τον πολεμήσω γι' αυτό. Άλλοι λόγοι που μπορεί να φύγει τώρα από το σήμα. Οι λέξεις σχεδιασμός και οργάνωση παραμένουν άγνωστες. Και η απόσταση με τους άλλους τέσσερις μεγαλώνει. Δεν υπάρχει κανένα όρομα, λέει ο Γιάννης. Αν δεν υπάρξει αλλαγή διοκτησίας αντίστοιχη με το μπάσκετ, δεν πρόκειται να γίνουν το αντίναμο σπαθμό. Ναι, ισχύει, αλλά και δεν μπορείς όμως να πας και σε συμπεριφορές που να διαλύουν αυτό το ταβάνι που έχεις τώρα. Κατάλαβες, από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτός ο ένας που θα έρθει να κάνει το όνειρο μας πραγματικότητα. Είναι και αυτό μια αλήθεια, έτσι Γιάννη. Να είμαστε δίκαιοι σε όλα. Α, μα απάντησες πού είναι. Ήθελα να σου το ρωτήσω αυτό. Και λέω, αυτό πού είναι. Μάλιστα. Τώρα είναι πιο διαφορετικό μου κάθεται. Οχ, οχ, οχ. Με στέλνει δεύτερη φωτογραφία και ο Ανδρέας, την ίδια φωτογραφία που με έστειλε και άλλοι. Ο Αντώνης, ναι, αυτό εδώ τώρα, Αντώνη, σε αυτό που λες, εγώ βλέπω ότι όλοι ψοφάνε για Ίδρυκα και Κουτσομπολιό, για την ομάδα την έχουμε λέει γραμμένη ένθεν και ένθεν. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν μειοθετώ αυτό το να χαμηλώσουμε τους τόνους. Γι' αυτό που πριν ένα τέταρτο ξεκίνησε η κουβέντα σε ένα μήνυμα ενός φίλου. Αυτό Αντώνη, αυτό επειδή βλέπεις αυτό εσύ τώρα και μπορεί να έχεις και ένα σχετικό δίκιο και το φοβάμαι κι εγώ αυτό που λες εσύ. Άρα η λύση είναι να χαμηλώσουμε τους τόνους, όμως ένθεν και ένθεν που λες. Ένθεν και κήθεν είναι το σωστό. Να χαμηλώσουμε τους τόνους όλοι, όχι οι μισοί, όλοι. Αυτό είναι που απάντησα πριν στον Αντώνη, Αντώνη σε εσύ, σε ένα φίλο. Το μήνυμα της ημέρας τώρα είναι από τον Μπάμπη. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει στο μυαλό του. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τώρα είναι καλός ο Θόδωρας. Κατάλαβες. Ήρθε αυτό το μήνυμα που τόση ώρα περιγράφω ότι θα ερχόταν εάν κερδίζαμε. Κατάλαβες. Ήρθε πριν γίνουν όλα αυτά. Φοβερό, η δικαίωση μου είναι τρομερή. Σε δευτερόλεπτα. Είδες λοιπόν τι μηνύματα μπορεί να έρχονται. Αυτά τα μηνύματα είναι μηνύματα τα οποία ρίχνουν τους τόνους. Κατάλαβες τι γίνεται. Εδώ σε στέλνουν τέτοια μηνύματα, όπως ο φίλος μου Μπάμπης εδώ. Συγγνώμη για τον προσφωνώ τη φίλους μου όλους. Αν κάποιος άνθρωπος δεν θέλει να τον προσφωνώ φίλο μου, δεν έχω πρόβλημα. Απλά το λέω σε όλους τους ακροατές. Εδώ ο φίλος ο Μπάμπης δεν περιμένει καν τα καλά αποτελέσματα. Δεν ξέρω. Σου στέλνει το μήνυμα προκαταβολικά. Τι έγινε, λέει τώρα. Καλός είναι ο Θόδωρας. Κατάλαβες. Κατάλαβα να λες. Κύριος δασκάλου, πότε επιστρέφει, λέει ο Αντώνης, σε 2 εβδομάδες. Θα ηρεμήσει η ψυχούλα σου. Δεν θα με ακούς άλλο. Αν αυτό θες να πεις. Με άλλα λόγια. Πολύ έτσι κομψά. Δεν θα με ακούς άλλο. Ο Γιάννης Αρτής θα εξαντληθεί αυτή η εβδομάδα και η επόμενη, την μεθεπόμενη, θα ξεκινήσει κανονικά. Πάλι καλός είσαι, ρε Γιάννη. Πάλι καλός είσαι, ρε αγόρι μου. Πάρε, λέει, ένα μούτρο που όταν του δείχνουν το σήμα με το Θεό, φωνάζει Άρης. Τι θα φωνάξει, μωρέ, ο γιος σου τώρα. Τι θα φωνάξει. Θα μπορούσε να φωνάξει κάτι άλλο, δικό σου ο γιος. Ο Χριστός και η Παναγία τώρα. Και φυσικά πάλι καλός θα ήταν, αφού ήταν ο γιος σου. Πάλι καλά θα ήταν, τι θα ήταν. Από τα πολύ αρσενικά παλικάρια του, που έχω γνωρίσει στα γήπεδα, ο Γιάννης από την Τσεχία, στην Τσεχία ζει δηλαδή, όχι την Τσεχία, δεν είναι Τσέχος ο άνθρωπος, ερωτικός μετανάστης. Να είδες, κατάλαβες τη Μαργαρίτη τι συμβαίνει. Αυτό που λες τώρα εκνευριστικό. Φαντάσου να γίνουν και άλλες βραδιές. Ωχ, Θεέ μου. Ναι, Δημήτρη, και τρίτη φωτογραφία. Γι' αυτό λέμε, ναι. Γι' αυτό. Η Δέσποινα. Πολλές κοπέλες. Στηρίζουμε την ομάδα. Είμαστε αριανοί όλοι στο γήπεδο χωρίς γκρίνια και μιζέρια. Ένα πολύ καλό μηνυματάκι. Εννοείται όλοι στο γήπεδο χωρίς γκρίνια και μιζέρια. Πριν πάμε στο γήπεδο με τον Όφη που είναι δεύτερη αγωνιστική, να ευχηθούμε η ομάδα να κερδίσει και την Καλαμάτα. Έτσι. Αλλά ναι, αυτό. Όλοι στο γήπεδο, το πρώτο επίσημο μάτς του Άρη με τον Όφη στο Χαριλάου, τη δεύτερη αγωνιστική. Δεν ξέρω αν έχουμε και παρουσία κόσμου στην Καλαμάτα, η οποία αν μας δίνει τη δυνατότητα, λογικά θα έχουμε. Έχουν και καλές σχέσεις οι πρόεδροι, νομίζω ότι θα έχουμε στην Καλαμάτα το πεταλάκι μας που θα φωνάζει δυνατά Άρης και θα βοηθήσει την ομάδα να πάρει τους 3 πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα. Να το κρατήσουμε αυτό το μήνυμα για τέλος. Τεράστιος ο Θωμάς, λέει η Αφροδίτη. Δεν θα μπορούσα να μην το διαβάσω αυτό το μήνυμα. Να κρατήσουμε το μήνυμα της Δέσποινας. Για, πώς το λένε, για φινάλι. Έτσι. Νομίζω. Αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα. Τι λέει η Δέσποινα. Στηρίζουμε την ομάδα, είμαστε αριανοί, όλοι στο γήπεδο χωρίς γκρίνια και μιζέρια. Να κλείσουμε έτσι. Να κλείσουμε έτσι. Ωφ, ωραία, περάσαμε και σήμερα. Αυτά. Αύριο πάλι. Αύριο. Τι μέρα είναι αύριο. Σήμερα τι έχει. Τι έχει σήμερα. Α, έχει ΑΕΚ. Champions League. Μια φορά λέει αυτές καλές σχέσεις και μεταλλευτούμε. Δημήτρη, τι ώρα παίζει η ΑΕΚ σήμερα. 9:30. Τι ώρα παίζει η ΑΕΚ. Η Λεύσκη δεν είναι αυτή που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ. Λες να τα έχει καλά με τις ομάδες που έχουν γενέτρια την Κωνσταντινούπολη. Η Λεύσκη και να τα καταφέρει και με την ΑΕΚ. Τέλος πάντων. Πάντως για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι καλό να κερδίζουν, για τον Άρη, είναι καλό το ελληνικό ποδόσφαιρο να κερδίζει πόντους, βαθμούς, προκρίσεις, νίκες, να ανεβαίνει στο ranking. Γιατί αν μια ομάδα ενδιαφέρει περισσότερο από όλες τις ελληνικές, η πορεία του ελληνικού ποδοσφαίρου στο ευρωπαϊκό ranking, αν μία ενδιαφέρει, μία, όλες τις ενδιαφέρει, αλλά αν μία την ενδιαφέρει περισσότερο από όλες, αν ονοματίσουμε μία-μία, μόνο μία, ξαναλέω, ενδιαφέρει όλες, όλες έχουν το κέρδος τους, αλλά θεωρώ ότι εμάς μας ενδιαφέρει σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε περισσότερο από τον καθένα. Γιατί όπως είπα και χθες, στην προσπάθεια έβρεσης επενδυτή, ο οποίος θα πει πού να τα βάλω με τους τέσσερις μαφιόζους, δεν χρειάζεται αδερφέ να τα βάλεις με τους τέσσερις μαφιόζους σε πρώτο χρόνο. Ο Άρης είναι ήδη σε σκληρώσεις των ευρωπαϊκών κυπέλων. Εντάξει, δεν είναι σήμερα, αλλά είναι δεδομένο ότι είναι τελευταία χρόνια. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να έρθεις και να διοικήσεις σοβαρά την ομάδα με όποια λίγο καλύτερα οικονομική κατάσταση και να την βάλεις σε κάποιον όμιλο ευρωπαϊκών θεσμών για να κάνεις και το πρώτο και το ουσιαστικό βήμα για την αλλαγή επίπεδου. Αυτά. Καλά περάσαμε και σήμερα. Δεν μπορώ να πω. Κάναμε και τις συζητήσεις μας. Δεν μαλώσαμε και με κανέναν. Αν και φλερτάραμε λίγο με κάποια μηνυματάκια, αλλά εντάξει. Την παλέψαμε. Κάτσε να βάλω και διαφημίσεις. Τι ώρα είναι τώρα, 2. Άντε φιλιά, τα λέμε αύριο. Για όσους δεν θέλουν να ακούνε, παιδιά, υπάρχει και η άλλη επιλογή, να ξέρετε. Για όσους θέλουν, 12 με 2 αύριο, εδώ. Άντε τώρα εσείς, Δημήτρος Ανλή, Χρήστο Γκάλη και όλη την ομάδα του Γέλου Radio 101,7, παρεΐτσα, πάντα με κυτρινόμαυρη απόχρωση. Κυτρινόμαυρη αφορά και την Dortmund, εντωμεταξύ, έτσι. Άντε να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, Για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
17: το δικό μου αγαπημένο.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
19: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Έλα, Γιώργη!
21: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
20: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
21: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
20: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
21: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
22: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
22: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
20: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
23: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
17: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
27: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Σουσανλής μέχρι τις 4. Χρήστος Γκάλης στη συνέχεια μέχρι τις 6. Σας κρατάμε και σήμερα συντροφιά με ποδοσφαιρικό Yellow News στο πρώτο δίωρο, με μπασκετικό Yellow News στο δεύτερο δίωρο. Έχουμε πραγματάκια να συζητήσουμε για το ποδόσφαιρο εμείς μέχρι τις 4. Αρκετά πράγματα και για το χθεσινό παιχνίδι της ομάδας στην Ευκαρπία, στο γήπεδο του Μακεδονικού, τη νίκη με 0-2 και την πρόκριση στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, και για τα μεταγραφικά, γιατί είναι αρκετά τα θέματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα. Κάποια προχώρησαν, κάποια έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και περιμένουμε απλά την άφιξη των παικτών. Κάποια άλλα παγώνουν, κάποια άλλα έρχονται τώρα στην επιφάνεια. Όλα αυτά τα συζητήσουμε στη συνέχεια εδώ μαζί. Φυσικά και για το παιχνίδι που έρχεται με την Καλαμάτα. Έχω και νεότερα όσον αφορά και τα εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πολλά και διάφορα θα συζητήσουμε όλα μαζί εδώ στο Yellow Radio 101,7. Μας παρακολουθείτε αρχικά με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα τα λογικά σας ραδιόφωνα, είτε τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικά.

Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Πιστοποιημένες μεταφράσεις από επαγγελματίες και εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-5255-85. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Έχει και email info@μεταφρασεις24.gr. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Έμπειρο προσωπικό σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας. Σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και Starlink. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Το email info@secure247.gr. Πάμε να τα πάρουμε τα θέματά μας με τη σειρά. Πώς θα ξεκινήσω, θα ξεκινήσω λίγο με τα μεταγραφικά, γιατί νομίζω ότι αυτά έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μάλλον πριν πάω στα μεταγραφικά, πρώτα να δώσω την είδηση. Εγώ έτσι κάνω. Ξεκινάω, λέω κάποιες ειδήσεις αρχικά και μετά τα αναλύουμε περισσότερο όλα τα θέματα τα οποία υπάρχουν στην επικαιρότητα της ομάδας. Να πω λοιπόν ότι όσον αφορά τα εισιτήρια, γιατί αρκετοί φίλοι με ρώτησαν για εισιτήρια για το παιχνίδι με την Καλαμάτα στην Τρίπολη, έχει βγάλει ήδη εισιτήρια η Καλαμάτα. Δηλαδή, αν μπείτε στο site της ΠΑΕ Καλαμάτα, θα δείτε μέσα ότι έχει βγάλει εισιτήρια κανονικά για το παιχνίδι με τον Άρη, την πρεμιέρα, το Σάββατο, 8 η ώρα, στο γήπεδο, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Ενημερώθηκα λοιπόν ότι θα έχουμε κανονικά και εμείς εισιτήρια. Για την αρχή, έχει πάρει έναν αριθμό εισιτηρίων η ΠΑΕ Άρης, τα οποία μέσω link, το οποίο θα ανεβάσει, τώρα θα το κάνει σήμερα, θα το κάνει αύριο μέχρι το μεσημέρι. Πάντως, είτε σήμερα είτε αύριο μέχρι το μεσημέρι, θα ανεβάσει το link η ΠΑΕ Άρης, μέσα από το οποίο θα μπορούν οι φίλοι της ομάδας να προμηθεύονται ηλεκτρονικά τα εισιτήριά τους. Δεν είναι χάρτινα, όπως ήταν στο παιχνίδι τώρα με την αναγέννηση Καρδίτσα στο γήπεδο του Μακεδονικού, όπου γυρίσαμε παλιά, γυρίσαμε σε μια διαφορετική εποχή με τα χάρτινα εισιτήρια. Είναι κανονικά ηλεκτρονικά, τα βάζετε στο GovWallet και βρίσκεστε στο γήπεδο και παρακολουθείτε την αναμέτρηση του Σαββάτου, πρεμιέρα του πρωταθλήματος, 8 η ώρα. Καλαμάτα Άρης στο γήπεδο της Τρίπολης. Κανονικά λοιπόν θα έχουμε εισιτήρια και περιμένουμε πλέον από την ΠΑΕ Άρης να δώσει το link στον κόσμο προκειμένου να τα προμηθευτεί για να μπορέσει να είναι στο γήπεδο και να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα μεταγραφικά, να πούμε δύο πράγματα αρχικά. Από χθες, λίγο μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με την αναγέννηση Καρδίτσας, μέσω και της ανάρτησης που έκανε ο Θόδωρος Καρυπίδης στο Instagram, γράφοντας ότι, μάλλον βάζοντας μία φωτογραφία από την κλήση που είχε με τον Μάνου Γκαρθία και τη συνομιλία που είχε με τον Μάνου Γκαρθία, ουσιαστικά έδωσε την πληροφορία ότι ο παίκτης έρχεται στον Άρη, ότι έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Λίγο αργότερα η ομάδα του, η πρώην ομάδα του πλέον, του Μάνου Γκαρθία, με ανακοίνωσή της ενημέρωσε ότι λύθηκε το συμβόλαιο μεταξύ των δύο πλευρών. Εδώ λίγο θα σας δώσω κάποια tip για το τι ισχύει ακριβώς. Για το ποιο λόγο παρουσιάζεται ακριβώς έτσι, παιδιά. Δεν τον άφησε ελεύθερο η Kansas τον παίκτη, ενώ τον είχε αγοράσει πριν από περίπου 1,5 χρόνο, δίνοντας ένα ποσό 4 εκατομμύρια, θα πω εγώ. Να δώσω και δύο, να βάλω και δύο τον Σουλεϊμάνοφ. Να πω 4 έστω. Τον άφησε ελεύθερο να φύγει. Υπάρχει ένα ποσό το οποίο δόθηκε ουσιαστικά από την πλευρά του παίκτη μέσω του Άρη. Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις, γι' αυτό παρουσιάζεται έτσι η συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ ακριβώς τα νούμερα, έτσι για να μην λέω κάτι. Τα νούμερα νομίζω κανένας μας δεν τα γνωρίζει. Τα γνωρίζουν μόνο οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία και γι' αυτό πολλές φορές δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί χανόμαστε. Όχι αυτός λέει τόσα, όχι ο άλλος λέει τόσα, όχι τόσα γράφουν εδώ, όχι τόσα γράφουν εκεί. Ο παίκτης έλυσε το συμβόλαιο του με την Kansas City. Ο Άρης ενημέρωσε εμάς και ακολούθησε εμείς εσάς ότι υπάρχει συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και ο παίκτης αναμένεται τις επόμενες ημέρες να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ τι ποδοσφαιριστή είναι ο Μάνου Γκαρθία. Το ξέρουμε, το ζήσαμε για 2,5 χρόνια στην ομάδα, βέβαια με τον έναν χρόνο εξ αυτών των 2,5 ετών να είναι ο παίκτης τραυματίας. Δεν τον ζήσαμε δηλαδή όσο θα θέλαμε τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Σίγουρα όταν έφυγε, όλοι θεωρούσαμε ότι κάτι άφησε στη μέση. Θυμίζω, έφυγε στο μέσο της σεζόν 24-25, σε μια περίοδο που η ομάδα είχε ξεκινήσει πολύ καλά. Θυμίζω, μετά από 10 αγωνιστικές, ήταν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με τον Μάνου Γκαρθία, έναν από τους πολύ μεγάλους πρωταγωνιστές. Ήρθε εκείνο το παιχνίδι.

0: στο Αγρίνιο, όπου και πάλι ο Μάνου είχε κάνει τα μαγικά του. Είχε πετύχει τον γκολ της ισοφάρισης, τον γκολ με το οποίο ο Άρης προηγήθηκε. Και ήρθε η ακύρωση του γκολ με το touch το γνωστό εκεί από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον Τσιμεντερίδη με τον Ζαμπαλά στο ΒΑΡ. Και ακύρωσαν το πανέμορφο γκολ το οποίο πέτυχε ο Μάνου Γκαρθία και είχε κάνει το 1-2 για την ομάδα του Άρη. Και ακολούθησαν με την ομάδα να ρίχνει την απόδοσή της, να έχει κάποια σκαπανεβάσματα, να προχωράει σε αλλαγή προπονητή. Και ήρθε η πρόταση από την Κάνσας με τον Άρη να πουλάει πακέτο τον Μάνου Γκαρθία και τον Σουλεϊμάνο στους Αμερικανούς. Σίγουρα όλοι θεωρούσαν ότι κάτι έμεινε στη μέση. Έτσι, όλοι θεωρούσαν ότι κάτι έμεινε στη μέση από την παρουσία του στον Άρη. Ένας παίκτη ο οποίος είχε πράγματα να δώσει στην ομάδα. Νομίζω λοιπόν ότι πραγματικά μιλάμε για μια μεταγραφή ενός παίκτη που τον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και ξέρουμε τι μπορεί να δώσει στον Άρη. Σε καλή ηλικία, 28 ετών είναι. Δεν τον πήραν τα χρόνια του Μάνου Γκαρθία. Τραυματίας ποιος είναι ακριβώς, δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω. Γράφει εδώ η φίλη μου η Λία, είναι τραυματίας λέει ο παίκτης και δεν έχει καμία σχέση με την πρώτη φορά που ήρθε. Νομίζω μετά τον τραυματισμό του ο Μάνου Γκαρθία έκανε τις καλύτερες του εμφανίσεις. Εκτός αν παρακολουθούμε κάτι άλλο. Εγώ θυμάμαι ότι είχε κάνει τις καλύτερες του εμφανίσεις μετά την παρουσία του μετά τον τραυματισμό του. Τα πήγαινε πάρα πολύ καλά στην Αμερική. Νομίζω αλλού νυκτωμένη είσαι. Δεν ξέρεις καν τι έκανε ο παίκτης στην Αμερική. Μια χαρά παρουσία είχε, βασικότατος ήταν στην ομάδα του Κάνσας. Παιδιά, ακούστε. Να λέμε πράγματα τα οποία ισχύουν, να μην μπερδεύουμε το μυαλό μας με οτιδήποτε. Ο παίκτης είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ξαναλέω, βασικότατος ήταν στην ομάδα του. Μπαίνεις, βλέπεις τα στατιστικά του και βλέπεις απευθείας ότι ο παίκτης ήταν βασικότατος στην ομάδα του τη φετινή σεζόν. Έπαιξε 18 στα 18 παιχνίδια. Σε δύο μπήκε σαν αλλαγή, σε όλα τα υπόλοιπα ήταν βασικός και δεν έπαιξε μόνο στο τελευταίο παιχνίδι που έμεινε στον πάγκο. Ήταν βασικότατος στην ομάδα του τη φετινή σεζόν. 25-26. Δεν έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι, το οποίο έγινε 16 Αυγούστου. Γιατί δεν τον κράτησαν? Γι' αυτό είπα ότι θα σας πω κάποια πράγματα. Δεν τον κράτησαν. Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στο MLS. Τι ιδιαιτερότητες? Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες που λένε ότι υπάρχουν δύο παίκτες οι οποίοι μπορούν να είναι σαν, πώς να το πω, έτσι τους λένε, franchise player, δηλαδή κάτι ειδικό, κάτι ιδιαίτερο. Όπου μπορεί να δώσει κάποια παραπάνω χρήματα, γιατί εκεί υπάρχει έλεγχος. Δεν είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα όπως είναι αλλού, όπως είναι και στο NBA, έτσι είναι και στο MLS. Υπάρχει ένας αλφα έλεγχος σε αυτό το κομμάτι. Ο Μάνου λοιπόν ήταν ένας από τους δύο franchise player. Αυτή τη στιγμή η ομάδα του MLS, η Kansas, ήθελε να πάρει ένα ακόμη παίκτη σε αυτή τη θέση. Εκεί κάπου, αυτό κάπου εκμεταλλεύτηκε ο Άρης, γιατί ο παίκτης ενημερώθηκε. Ο παίκτης μίλησε με τον Άρη, μίλησε με τον Καρυπίδη όπως είχε μιλήσει και το Γενάρη. Ξανά τώρα, και ο Άρης ουσιαστικά χώθηκε ανάμεσα, εκμεταλλεύτηκε αυτή την ιδιαιτερότητα η οποία υπάρχει στο MLS και κινήθηκε για να πάρει τον παίκτη, έχοντας και την επιθυμία του παίκτη να επιστρέψει στον Άρη. Δεν έφυγε ο παίκτης γιατί δεν έπαιζε. Είναι πολύ απλό, παιδιά. Μπαίνετε μέσα, βλέπετε την πορεία του τη φετινή σεζόν του Μάνου Γκαρθία και βλέπετε ότι ο παίκτης έχει παίξει 18 παιχνίδια, έχει 2 γκολ και 4 assist, έχει παίξει 1250 λεπτά. Δεν έπαιξε μόνο στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του, που έγινε 16 Αυγούστου. Σε όλα τα υπόλοιπα έπαιζε κανονικά. Και μάλιστα, αν δείτε στα τελευταία παιχνίδια, τα πέντε τελευταία παιχνίδια που έπαιξε πριν κάτσει στον πάγκο, είχε μία assist στο ένα γκολ στο επόμενο, μία assist στο μεθεπόμενο, μία assist στο παραμεθεπόμενο και ένα γκολ, δηλαδή 13η, 14η, 15η, 17η, γιατί 16η δεν παίξαν, και 18η αγωνιστική, είχε ή γκολ ή assist σε 5 συνεχόμενα παιχνίδια. Τώρα, αν εσείς πιστεύετε ότι αυτός ο παίκτης δεν ήταν χρήσιμος για την ομάδα του και έφυγε γιατί δεν τον θέλανε, νομίζω ότι κάπου το χάνουμε. Είναι salary cap, έτσι. Κάπως έτσι λέγεται. Δεν είναι ακριβώς salary cap. Κάπως έτσι λέγεται. Παιδιά, ξαναλέω. Αν μπούμε τώρα στη διαδικασία να κρίνουμε αν είναι καλός παίκτης ο Μάνου Γκαρθία ή δεν είναι καλός παίκτης ένας παίκτης που τον ζήσαμε στον Άρη και ξέρουμε ποιος είναι, νομίζω ότι χάνουμε την μπάλα. Ο παίκτης είναι εξαιρετικός. Το θέμα είναι αν ταιριάζει στην ομάδα. Αν ταιριάζει σε αυτό το οποίο θα ήθελε να παίξει όπως το σχεδίαζε και το είδαμε σε κάποια παιχνίδια φιλικά. Εμένα αυτή είναι η μόνη απορία μου και θυμάσαι ότι το έλεγα και πριν τον πάρει η ομάδα. Αυτά είναι η μόνη απορία που είχα. Το ότι μπορεί να παίξει και μπορεί να βοηθήσει δεν το συζητάμε. Θέλει πίσω του δύο καλά χαφ. Αν δίπλα του έχει το Ράτσιτς και ένας από τους άλλους σταθεί καλά δίπλα του. Γιατί για την ώρα έχω έναν Μπασίρου ο οποίος μου δείχνει λίγο βαρύς εμένα. Το είπα από τα φιλικά που τον είδα. Έναν, θες να το δούμε καθόλου. Τον Μπασίρου, υπήρχε βέβαια ιδιαιτερότητα με τους νεαρούς. Έπαιξε ο Βοριαζίδης και μπήκε στη θέση του μετά ο Παπασαραφιανός. Θα πούμε μετά για το παιχνίδι. Εμένα μου δείχνει ότι δεν είναι έτοιμος ακόμα. Έχω ένα Χόγκλα, ο οποίος προέρχεται από την επέμβαση που έκανε, ούτε αυτός είναι έτοιμος ακόμα. Γαλανόπουλος, έτσι και έτσι, δεν ψήνομαι ιδιαίτερα. Αυτός είναι ο μόνος προβληματισμός μου. Αν δηλαδή μπορεί να σταθεί καλά ένας χαφ, είτε ο Μπασίρου είτε ο Χόγκλα, όπως τον είδαμε πέρσι και ακόμα καλύτερος να γίνει, δίπλα στον Ράτσιτς, νομίζω ότι αυτή η τριάδα με τον Μάνου μπροστά μπορεί να είναι εξαιρετική για την ομάδα. Ο Μάνου να τροφοδοτήσει πολύ περισσότερο και τους φόρ της ομάδας, είτε τον Μυρ, είτε τον Καντεβέρε, τον Γκουαμέ, όποιον παίζει. Και φυσικά να υπάρχει και η εναλλακτική να παίξει και με δύο φόρ, όπως το έκανε χθες στο δεύτερο ημίχρονο ο Μιχάλης Γρηγορίου. Να υπάρχει και αυτή η εναλλακτική. Δεν νομίζω ότι ο Άρης δεν έκανε μια επιλογή ενός παίκτη που νομίζω θα τον ήθελαν αρκετές ομάδες. Έτυχε ο Άρης να έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, ο παίκτης να έχει ξαναπεράσει από από την ομάδα, να την ξέρει, να έχει καλές σχέσεις με τον Καρυπίδη. Έκανα την κουβέντα και έτσι από το Γενάρη ξαναλέω το είχε ξεκινήσει να το ψήνει το θέμα ο Μάνου. Δεν τρελαινόταν και στο Κάνσας, όχι γιατί δεν έπαιζε, το είδα το τι έπαιζε. Γιατί δεν, πώς να το πω, γενικά το περιβάλλον δεν του είχε ταιριάξει. Αυτό νομίζω είναι κάτι που το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Είναι, ξαναλέω, ένας παίκτης που όλοι μας ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Πραγματικά ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Ξέρετε ότι συνήθως όταν έρχεται κάποιος παίκτης πίσω, λέμε καμιά φορά το ξαναζεσταμένο φαγητό. Δεν λέμε ξαναζεσταμένο φαγητό. Ένας παίκτης ο οποίος πέρασε ξανά από την ομάδα να ξαναπερνάει. Αυτό και εμένα δεν με ψήνει ιδιαίτερα. Και αν μπούμε στη διαδικασία να δούμε όλες τις επιστροφές που είχαμε αυτά τα χρόνια, γιατί είχαμε αρκετές επιστροφές. Νομίζω πρώτη φορά είχαμε τόσες επιστροφές παικτών, δηλαδή που έφυγαν και ξαναγύρισαν πίσω. Από πού να ξεκινήσω? Ποιον? Φετφατζίδης έφυγε, ξαναγύρισε. Βέλεθ έφυγε, ξαναγύρισε. Ρόουζ έφυγε, ξαναγύρισε. Κι άλλες έχουμε τώρα και τις... Ματέο έφυγε, ξαναγύρισε. Έχουμε αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έφυγαν από την ομάδα και ξαναγύρισαν. Θεωρώ ότι κανένας από αυτούς που έφυγαν και ξαναγύρισαν ίσως... Κανένας. Πιστεύω κανένας από αυτούς που έφυγαν και ξαναγύρισαν δεν ήταν καλύτερος τη δεύτερη φορά που γύρισε στην ομάδα. Όλες οι περιπτώσεις, αν τις βάλετε κάτω και τις δείτε, βέβαια και για άλλους λόγους, άλλοι κάποιοι μεγάλωσαν σε ηλικία, όπως ο Βέλεθ, ας πούμε, ήρθε αρκετά μεγαλύτερος και πολύ πιο ταλαιπωρημένος από τραυματισμούς. Ο Ρόουζ επίσης ήρθε μεγαλύτερος. Κατάξει, δεν βάζω το Γιαννιώτα, παιδιά, και το Διούδη. Ο Γιαννιώτας και ο Διούδης επέστρεψαν μετά από πολλά χρόνια. Άλλες περιπτώσεις. Μιλάω κυρίως για τους παίκτες οι οποίοι είχαν παίξει στην ομάδα με τον Επικαρυπίδη και γύρισαν. Για αυτούς μιλάω, δεν μπαίνω τόσο πίσω. Κανένας από αυτούς δεν ήταν καλύτερος στην επιστροφή του. Αυτό για μένα είναι ένας αλφα προβληματισμός. Ελπίζω ότι ο Μάνου θα γίνει εξαίρεση στον κανόνα. Ελπίζω ότι ο Μάνου πραγματικά θα είναι εξαίρεση στον κανόνα και θα μπορέσει να δώσει στην ομάδα ό,τι δεν μπόρεσε στην πρώτη του θητεία στον Άρη. Αυτό είναι νομίζω ιδιαίτερα σημαντικό. Να δώσει στην ομάδα παραπάνω πράγματα από αυτά που έδωσε στην πρώτη του θητεία στην ομάδα. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τώρα άλλα λέω, παιδιά, συγκεκριμένα πράγματα λέω, μην τον μπερδεύετε τώρα. Ναι, ο Ματέο έβαλε τον γκολ στο 3-2 με την ΑΕΚ. Ο Ματέο της πρώτης χρονιάς τον ξαναείδαμε από τότε που γύρισε. Δεν λέω ότι δεν ήταν χρήσιμος, δεν λέω ότι δεν τη βοηθούσε την ομάδα. Χρήσιμος ήταν ο Ματέο σε όλη τη διάρκεια της θητείας του τον Άρη. Εγώ τον έχω και τον υπεραγαπάω το Ματέο. Αλλά ο Ματέο της πρώτης χρονιάς και κυρίως του πρώτου εξαμήνου, αν θυμάστε, είχε καμιά σχέση με τον Ματέο που γύρισε μετά? Για τους άλλους τρεις είναι πολύ πιο ξεκάθαρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξαναλέω, καλή κίνηση, τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περιμένουμε να δούμε πότε θα έρθει ο παίκτης. Εδώ δεν μιλάμε τώρα για έναν παίκτη ο οποίος είναι απόλυτα έτοιμος. Απόλυτα έτοιμος. Έπαιζε στην ομάδα του. Τελευταίο παιχνίδι στο οποίο αγωνίστηκε είναι 2 Αυγούστου. Δεν έπαιξε στις 16, έμεινε στον πάγκο γιατί υπήρχε το θέμα της μεταγραφής. 16 πότε ήταν, την Κυριακή. Την Κυριακή δεν έπαιξε γιατί υπήρχε το θέμα της μεταγραφής. Το είχε πει και ο προπονητής του ότι υπάρχει θέμα με την πιθανότητα μεταγραφής του, γι' αυτό δεν αγωνίστηκε. Μιλάμε για παίκτη ο οποίος πραγματικά μπορεί να δώσει στην ομάδα αυτό το οποίο χρειάζεται, ξέρεις, και κυρίως σε άμυνες. Τι θέλω να πω? Όπως ξεκινήσαμε τη σεζόν, τι βλέπαμε? Έναν Άρη ο οποίος προσπαθούσε να παίξει πιεστικά μπροστά, προσπαθούσε να βρει χώρους, προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί τους χώρους που άφηναν οι αντίπαλοι. Και τι λέγαμε? Να δούμε τι θα κάνει η ομάδα και όταν θα έχει ομάδες που κλείνονται. Γιατί εκεί χρειάζεσαι και την ποιότητα των παικτών σου. Ο Μάνου λοιπόν είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να ξεκλειδώνει τέτοια παιχνίδια. Παιχνίδια δηλαδή τα οποία σου στραβώνουν και παίζει με έναν αντίπαλο ο οποίος έχει τρεις ζώνες άμυνας. Τι έκανε χθες ο Γκαρέα, ας πούμε. Και ο Αλφαρέλα από τη στιγμή που μπήκε σαν αλλαγή. Αλλά στα αγωνιστικά θα πάω στη δεύτερη ώρα, γι' αυτό δεν είπα κάτι παραπάνω. Τι έκανε ο Γκαρέ? Με την ποιότητά του, όπως και ο Αλφαρέλα από τη στιγμή που μπήκε, ξεκλείδωσαν αυτή την άμυνα της Καρδίτσας. Έτσι, με μια ομάδα που μαζεύτηκε τελευταία στιγμή, που έχει ένα ρόστερ που ακόμα είναι πολύ υποδιαμόρφωση. Ό,τι θέλετε, βάλτε. Τέτοιοι παίκτες λοιπόν μπορούν να σου δώσουν τη λύση, και επειδή στο πρωτάθλημά μας περισσότερο τέτοια μάτς έχουμε, περισσότερο τέτοιες ομάδες αντιμετωπίζουμε, ομάδες δηλαδή οι οποίες κλείνονται, ομάδες οι οποίες δεν αφήνουν χώρους, ο Μάνου είναι μανούλα πραγματικά για να δώσει λύση σε αυτές τις περιπτώσεις. Γερόνα είναι το παιδί. Αν παίρναμε το Μάνου χωρίς να έχει περάσει από τον Άρη στο παρελθόν, ήταν σε άλλες ομάδες και ξαφνικά τον παίρναμε εμείς τώρα. Σίγουρα ο τραυματισμός που τον κράτησε ένα χρόνο εκτός θα ήταν πρώτο θέμα συζήτησης. Επειδή όμως τον παίκτη τον είδαμε με την επιστροφή του στον Άρη, πώς αγωνίστηκε και πώς πήρε και τη μεταγραφή. Γιατί η μεταγραφή και με πολλά χρήματα την πήρε με την εικόνα που είχε μετά τον τραυματισμό του στον Άρη. Αυτό νομίζω δείχνει πολλά όσον αφορά την ποιότητα του παίκτη. Ξαναλέω, προσωπικά. Μαζεύει τα προσωπικά του αντικείμενα και κάποιες δουλειές που έχει στην Αμερική και νομίζω ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Άμεσα θα ανακοινωθεί και θα τεθεί στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Νομίζω ότι από το μάτς με τον Όφη είναι πολύ πιθανό να είναι διαθέσιμος κανονικά ο Μάν. Είναι παίκτης που δεν χρειάζεται, παιδιά. Ξαναλέω, έχει παίξει 18 παιχνίδια πριν έρθει στην ομάδα, από τον τέλη Φεβρουαρίου που ξεκίνησε το πρωτάθλημα στην Αμερική μέχρι και αρχές Αυγούστου έχει παίξει 18 συνολικά παιχνίδια με την ομάδα του. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Δημήτρη μου, καλή δουλειά, φιλαράκι μου, τώρα που επέστρεψες. Σε θέλω να είσαι γερός και δυνατός. Γερός και δυνατός. Να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Πώς θα πάνε τα πράγματα με την ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι αργήσαμε με τις μεταγραφές. Δεν κινηθήκαμε όσο γρήγορα θα θέλαμε. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, θα πω και για την πιθανή εξάδα. Ένα λεπτάκι λίγο. Έχουμε χρόνο μπροστά μας να τα δούμε και να τα αναλύσουμε όλα. Να πω λίγο στα υπόλοιπα, τα μεταγραφικά, και θα επιστρέψω μετά στον Μάνου. Για τα εισιτήρια στην Καλαμάτα το είπα, παιδιά, στο ξεκίνημα. Γυρίστε λίγο πιο πίσω. Ενημέρωσα. Κανονικά θα πάρουμε εισιτήρια για την Καλαμάτα, για το παιχνίδι στην Καλαμάτα, για το παιχνίδι στην Τρίπολη, μάλλον με την Καλαμάτα. Ίσως σήμερα το απόγευμα ή το πολύ αύριο μέχρι το μεσημέρι θα υπάρχει το link, θα το δώσει η ΠΑΕ Άρης. Μπαίνουμε, παίρνουμε τα εισιτήριά μας στη γνωστή θύρα των φιλοξενωμένων στο γήπεδο της Τρίπολης και είμαστε εκεί δίπλα στην ομάδα και τη στηρίζουμε. Αυτό. Λοιπόν, πάω λίγο στα υπόλοιπα μεταγραφικά. Ο Μαρ Ρίτσαρντς, οριστική συμφωνία και για με τον Άγγλο ποδοσφαιριστή. Για 4 χρόνια θα υπογράψει συμβόλαιο. Αύριο μάλλον θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Αύριο μάλλον θα έρθει στη Θεσσαλονίκη ο Μαρ Ρίτσαρντς, το αριστερό μπακ το οποίο απέκτησε η ομάδα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά, βλέποντας την πορεία του, με εξαίρεση την περσινή σεζόν που είχε λίγες συμμετοχές στη Ρίο Αβε. Την προηγούμενη ήταν πολύ γεμάτη σεζόν στη Ρίο Αβε. Στον Ολυμπιακό επίσης δεν είχε κάνει πολλές συμμετοχές στην παρουσία του εκεί. Είναι ένα αρκετά επιθετικογενές μπακ ο Μαρ Ρίτσαρντς. Έρχεται ουσιαστικά για να έχει το ρόλο του βασικού στην ομάδα. Για 4 χρόνια, επαναλαμβάνω, θα υπογράψει ο Άγγλος ποδοσφαιριστής και τον περιμένουμε να έρθει να είναι παρόν και να μπορέσει να προσφέρει και αυτός άμεσα. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις, έρχεται μεθαύριο, δηλαδή την Πέμπτη. Δύσκολο. Συγγνώμη, αύριο μάλλον θα έρθει, αύριο Τετάρτη. Μεθαύριο, αύριο Τετάρτη. Νοκόλησα ότι είναι Δευτέρα. Αύριο Τετάρτη έρχεται. Επειδή παίζαμε χθες, αλλά παίζαμε Δευτέρα, δεν παίζαμε Κυριακή. Γι' αυτό τον μπέρδεψα. Αύριο έρχεται Τετάρτη. Τώρα Τετάρτη να έρθει μέχρι να υπογράψει Πέμπτη κτλ. Σάββατο παίζουμε, δεν θα είναι διαθέσιμος. Κατά πάσα πιθανότητα από το επόμενο παιχνίδι με τον Όφη θα είναι διαθέσιμος. Πριν συνεχίσω, στο φίλο μου εδώ που λέει με Καλαμάτα στην Τρίπολη, λέει, καλό ήταν να παίξει ο Πορτογάλος ο Διούδης στην Τρίπολη, κάτι παθαίνει πάντα και κάνει δώρο να 2 γκολάκια. Κατά πάσα πιθανότητα μιλάς για το ένα περσινό μάτς με τον Όφη. Θυμήσου όμως και το δεύτερο περσινό μάτς που παίξαμε στην Τρίπολη με τον Αστέρα, θα δεις ότι κάνεις λάθος. Στο μάτς με τον Όφη ο Διούδης έκανε τη χειρότερη περσινή του εμφάνιση. Πολύ κακός ήταν στο μάτς με τον Όφη που χάσαμε 3-0 με κάτω τα χέρια χωρίς να κάνουμε φάση. Απίθανο μάτς. Το θυμάσαι και σου ανεβαίνει πίεση στο 80. Ένας Άρης ο οποίος πήγε να παίξει σε ουδέτερο γήπεδο με τον Όφη τον ψιλοδιαλυμένο εκείνη την εποχή και δεν εμφανίστηκε ποτέ στο γήπεδο. Και χάσαμε κάτω τα χέρια. Θυμήσου όμως και το 0-1 που κάναμε στην Τρίπολη το Δεκέμβριο, πριν τα Χριστούγεννα, θα δεις ότι το κερδίσαμε 0-1 με το Διούδη να έχει 3 πολύ σημαντικές επεμβάσεις. Άρα, μη θυμάσαι τα μισά, όλα να τα θυμόμαστε. Δεν ξέρω εγώ αν θα παίξει ο Βέλιο ή θα παίξει ο Διούδης, αλλά στο μάτς με την Τρίπολη ήταν καλός. Ναι, πολύ πιθανό να παίξει ο Πορτογάλος, παιδιά. Δεν λέω ότι θα παίξει ο... Δεν ξέρω ποιος θα παίξει. Αυτό θα αποφασίσει ο προπονητής. Όντως ο Αθανασιάδης ήταν. Τόσο λάθος κάνω. Δεν θυμάμαι και πότε μπήκε ο Αθανασιάδης. Είχε παίξει το μάτς με τον... Σίγουρα ήταν ο Διούδης στο μάτς του με τον Όφη. Αυτό είναι δεδομένο 100%. Έχουμε και αλλαγή ώρας διεξαγωγής. Ολυμπιακός Ατρόμητος, πρώτη αγωνιστική. Το μάτς θα γίνει στις 9.30 αντί για τις 10, μάλιστα. Μικρό το κακό. Και λίγο να δω κάτι. Εδώ πηγαίνω. Θα πούμε παιδιά, για το κεντρικό αμυντικό, μην αγχώνεστε. Κανονικότητα θα πούμε για το κεντρικό αμυντικό. Έτσι κι αλλιώς είναι από τα πολύ σημαντικά θέματα που έχουμε. Εκεί είναι και η μεγαλύτερη καθυστέρηση στην ενίσχυση της ομάδας. Μόνο ο Θανασιάδης είχε παίξει, έχετε δίκιο. Και ο Καρά ήταν στον πάγκο, Διούδης ήταν τραυματίας. Έχετε δίκιο. Καλά κάνετε και με διορθώνετε. Με τον Όφη ήταν ο Διούδης 100%, δεν το συζητάμε, και ήταν πολύ κακός. Άρα έβγαινε ο Αθανασιάδης στην Τρίπολη και όχι. Στο εντός με Τρίπολη, λέει εδώ, ο Νίκ Μούσκε που έφαγε την κόκκινη, ο Γαλανόπουλος έκανε ματσάρα ο Δίου και κράτησε το σκορ. Ναι, σε αυτό ήταν καλός. Δεν θυμόμουν αυτό. Εγώ θυμόμουν το παιχνίδι στην Τρίπολη, έτσι να είμαι δίκαιος. Λάθος έκανα. Νόμιζα ότι ήταν ο Διούδης. Ο Αθανασιάδης είχε παίξει. Θα δούμε ποιος θα παίξει, παιδιά. Θα την πάρει την απόφαση. Τώρα, πάμε λίγο να συνεχίσω. Για τον Ρίτσαρντς τα είπαμε. Για τον Μπαρμπόπουλο που μου λέτε, παιδιά, ανακοινώθηκε χθες ένας πιτσιρικάς τερματοφύλακας. Για τέταρτος επί της ουσίας τώρα, αν φύγει ο Μάικιτς, γιατί υπάρχει πιθανότητα ο Μάικιτς να φύγει, Έτσι. Υπάρχει πιθανότητα να φύγει ο Μάικιτς ως δανεικός να πάει σε κάποια ομάδα και νομίζω ότι είναι και το πιο φυσιολογικό να γίνει αυτό. Πρέπει να πάει κάπου ως δανεικός ο Μάικιτς, γιατί δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια. Νεαρός είναι ακόμη. Καλό όνομα έχει στην Κροατία, το έχω ξαναπεί. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες θα ενδιαφέρονται να τον αποκτήσουν. Πρέπει να μπει η ομάδα στη διαδικασία, να τον δώσει κάπου και για τον ίδιο θα είναι καλό. Και ο ίδιος πρέπει να ασχοληθεί για μένα, όχι μόνο ο Άρης. Και ο ίδιος και ο Ατζέτης πρέπει να ασχοληθούν. Το να μείνει στην ομάδα και να είναι πάλι ανενεργός όπως ήταν επί της ουσίας πέρσι, δεν θα τον βοηθήσει σε τίποτα. Ναι, ο Μπαρμπούλος δεν είναι πιτσιρικάς. 25 χρονών είναι. Δεν είπα πιτσιρικάς. Okay. Θα είναι λογικά ο τέλος θεματοφύλακας της ομάδας. Πιστεύω ότι ο Μάκης θα πάει κάπου. Δεν το ξέρω, παιδιά, το παιδί καθόλου. Μου είπαν ότι ήταν στην προετοιμασία στην Ιταλία. Δεν τον γνωρίζω καθόλου. Οπότε δεν μπορώ να πω τίποτα για τον συγκεκριμένο. Τίποτα απολύτως. Δεν μπορώ να πω για τον συγκεκριμένο. Ναι, ο Θανασιάδης έπαιξε. Για το είπα. Στην Τρίπολη έπαιξε ο Θανασιάδης. Εγώ έκανα λάθος. Νόμιζα ότι είχε παίξει ο Δίωδης. Πάμε στο θέμα του στόπερ. Στο θέμα του Μακούν. Ο Μακούν είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Στόπερ. Ο Μακούν είναι μια περίπτωση από αυτές που λες ναι, πάρτον τον παίκτη. 26 χρονών, με γεμάτες σεζόν στη Λεύσκη τα τελευταία χρόνια. Πολύ καλή παρουσία. Είχε φτάσει μέχρι και αρχηγός της βουλγάρικης ομάδας να είναι. Από την άλλη, εσύ καίγεσαι να πάρεις κεντρικό αμυντικό. Οι Βούλγαροι δεν καίγονται να τον δώσουν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αν δείτε τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά της Λεύσκη, δεν έχει παίξει κανένα ο παίκτης. Δηλαδή, έπαιξε μόνο λίγο. Κάποια λεπτά στα πρώτα δύο, στα τέσσερα τελευταία δεν έπαιξε καθόλου. Κάτι λέει αυτό. Από την άλλη, έχοντας μπροστά τους τα παιχνίδια με την ΑΕΚ, παίζει Λεύσκη Σόφιας, ΑΕΚ, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα της Λεύσκη, όπως και η ΑΕΚ, παλεύουν για την παρουσία τους στη League Phase του Champions League. Πολύ το χρήμα, πολλά τα λεφτά. Λίγο να δω τα στατιστικά για να τα βλέπω σωστά. Λοιπόν, έπαιξε στα ευρωπαϊκά, από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια έπαιξε στο πρώτο λίγο με την Μπάνια Λούκα για 7 λεπτά και ένα ημίχρονο με την Κραϊόβα. Έπαιξε στα 2 από τα 6, συνολικά 52 λεπτά. Ενώ στα παιχνίδια του Βουλγαρικού Πρωταθλήματος έπαιξε σε όλα και ήταν βασικός και μάλιστα και στα 2 εξ αυτών αρχηγός της ομάδας. Τι γίνεται τώρα? Η ομάδα του έχει άλλους 2 κεντρικούς αμυντικούς βασικούς πέραν του Μακούν. Δηλαδή ουσιαστικά έχει μια τριάδα κεντρικών αμυντικών και παίζουν οι 2 από τους 3 με το Μακούν στα ευρωπαϊκά μάτς να μην παίζει πολύ, αλλά στα βουλγάρικα να είναι βασικός. Σου λέει έχουμε τα μάτς με την ΑΕΚ που το χρήμα είναι πολύ. Όποιος περάσει στη link phase του Champions League παίρνει πάρα πολλά χρήματα, το ξέρουμε αυτό. Και από τις ελληνικές ομάδες, οι οποίες όταν συμμετέχουν στο Champions League, όπως τώρα η ΑΕΚ. Ξέρουμε ότι είναι πολλά τα χρήματα τα οποία μπορεί να αποκομίσει μια ομάδα παίζοντας στη League Phase του Champions League. Σου λέει λοιπόν η Λεύσκη, γιατί να διακινδυνεύσω να τραυματιστεί ένας από τους 2 που παίζουν στην Ευρώπη και να μην έχω άλλον, εφόσον δεν μου δίνεις και τα χρήματα που θέλω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Άρης δίνει ένα ποσό στην βουλγάρικη ομάδα, η οποία ζητάει γύρω στα 400 χιλιάρικα παραπάνω. Τόση είναι η διαφορά. 400 χιλιάρικα είναι η απόσταση στα χρήματα που ζητάει η βουλγάρικη ομάδα σε σχέση με τα χρήματα που δίνει ο Άρης. Σου λέει η βουλγάρικη ομάδα, δώσε μου τα χρήματα τα οποία θέλω και πάρ' τον τώρα. Κυνηγάει η ίδια να πάρει έναν από τη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ, έναν δηλαδή από μια άλλη βουλγάρικη ομάδα. Είναι κοντά στο να τον πάρει, αλλά δεν τον έχει πάρει ακόμα. Δεν μπορεί να τον δηλώσει στην Ευρώπη. Η Λεύσκη είχε το δικαίωμα μέχρι χθες να κάνει τη δήλωση των παικτών και να κάνει τις 2 αλλαγές εν ώψη των αγώνων με την ΑΕΚ. Πλέον δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Μπορεί να αλλάξει πριν από το δεύτερο παιχνίδι. Εκεί τώρα, αν έχει πάρει τον άλλον παίκτη, βασικά αυτό που είπε και στον Άριο Ατζέτης του είναι να τελειώσει τα μάτς της. Ναι, γύρω στο 1 εκατομμύριο και κάτι. Αν να σου πω το πόσο, 1 εκατομμύριο και κάτι περίπου ζητάνε. Κάπου εκεί. Άρα τι σας λέω, είπαν στον Άρη να περάσουν τα μάτς με τη Λεύσκη Με την ΑΕΚ, συγγνώμη. Τη Λεύσκη με την ΑΕΚ. Και μετά το ξανασυζητάμε. Θα πει κάποιος εδώ τώρα, και εγώ είμαστε για στόπερ. Δώσε κάτι παραπάνω να έρθει ο παίκτης. Είναι παίκτης πραγματικά που μπορεί να την βοηθήσει η ομάδα πάρα πολύ. Τα έχουμε πει. Αριστεροπόδαρος, κεντρικός αμυντικός. Αυτό που ψάχνουμε εδώ και κάποια χρόνια και δεν το βρίσκουμε. 26 ετών, σε πολύ καλή ηλικία. Διεθνής με την εθνική Βενεζουέλας. Με βέλγικο διαβατήριο, δηλαδή όλα τα καλά του κόσμου έχει. Διεθνής με τη χώρα του. Βασικός ήταν στην ομάδα του, ακόμα και φέτος, στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Βασικός, τα προηγούμενα χρόνια με γεμάτες συμμετοχές. Αριστεροπόδαρος. Αρκετά καλός με την μπάλα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να ζητάς. Δηλαδή, είναι μια εξαιρετική περίπτωση παίκτη. Όχι. 400 λέει και εμείς δίνουμε 0. Ναι, ναι. 0 δίνουμε. Θα σου δώσουν ένα παίκτη διεθνή με την χώρα του. Στην ομάδα το δώσουν έτσι 0. Με το συγκεκριμένο παίκτη είχαμε ασχοληθεί για λίγο και πέρσι. Όχι για πολύ όμως. Για λίγο είχαμε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο παίκτη και πέρσι, χωρίς όμως να προχωρήσει παραπάνω. Εγώ δεν λέω ότι τελείωσε το θέμα με τον Μακούν. Απλά επειδή ο Άρης όντως καίγεται, κοιτάζει πλέον πιο έντονα τις υπόλοιπες περιπτώσεις που έχει ανοιχτές. Έτσι κι αλλιώς κυνηγούσε να πάρει ένα ακόμη κεντρικό αμυντικό. Δεν είναι ένας. Δύο θα πάρει κεντρικούς αμυντικούς η ομάδα. Νομίζω ότι και το χθεσινό παιχνίδι με τον Γένσεν, ευτυχώς δεν έχει κάτι. Από ό,τι μας είπαν οι άνθρωποι της ομάδας και ο προπονητής και οι άνθρωποι της ομάδας, δεν έχει κάτι ο Γένσεν. Είναι αυτό που τον ταλαιπωρεί συνήθως κτλ. Και μόνο που τα ακούω αυτό και λέει αυτό που τον ταλαιπωρεί συνήθως. Και πιέστηκε, πολύ ζέστη, το γήπεδο δεν ήταν καλό κτλ. Με πιάνει η ψυχή μου. Φέρτε δύο κεντρικούς αμυντικούς. Και ο Γένσεν είναι εναλλακτική λύση. Είτε στα center back, είτε στα half, είτε στο 10, είτε στο δεξί extreme, είτε στο 4, είτε στο αριστερό extreme, είτε στο 6, είτε στο 8, είτε στο 10, στο 12. Παίζει παντού. Ας είναι εναλλακτική λύση. Φέρτε δύο κανονικούς center back. Να είναι εκεί βασικοί και να έχουν και τον Φαμπιάνο ως μια ακόμη πολύ καλή επιλογή. Ο οποίος είναι στα 35, εκεί, δηλαδή το βλέπω τον Φαμπιάνο πιάνει καμιά φορά τη μέση του και λες, γιατί να μας πιάνει δηλαδή η ψυχή μας. Γιατί να μας πιάνει η ψυχή μας. Πάνε πάρε δύο κεντρικούς αμυντικούς, επειδή να τους έχεις πάρει. Ήδη έπρεπε να τους έχεις πάρει. Πάρε τον έναν, πάρε έναν άλλον και περίμενε λίγο για τον Μακούν. Ξέρω εγώ πόσο είναι τώρα. Τρίτη και την άλλη Τετάρτη παίζουν. Είναι μια εβδομάδα έμεινε. Πάρε έναν όμως. Θα μου πεις τώρα και να τον πάρω εσύ Δημήτρη, θα παίξει με τον. Με την Τρίπολη. Με την Τρίπολη, με την Καλαμάτα στην Τρίπολη δεν θα παίξει. Θα παίξει όμως με τον Όφη. Αν έρθει και είναι έτοιμος και ήταν σε ομάδα και προπονούταν κτλ. Κτλ. Θα παίξει. Ας περιμένουμε. Εντάξει, μην συγκρίνεις τώρα τον Μάγκλουσον, δε φίλε, με τον Μακούν. Μακούν είναι πολύ νεότερο σε ηλικία, με γεμάτη σεζόν. Εντάξει. Μην συγκρίνουμε τώρα ασύγκριτα πράγματα. Καμία σχέση δεν έχει μία περίπτωση με την άλλη. Τώρα θα πει κάποιος πάλι πώς γίνεται και μεταγραφή η οποία δεν προχωράει είναι μεταγραφή εκεί που κεγόμαστε περισσότερο. Εκεί που κεγόμαστε περισσότερο, εκεί είναι η μεταγραφή η οποία χαλάει. Και ξέρετε πόσοι έχουν χαλάσει τους κεντρικούς αμυντικούς. Ποιο να θυμηθώ τώρα, το Σάτκα, το Σισε, παίκτες με τους οποίους είχαμε προχωρήσει αρκετά. Τώρα, από τις υπόλοιπες περιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν για το κέντρο της άμυνας, υπάρχει ένας Ισπανός, ο οποίος φαίνεται ότι είναι αρκετά μπροστά σε σχέση με τους υπόλοιπους, γιατί ξαναλέω η ομάδα θέλει δύο κεντρικούς αμυντικούς. Έτσι, δύο κεντρικούς αμυντικούς θέλει η ομάδα. Θα το λέω συνέχεια μέχρι να τους πάρουμε. Μην ακούω ότι μπορεί ο Γένσεν να καλύψει μία από τις δύο θέσεις. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Βλέπουμε τον Νέατο Γκάμτσι, δεν τον πιστεύει ο προπονητής του Άρη. Δεν τον έβαλε χθες που ο Γένσεν είχε αυτό το πρόβλημα που κουράστηκε κτλ. Και βγήκε και αυτή τη μικρή ενόχληση και βγήκε. Έβαλε στη θέση του τον Κέρκες. Ενώ τον Γκάμτσι τον είχε στον πάγκο. Άρα δεν τον πιστεύει. Όταν δεν τον βάζει σε ένα μάτς που είναι 0-2 κόντρα στην παντελώς αδύναμη καρδίτσα, πού θα τον βάλει να παίξει. Είναι έτσι που τα λέω. Δηλαδή όταν τον Γκάμτσι δεν τον βάζει στο παιχνίδι με την αδύναμη καρδίτσα ενώ προηγεί σε 0-2 στο 80 κάτι πόσο ήταν αυτό με τον Γένσεν, είναι σαν να λες ότι δεν τον υπολογίζεις τον Γκάμτσι καθόλου. Για τον Ματάρ Τιάμ δεν λέω τίποτα, περιμένω να δω πότε θα επιστρέψει Εντάξει. Εκεί τώρα έχουμε να κάνουμε με παιδιά τα οποία τώρα κάνουν επαγγελματικές προπονήσεις σε ομάδες. Δεν μπορούμε να στηριχτούμε, δεν μπορούμε να πατήσουμε πάνω σε αυτούς τους παίκτες. Πάρε δύο κεντρικούς αμυντικούς. Η ομάδα τώρα πήρε τερματοφύλακα, πήρε το Μάνου. Για μένα τι θέλει αυτή τη στιγμή. Αν μείνει ο Φαντιγκά, γιατί σας είπα αυτός ότι υπάρχει μια περίπτωση να φύγει, αν μείνει ο Φαντιγκά και μαζί με Πετρίς και Ρίτσαρτς, μην πάρεις άλλο ακροαμυντικό. Πάρε δύο στόπερ, δύο καλά στόπερ, και αν φύγουν ο Δόνης και καταφέρεις να διώξεις και τον Μπουσαΐντ, και υπάρχουν και κάποιες άλλες περιπτώσεις, ο Μάικης να πάει δανεικός ή ο Νίκη να πάει δανεικός, αλλά λέω κυρίως αυτούς παίρνουν και πολλά, όπως είναι ο Μπουσαΐντ. Αν φύγει λοιπόν ο Δόνης, για το απόλυψη σας είπα χθες, και φύγει και ο Μπουσαΐντ, πάρε και ένα αριστερό εξτρέμ για βασικό και είσαι μια χαρά. Δύο στόπερ και ένα αριστερό εξτρέμ για βασικό και είσαι μια χαρά. Εγώ κάπως έτσι το βλέπω. Αν φύγει ο Φαντιγκά, παιδιά, ελληνικά μιλάω, αν φύγει ο Φαντιγκά, υπάρχει περίπτωση να φέρει πρόταση ο ατζέντης του, άντε να σας πω, από τη Γερμανία, από τη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος. Με χρήματα περισσότερα από όσα δώσαμε εμείς για να τον πάρουμε. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Εγώ λέω ότι αν φύγει ο Φαντιγκά, εντάξει, τότε θα φέρεις και έναν ακόμα παίκτη, και για τα άκρα της άμυνας δεδομένα τώρα. 100%. 100%. Έτσι, βάζω κάποιες προϋποθέσεις σε αυτό που λέω. Αν μείνει λοιπόν ο Φαντιγκά, δύο στόπερ και ένα αριστερό εξτρέμ, φεύγοντας βέβαια ο Μπουσαΐντ, επιμένω σε αυτό, δηλαδή μην μου κρατήσει τον Μπουσαΐντ με αυτά που παίρνει και πέφτουν τα μαλλιά μας όλα κάτω. Δεν έχουμε και πολλά, λίγα έχουμε στο κεφάλι μας. Μέχρι εκεί. Αυτό. Εγώ έτσι το βλέπω. Έτσι το βλέπω. Παιδιά, θα το ξαναπώ. Μην ασχολείστε με το κομμάτι των χρημάτων. Πόσα χρήματα δώσαμε για αυτόν, πόσα χρήματα δώσαμε για τον άλλον. Αυτά γίνονται και για άλλους λόγους. Είναι και θέματα των ομάδων, είναι και θέματα άλλα. Μην χάνεστε σε αυτό το κομμάτι. Μην χάνεστε. Με το πόσα είναι τα χρήματα και πόσα δώσαμε και πόσα δεν δώσαμε και είπαμε αυτά και είπαμε εκείνα. Έχω πάρα πολύ καιρό που σταμάτησα να ασχολούμαι με αυτά. Έχω πάρα πολύ καιρό που σταμάτησα. Μπορεί να θέλει άλλη ομάδα να παρουσιάσει ότι παίρνει περισσότερα χρήματα γιατί δίνει κάτι και πρέπει να το. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Χαμένος κόπος είναι. Ξέρετε γιατί είναι χαμένος κόπος? Γιατί δεν ξέρει κανένας μας τι δόθηκε. Κανένας μας. Είτε αυτός που θα πει ότι δόθηκαν δύο, είτε αυτός που θα πει δόθηκαν 100.000, κανείς δεν ξέρει τι ισχύει. Το ξέρουν μόνο αυτοί που τα δώσανε και αυτοί που τα πήρανε. Μόνο αυτοί τα ξέρουν. Άρα δεν έχει ουσία να μπαίνω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε, έχουμε και άλλα να πούμε. Και για το χθεσινό παιχνίδι θα πούμε δύο πράγματα. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι χρειάζεται και παραπάνω πράγματα να πούμε για τη χθεσινή αναμέτρηση με την αναγέννηση Καρδίτσας και ό,τι άλλο υπάρχει στο ρεπορτάζ. Μόλις επιστρέψουμε, θα τα αναλύσουμε όλα. Πάμε στο διάλειμμα. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
15: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
16: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
15: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
16: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
15: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, Bar στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
19: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
22: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
23: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθώματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λόγιο έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
24: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
25: Meimaris.
26: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Πρώτο δίωρο μέχρι τις 4 Δημήτρης Σουσανλής, 4 με 6 Χρήστος Γκάλης. Και σήμερα θα σκατήσουμε συντροφιά χωριστά. Ποδοσφαιρικό Yellow News μέχρι τις 4, μπασκετικό Yellow News στη συνέχεια. Νομίζω σήμερα θα έχει και Παναγιώτη Κουβάτση μαζί του ο Χρήστος. Οπότε θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε και τις απόψεις και τις αναλύσεις από τον Παναγιώτη, τον coach Παναγιώτη Κουβάτση. Ξεκινάει η προετοιμασία η ομάδα αύριο επίσημα, η ομάδα μπάσκετ του Άρη. Ήρθαν οι παίκτες όλοι πέραν των διεθνών. Δηλαδή του Δημητρίγεβιτς, του Λιόπουλου, του Χαραλαμπόπουλου, του Κώστα Τεντοκούμπο. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εδώ, πέραν δηλαδή από τους 5 που ήρθαν αεροπλανικός, όπως λέμε. Ήρθε και ο Γιώβιτς από την Σερβία οδικός. Και σήμερα περνούν οι υπόλοιποι τις εξετάσεις. Και από αύριο ουσιαστικά ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας, χωρίς αρχικά Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος έχει τις υποχρεώσεις με την εθνική. Αρχές Σεπτεμβρίου θα επιστρέψει, 31 Αυγούστου το δεύτερο μάτς. Και θα επιστρέψει ακολούθως στην Θεσσαλονίκη για να μπει και αυτό στις προπονήσεις της ομάδας ο Βασίλης Πανούλης μαζί με τους διεθνείς. Ο Ηλίας Κατζούρης, ο άμεσος συνεργάτης του, θα κάνει τις προπονήσεις. Είναι... Παιδιά, ο Κατζούρης δεν είναι απλός βοηθός. Ο Κατζούρης ήταν για χρόνια πρώτος προπονητής της ομάδας. Πρώτος προπονητής, συγγνώμη, σε ομάδες. Έχει περάσει από την Ηρακλή, έχει περάσει από την ΑΕΚ. Έχει περάσει από τον Κολοσσό, αν θυμάμαι καλά, από αρκετές ομάδες έχει περάσει ο συγκεκριμένος, ο Ηλίας Κατζούρης. Αυτός θα κάνει τις προπονήσεις αρχικά. Μου είχαν πει ότι είναι πιθανό να μείνει και ο Χαραλαμπίδης, αλλά τελικά ο Χαραλαμπίδης θα πάει στην Εθνική. Θα είναι ο Κατζούρης μαζί με τον Χρήστο Χασανίδη, τον έτερο συνεργάτη του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θα είναι και αυτός στην ομάδα. Τα αφήνω, έτσι, τα αφήνω στην άκρη και θα δούμε τα υπόλοιπα. Θα τα πει ο Χρήστος Γκάλης μετά τις 4. Εγώ επιστρέφω στα ποδοσφαιρικά. Είπαμε αρκετά πράγματα στην πρώτη ώρα της εκπομπής, όσον αφορά και τον Μάνου και τον Ρίτσαρτς και το θέμα του Στόπερ Μακούν και όχι μόνο Μακούν. Παιδιά, η φετινή μεταγραφική, η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος του Άρη, θα πει κάποιος, έτσι ήταν και άλλες φορές, μας θύμισε πράγματα. Εγώ λέω ότι ήταν πολύ διαφορετική σε σχέση με άλλες φορές. Δηλαδή, φέτος δεν είχαμε και Ευρώπη, βέβαια, που έχει και αυτό την ιδιαιτερότητά του. Όταν δεν έχεις δηλαδή ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ξεκινάνε αργότερα τα παιχνίδια σου. Το πρώτο παιχνίδι, το επίσημο της ομάδας, ήταν χθες με την Καρδίτσα για το κύπελο. Το πρωτάθλημα ξεκινάει το Σάββατο που μας έρχεται με την Καλαμάτα στην Τρίπολη. Γενικότερα, αργείς, δεν είναι όπως σε άλλες περιπτώσεις. Το φετινό καλοκαίρι ο Άρης το ξεκίνησε πολύ διστακτικά. Ο Καρυπίδης, με διάφορα να διαρρέει και ο ίδιος, δεξιά και αριστερά, λέγοντας για διαχείριση, για ότι δεν θα μπουν χρήματα, ότι θα πάει πολύ συντηρητικά κτλ. Τώρα ξαφνικά κάνει κάποιες κινήσεις, τόσα δώσαμε εκεί, τόσα δώσαμε αλλού, τόσα δώσαμε παραπέρα. Εγώ ξαναλέω, δεν θα μπω στη διαδικασία του τι δώσαμε, τι πήραμε, τι δεν πήραμε, από πού είναι ή οτιδήποτε άλλο συνηθίζουμε να συζητάμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ θα πω ότι η ομάδα έχει κάνει κάποιες καλές κινήσεις. Έχει κάνει κάποιες κινήσεις που έχουν την αξία τους και πιστεύουμε όλοι ότι μπορούν να τη βοηθήσουν την ομάδα. Έχει το πολύ μεγάλο θέμα με τους κεντρικούς αμυντικούς. Έναν κεντρικό αμυντικό να είχε πάρει, θα μιλούσαμε διαφορετικά. Θα λέγαμε ότι έχει αυτόν τον κεντρικό αμυντικό και θέλει άλλον έναν, αλλά τουλάχιστον έχει κάπου να πατήσει. Έχει αυτόν τον καινούργιο, έχει τον Φαμπιάνο. Άντε και τον Γένσεν εναλλακτική λύση, έχει κάπου να πατήσει. Εδώ τώρα ο Άρης δεν έχει να πατήσει πουθενά. Είναι στον αέρα. Ξαναλέω, βλέπουμε τον Φαμπιάνο λίγο να στραβοπατάει και πιάνουμε την καρδιά μας. Βλέπουμε τον Γένσεν να κάθεται χθες στο γήπεδο και λέμε. Τον Γένσεν, έτσι. Και λέμε, τι γίνεται. Πώς θα παίξουμε το Σάββατο στην Καλαμάτα. Γιατί να συμβαίνει αυτό. Πήραμε παίκτες μπροστά, πήραμε παίκτες στα χαφ, πήραμε από εδώ. Πάρε, ρε παιδί μου, και ένα κεντρικό αμυντικό. Μην το αφήνεις τόσο πολύ. Θα μου πεις να πάρουμε ένα καλό παίκτη. Ναι, να πάρουμε καλό παίκτη. Δεν είπα να πάρουμε κακό παίκτη. Καλό παίκτη να πάρουμε. Είναι από τα απίθανα. Να δούμε αν θα μπορέσει να βοηθήσει. Παιδιά, για τον Χόγκλα, τον είδα χθες. Ήταν και αυτός εκεί μαζί με τους αυτούς που δεν παίζαν, τον Κατεβέρε δηλαδή, τον Γκουαμέ, τον Μπετρίς, τον Βέλιο. Ήταν φυσικά τον Νινγκ. Όλοι αυτοί ήταν στο γήπεδο για να δουν την ομάδα. Το ρώτησα τον Χόγκλα τι γίνεται κτλ. Μου λέει, σε 2 εβδομάδες πιστεύω θα είμαι έτοιμος να μπω και να παίξω.
Τώρα το 2 εβδομάδες είναι με τον Όφη, είναι μετά με την ΑΕΚ. Έτσι μου απάντησε. Κάνω προπονήσεις, λέει. Έχω μπει κανονικά πλέον με την ομάδα. Σε 2 εβδομάδες, μου λέει, 2 weeks, έτσι μου είπε, 2 weeks, θα είμαι ready. Τώρα, έτσι είπε ο Χόγκλα τώρα. Στην πράξη τι θα γίνει, θα το δούμε. Πάντως, μας είχαν πει για Καλαμάτα ότι έβλεπα, αλλά κυρίως για το μάτς με τον Όφη, ότι σχεδίαζαν να είναι έτοιμος για να αγωνιστεί. Αυτό. Εγώ, παιδιά, αν πάρουμε 2 στόπερ ενεργά, όπως είναι ο Μακούν, ας πούμε, το Μακούν και έναν άλλον, καταφέρουμε να τον πάρουμε το Μακούν, και έναν ακόμα που είναι ενεργοί παίκτες, όπως είναι ο Μάνου, θα πω, okay, θέλουν λιγότερο χρόνο. Αλλά αν τώρα τέλη Αυγούστου πας και πάρεις παίκτες που είναι ελεύθεροι, συγγνώμη παιδιά, αλλά είναι ουσιαστικά σαν να λες το πρώτο διάστημα της σεζόν το ΚΕΟ. Βλέπουμε τελευταίες μεταγραφές, είτε είναι από προετοιμασία, όπως ο Πετρής, όπως ο Ρίτσαρτς, ή όπως ο Βέλιο, σε ομάδες δηλαδή, και κάναν προετοιμασία με τις ομάδες τους, είτε είναι ενεργοί όπως είναι ο Μάνου. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Παίρνεις παίκτες που χρειάζονται λιγότερο χρόνο για να είναι έτοιμοι. Εντάξει, είναι και το δέσιμο, είναι και πότε θα μπορέσουν να είναι πανέτοιμοι για να τους έχει διαθέσιμους ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης ο Γρηγορίου. Πότε θα μπορέσει να τους δέσει. Είναι διάφορα που παίζουν το ρόλο τους. Ναι, για τον Μάνου σας είπα, παιδιά, μέχρι τέλος εβδομάδας περιμένω ότι θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι τέλος της εβδομάδας και θα είναι διαθέσιμος κατά πάσα πιθανότητα στο παιχνίδι με τον Όφη. Κάπως έτσι το βλέπω. Τώρα για το μάτς με την Καλαμάτα έχουμε και απουσίες, όπως είναι αυτή του Κουαμέ σίγουρα. Χόγκλα δεν θα είναι έτοιμος. Του Καντεβέρε νομίζω δεν θα τον αφήσουν να ενοχλήσει ούτε σε αυτό το παιχνίδι να παίξει. Γενικότερα έχουμε τα προβλήματά μας. Λοιπόν, πάμε λίγο στο χθεσινό παιχνίδι να πούμε 2 πράγματα. Εντάξει, ο Άρης πήρε μια πρόκριση κοντά σε έναν αντίπαλο φανερά ανέτοιμο. Κοντά σε έναν αντίπαλο ο οποίος φουλάμινα ήθελε να παίξει. Δεν μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο η ομάδα της Καρδίτσας. Όταν ουσιαστικά μαζεύτηκες πριν από μια εβδομάδα, όταν πήρες προπονητή την προηγούμενη εβδομάδα, είναι πολλά. Ναι, ο Βέλιο έχει υπογράψει, παιδιά. Ο Βέλιο έχει υπογράψει κανονικά και θα ανακοινωθεί λίγο αργότερα, μάλλον το απόγευμα. Θα δούμε πώς ανακοινώθηκε και δεν το πήρα χαμπάρι. Ναι, μάλλον το απόγευμα θα ανακοινωθεί ο Ρικάρντο Βέλιο. Κανονικά έχει περάσει όλα. Χθες ήταν να ανακοινωθεί, απλά επειδή υπήρχε το ματς, καθυστέρησαν. Εντάξει, σου λέει τώρα να το ανακοινώσουμε μετά το ματς το βράδυ. Το αφήσανε για σήμερα. Θα ανακοινωθεί σήμερα κανονικά. Θα προπονηθεί κιόλας ο Βέλιο και θα είναι διαθέσιμος. Πραγματικά αυτό το πράγμα. Ακόμα και όταν πούμε κάτι αρνητικό, να γελάμε με τους παίκτες του Άρη, παιδιά, δεν ξέρω γιατί, πώς σας βγαίνει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Θέλουμε να πούμε κάτι για τον. Δεν μας αρέσει ο πρόεδρος. Να γελάμε για τους παίκτες του Άρη, γιατί ρε παιδιά το λέτε αυτό το πράγμα. Μην το λέτε, εσείς. Δεν είναι ωραίο να γελάτε με τους παίκτες του Άρη. Και ας έχουν, και άμα έχουν και προβλήματα κτλ. Δεν είναι ωραίο. Λίγο σκεφτείτε το πάλι, βάλτε το λίγο στο μυαλό σας. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Ναι, γελάς. Δεν είναι ωραίο, ρε φίλε. Μην γελάς καθόλου. Άστο. Αυτό. Πάμε παρακάτω. Ήταν καλός στην προετοιμασία, στα φιλικά που τον είδαμε, σε όσο τον είδαμε, ήταν καλός. Τι να κάνουμε. Είναι ευπαθής. Το ξέρουμε όλοι ότι είναι ευπαθής. Και αυτός είναι ευπαθής, και ο Κουαμέ είναι ευπαθής, και ο Γένσεν είναι ευπαθής, και ο Δόνης είναι ευπαθής. Πέρσι το φάγαμε στη μάπα με όλους αυτούς. Τραυματιζόταν για να λείψουν 5 μέρες και λείπανε 20 μέρες. Δεν το ξέρουμε. Αλλά άστο, μην λέτε για τους παίκτες του Άρη. Χθες ανακοινώθηκε ο Μπαρμπόπουλος. Ο νεαρός τερματοφύλακας. Δεν ανακοινώθηκε. Ο νεαρός. Ο 25χρονος, άντε πάλι, γιατί θα μου πείτε ότι είναι μεγαλύτερος. Το λέω εγώ νεαρό, δεν πειράζει. Δεν ανακοινώθηκε ακόμα ο Αντωνιάδης, γι' αυτό δεν ήταν και στην αποστολή χθες. Το αριστερό μπακ, έτσι. Δεν ξέρω αν θα τον ανακοινώσει ή όχι η ομάδα. Αν θα το κάνει επαγγελματικό συμβόλαιο αυτή τη βδομάδα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί καθυστερούμε τόσο πολύ και δεν τον έχουμε ακόμη ανακοινώσει. Έστω για τα παιχνίδια αυτά. Γιατί είναι παιχνίδια κυπέλου. Σας το θυμίζω, αρχές Σεπτεμβρίου η ομάδα σε εκείνο το διάστημα θα παίξει σίγουρα 2 παιχνίδια κυπέλου. 2, όχι 3, 2.
μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Εκεί θα πρέπει να παίξουν οι παίκτες οι οποίοι είναι σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία. Έπαιξε χθες ο Βοριαζίδης με το Χαρούπα βασική. Ο Χαρούπας ξαφνικά έγινε αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ. Χαρούπας ο οποίος είναι οχταροδεκάρι. Δεξί μπακ στα φιλικά. Χθες αριστερό μπακ. Εντάξει, στάθηκε το παιδί. Κόντρα βάζει σε αυτόν τον αντίπαλο. Εγώ επιμένω να το λέω. Κόντρα σε αυτόν τον αντίπαλο. Όπου και να του βάλει να παίξουν, θα παίξουν. Το έλεγε και ο Πασαραφιανός στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι. Ρωτήθηκε γιατί στα φιλικά και αυτό αριστερό μπακ έπαιζε. Χθες μπήκε κανονικά στη

ό,τι έχουν. Αλήθεια είναι αυτό. Από το χθεσινό παιχνίδι, εγώ τι κρατάω. Από τους νεαρούς, ο Βουργιαζίδης θεωρώ ότι στάθηκε αρκετά καλά δίπλα στο Ράτσιτς. Βασικά, δίπλα στο Ράτσιτς όλοι μπορούν να σταθούν καλά. Και εγώ τώρα, αν και είναι νωρίς ακόμα, Τρίτη, έχουμε μέρες για το μάτς με την Καλαμάτα. Να πούμε ενώ τα αγωνιστικά. Εγώ δίπλα στον Ράτσιτς στην Τρίπολη με την Καλαμάτα, προτιμώ να δω τον Βουργιαζίδη από το να δω αυτόν τον Αργό Μπασίρου, όπως τον είδα στα φιλικά, που δεν είναι ακόμα έτοιμος. Από το να δω τον Γαλανόπουλο, προτιμώ να δω τον Βουργιαζίδη. Μια χαρά μπορεί να σταθεί δίπλα στον Ράτσιτς. Και τρεξίματα είχε. Θα μου πεις πιο δύσκολος αντίπαλος, δεν είναι αναγέννηση Καρδίτσας ή Καλαμάτα. Αλλά έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση, εγώ τον προτιμώ να τον δω να παίζει δίπλα στον Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έτσι κι αλλιώς. Τον βλέπουμε, στέκεται πάρα πολύ καλά. Είπαμε αριστερό μπακ, έπαιξε ο Χαρούπας. Μπήκε ο Παπασταθιανός στη θέση του Βοριαζίδη. Παπασταθιανός, δεν ξέρω, μου βγάζει μια σιγουριά, μου βγάζει ένα τζαμπουκά, μου βγάζει ένα που δεν είναι της ηλικίας του. Δηλαδή, ένα παιδί που μπαίνει σε αυτή την ηλικία να παίξει σε μια ομάδα όπως ο Άρης, λες θα είναι μαζεμένος. Εγώ δεν τον βλέπω. Τον βλέπω δηλαδή να μπαίνει και να παίζει. Κανονικά, εμένα μου αρέσει. Είναι και πιο νεαρός από τους υπόλοιπους. Θυμίζω, ο Παπασταθιανός είναι πιο μικρός από τους υπόλοιπους. Εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως πόσο έτσι σιγουριά έχει όταν μπαίνει και παίζει. Και δεν λέω τώρα για την δίπλα που έκανε εκεί στο πλάι. Εντάξει, ήταν ωραία. Αυτό είναι μια φάση που μπορεί να γίνει. Εγώ λέω αυτό. Τίποτα άλλο. Έτσι, περιμένουμε να τα δούμε τα υπόλοιπα. Τον Γκάμψη δεν τον έβαλε. Αυτή ήταν η διαθέσιμη της καλλιώς από τους πιτσιρικάδες της ομάδας. Και να σας πω και κάτι. Πρέπει να ασχοληθείς μαζί τους. Πρέπει να δουλέψεις μαζί τους. Πρέπει να τους βάλεις σταδιακά, να τους μπολιάσεις μέσα στην ομάδα. Δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη. Δεν γίνεται ξαφνικά να τους πεις, να τους πετάξεις όλους μέσα και να τους πεις παίξτε και να βγει το αποτέλεσμα. Δεν γίνεται. Εγώ αυτό λέω. Δεν του αρέσει του φίλου μου του ξενοφόντα εδώ, ο Παπασταθιανός, δεν του αρέσει. Έγινε ξενοφόντα, θα σου φέρουμε σένα τον Μπατιστούτα να παίξει. Είναι πιο καλός. Μην αγχώνεσαι. Όλα καλά. Λοιπόν. Και το λες και έτσι. Δεν μου αρέσει καθόλου ο τρόπος που το λες. Δεν το συνηθίζω, αλλά σε στέλνω στα αποδυτήρια. Δεν μου αρέσει καθόλου ο τρόπος που το γράφεις. Η ειρωνία στο παιδί. Δείχνει το χαρακτήρα σου. Το χαρακτήρα του ανθρώπου. Όταν το γράφεται έτσι, πραγματικά δείχνει το. Δείχνει το χαρακτήρα σου. Λοιπόν, για να επανέλθω λίγο. Εντάξει, αγωνιστικά ξανά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Παιδιά, χθες τώρα για το Μωρόν με ρωτάτε, μπήκε μέσα ο Μωρόν. Ο Μωρόν, παιδιά, είναι ξενερωμένος. Αισθάνεται ότι δεν τον υπολογίζουν. Βλέπει ότι υπάρχει πρόθεση να φύγει. Έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο στην ομάδα. Για μένα αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό. Βλέπεις τι θα γίνει τις δύο επόμενες εβδομάδες και μετά, αν μείνει, τον καλείς, τον βάζεις κάτω. Δεν μπορεί να πληρώνεις ένα εκατομμύριο σε ένα παίκτη και να τον έχεις έτσι στην ομάδα. Θα πει κάποιος, τώρα ερχόμενος ο Μάνου. Εδώ τώρα αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για το σχηματισμό. Ερχόμενος ο Μάνου. Με πόσους επιθετικούς θα παίζουμε? Με έναν. Μπορεί να παίξουμε με δύο. Να τον πάμε τον Μάνου να παίξει το πλάι. Δεν ξέρω τώρα, παιδιά. Το είχαμε δοκιμάσει και στο παρελθόν αυτό. Δεν μας βγήκε πάρα πολύ. Μπορεί να το κάνεις σε κάποια μάζη με αδύναμο αντίπαλο. Μπορεί να το κάνεις. Αλλά δεν είναι πολύ εύκολο να το κάνεις. Θα έχουμε πέντε. Βγάζω το νεαρό το Ντιόπ. Θα έχουμε πέντε για μία θέση. Θα κάνουμε τον Αλφαρέλα αριστερό εξτρέμ. Θα παίξω Κουαμέ αριστερό εξτρέμ. Δεν ξέρω. Αλλά να έχω για μία θέση τον Μυρ, τον Καντεβέρε, τον Μωρόν, τον Γκουαμέ και τον Αλφαρέλα είναι, νομίζω, δεν το έχει καμία ομάδα στον πλανήτη. Να έχει πέντε παίκτες για μία θέση. Έτσι, πέντε παίκτες για μία θέση. Πρέπει να βρουν μία άκρη, πρέπει να βρουν μία λύση, πρέπει να βρουν έναν τρόπο διαχείρισης σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Δεν μπορεί να τον έχει τον παίκτη να παίρνει, ξαναλέω, και όλα αυτά τα λεφτά που παίρνει

να μπαίνει μέσα και. Δεν ξέρω τώρα. Φαίνεται σαν ξένο σώμα, ρε παιδί μου, στην ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φαίνεται σαν ξένο σώμα. Δεν ξέρω, είναι θέμα επιλογών. Θα δούμε πού θα πάει. Όχι, όλοι οι καλοί δεν χωράνε με πέντε αλλαγές. Πέντε φορ δεν χωράνε. Πέντε φορ. Σκεφτείτε το λίγο κι εσείς. Πέντε φορ. Αν τους υπολογίζει όλους για φορ. Με μία θέση. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Λέω εγώ.

0: Λέει εδώ ο φίλος μου, θα πάω τώρα στα μηνύματα, παιδιά. Δημήτρη, τα αφήνω λίγο το μήνυμά σου, θα πάω σε λίγο στα μηνύματα και στα δικά σου και στα υπόλοιπα. Έλεγα για το μάτς με την Καλαμάτα. Σκεφτόμενο στο μυαλό μου, έτσι. Ας πούμε, έλεγα για τα χάφ ότι προτιμώ να δω τον Βοριαζίδη δίπλα στο Ράτσιτς παρά να δω αυτόν τον Μπασίρου όπως τον είδα στα φιλικά. Δεν είναι έτοιμος. Στα δικά μου τα μάτια δεν είναι έτοιμος ο Μπασίρου. Δεν ξέρω εσείς αν είδατε κάτι άλλο. Από το πρώτο φιλικό το είπα. Και στο δεύτερο φιλικό που τον είδα, δεν με έψησε ότι είναι έτοιμος. Θέλει ακόμα το χρόνο του. Μακάρι να τον δω τώρα από το μάτς με την Νάπολη. Μια μισή εβδομάδα θα είναι μέχρι το Σάββατο. Αν παίξει, μακάρι να είναι σε καλή κατάσταση. Άρα τι λέω στο μυαλό μου. Βάλω το Βοριαζίδη εκεί. Έρχομαι τώρα στο αριστερό άκρο της άμυνας. Τι θα κάνεις στο αριστερό άκρο της άμυνας, ποιον θα βάλεις. Είναι θέμα, ποιον θα βάλεις εκεί. Τον Χαρούπα πάλι. Τον Γκέρκες. Θα πάει ο Φαντιγκά αριστερά και θα παίξει ο Πετρής βασικός δεξιά. Και αυτό το ενδεχόμενο υπάρχει. Πετρής έκανε κανονικά προετοιμασία. Μέχρι και την Κυριακή έπαιξε φιλικό με την Νότιχαμ. Έπαιξε 25-20 λεπτά με την Νότιχαμ σε φιλικό. Ο Πετρής. Έχει δηλαδή, πώς το λένε, έχει κάνει προπονήσεις. Έτοιμος είναι. Δεν έχει θέμα με τον Βέλιο. Όχι, παιδιά. Ο Βέλιο έχει συμφωνήσει, έχει υπογράψει τα πάντα. Δεν ανακοινώθηκε χθες λόγω του παιχνιδιού. Σήμερα θα ανακοινωθεί. Μέχρι το απόγευμα θα έχει ανακοινωθεί. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα με τον Ρικάρντο Βέλιο. Είναι οκ. Okay. Άρα λέω για τον για το αριστερό μπακ. Ίσως δούμε το Φαντιγκά να παίζει αριστερά και να παίξει δεξιά ο Πετρής. Πιο λογικό μου μοιάζει εμένα. Να πω και κάτι άλλο για τον Γκέρκες. Μου λένε κάποιοι τον απαξιώνεται τον παίκτη για δεύτερη λύση, τρίτη λύση. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν με ψήνει εμένα ο Γκέρκες ότι μπορεί να είναι παίκτης, μπορεί να τη βοηθήσει την ομάδα. Επί της ουσίας. Έτσι. Δεν με ψήνει ότι μπορεί να είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να τη βοηθήσει την ομάδα. Ξαναλέω, επί της ουσίας. Δεν ξέρω αν εσείς βλέπετε κάτι άλλο. Αυτό βλέπω εγώ. Ένα λεπτάκι να το δω λίγο αυτό. Ωραία. Δεν ξέρω, παιδιά, αν σας αρέσει σας ο Κέρκες, εμένα δεν μου βγάζει κάτι εμένα αυτός ο παίκτης. Να σου πω κάτι τώρα. Δεν είναι και ωραίο. Κράζω τους άλλους που λένε για τους παίκτες. Έτσι. Κράζω άλλους που κράζουν τους παίκτες. Εμένα δεν με ψήνει, παιδιά. Δεν ξέρω τώρα. Ας πάρει την απόφαση ο προπονητής. Αν πάντως δεν βάλει αυτό που λέω εγώ, ο Φαντιγκά αριστερά και τον Πετρής δεξιά, το πιθανότερο είναι ότι θα βάλει τον Γκέρκες. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Δεν νομίζω, για τα γνωστικά δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν έκανε επαγγελματικό σύμβολο ο Αντωνιάδης, όχι, το είπα και πριν. Δεν το έχει υπογράψει ακόμα, δεν ξέρω τώρα ποιο μπορεί να είναι το ζήτημα και δεν έχει υπογράψει ακόμα. Και αν υπάρχει κάποιο ζήτημα, γι' αυτό δεν έχει υπογράψει. Το θεωρούσα λογικό ότι με την επιστροφή από την Ιταλία θα υπογράψει συμβόλαιο. Θα δούμε αν υπάρχει το οποιοδήποτε πρόβλημα και γι' αυτό έχει καθυστερήσει να υπογράψει. Για το κύπελο πέρασε η Λάρισα και ο Βόλος, πέραν του Άρη. Πέρασαν και η Λάρισα και ο Βόλος. Νομίζω ότι η Λάρισα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μετά από αυτό με τα Τρίκαλα ήταν πολύ καλή κόντρα στην Καλλιθέα. Κέρδισε με ένα 3 και αυτό ήταν. Την πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ενώ το τρίτο παιχνίδι, το βραδινό, το χθεσινό, είδαμε έναν Βόλο πολύ καλό. Στα φιλικά, τα δύο που τον είχα δει, δεν ήταν καλός ο Βόλος. Σε δύο φιλικά τον είχα δει. Το Βόλο ήταν μετριότατος. Μετριότατος. Χθες όμως ήταν πάρα πολύ καλός ή φάνηκε και τόσο καλός, καθώς είχε απέναντί του μια ομάδα η οποία ήταν κάκιστη, τον Ηρακλή. Κάκιστος ο Ηρακλής. Δεν ξέρω, πρώτο παιχνίδι, δεν είναι δεμένη ακόμα. Εγώ έχω βάλει ήδη στοίχημα, το έχω πει. Χαριλάου, ο Ματσάρη δεν πρόκειται να δει σαν προπονητής. Μόνο από την τηλεόραση. Δηλαδή, πέμπτη αγωνιστική, δεν πιστεύω ότι θα έρθει με ματσάρι ο Ηρακλής στο Χαριλάο. Αυτό που είδα χθες, γιατί το είδα το παιχνίδι, μετά το μάτσο δικό μας πήγα κατευθείαν και το είδα, καθόλου. Καθόλου καλός. Καθόλου καλός. Δεν μου άρεσε καθόλου. Τώρα το παιχνίδι έτσι έριξα και ματιές στο Μεντίλ, έφαγε εκεί μια τρίπλα στην αρχή, πήρε την κίτρινη κάρτα. Από εκεί πέρα όμως ήταν αρκετά καλός στο χθεσινό παιχνίδι. Είδα εκεί που τον βρίζαν κιόλας, δεν ξέρω, του κάνανε και ρατσιστικά κτλ. Δεν ξέρω αν καταλάβατε εσείς αν του κάνανε ρατσιστικές κραυγές κτλ. Η οπαδή του Ηρακλή, απαράδεκτη. Απαράδεκτη. Και δεν πιστεύω ότι το κάνανε μόνο επειδή. Το κάνανε και για το. Πώς το λένε. Το κάνανε και για άλλους λόγους. Και γιατί έπαιζε στον Άρη. Έτσι να τα λέμε όλα. Έχουν και αυτοί τα ζητήματά τους. Έχουν και αυτοί τα κόμπλεξ τους. Πετρίς Γουότφορντ, δεν είπα εγώ Νότιχαμ. Νότιχαμ είναι ο. Αν είπα Νότιχαμ, λάθος. Ο Ρίτσαρντς είναι Νότιχαμ. Πετρίς είναι από την Γουότφορντ. Ποιον λέμε τώρα, τον δείχνουμε στην Άραζ. Για βοήθαμε. Αθανασιάδη, παιδιά, δεν τον έβγαλε γιατί έφαγε τον γκολ. Είχε ευθύνη στο πρώτο γκολ που έφαγε, αλλά δεν τον έβγαλε γι' αυτό. Τον έβγαλε γι' αυτό με τους πιτσιρικάδες. Που πρέπει να έχεις στο κύπελο δύο πιτσιρικάδες και τα λοιπά και έβαλε τον Καρακασίδη. Το θυμάσαι τον Καρακασίδη. Δικός μας ήταν κι αυτός. Ο τερματοφύλακας, ο δεύτερος που έβαλε του Ηρακλή, ο Καρακασίδης, δικός μας ήταν. Πιτσιρικά σε εμάς, αν θυμάσαι, ήταν σε προετοιμασία της πρώτης ομάδας στην Αυστρία με Μπούργος, προπονητή. Ο Μπούργος, μάλιστα, μας είχε πει πολύ καλά στοιχεία για τον νεαρό. Ήταν από αυτούς που τους έδωσε η ομάδα, τους πούλησε η ομάδα στον Παναθηναϊκό, αν θυμάστε, πακέτο με τον Χατζιουάνου, το φορ. Καρακασίδης Χατζιουάνου που είχαν πάει στον Παναθηναϊκό, πακέτο. Τερματοφύλακας και φορ. Έμεινε στον Παναθηναϊκό, έπαιξε την ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού, έμεινε ελεύθερος, από πέρσι τον πήρε ο Ηρακλής και πλέον είναι στην ομάδα του Ηρακλή, τρίτος τερματοφύλακας. Δεν ξέρω γιατί δεν έπαιξε ο άλλος. Ποιος είναι ο άλλος? Ο Τσιντότας, δεν είναι ο άλλος, δεν ξέρω γιατί δεν έπαιξε αυτός. Μάλλον πρέπει να ήταν στην αποστολή, αλλά λόγω των πιτσιρικάδων δεν έπαιξε. Ξεκίνησε ο Αθανασιάδης και στο ημίχρονο πρέπει να κάνει αλλαγή, να βγάλει έναν πιτσιρικά, πρέπει να βάλει έναν άλλο πιτσιρικά και ήταν ο Καρακασίδης και γι' αυτό έβαλε τον Καρακασίδη. Είχα πάει στον Παναθηναϊκό. Εγώ θυμάμαι τον Μπούργος που. Εντάξει, τώρα στα υπόλοιπα πείτε ό,τι θέλετε, αλλά σε αυτό του είχα μια εμπιστοσύνη γιατί ήταν τερματοφύλακας και ο ίδιος. Ο Μπούργος μας είχε πει πολύ καλά λόγια. Ήταν και νεαρός τότε, ο Καρακασίδης 17 χρόνια ήταν τότε. Μας είχε πει ότι κάτι βλέπει σε αυτόν τον παίκτη, τον δούλευε κιόλας. Δηλαδή τελείωνε η προπόνηση και καθόταν μαζί του. Εγώ ξέρετε ότι δεν είναι αυτά τώρα. Περί αστρολόγων και τέτοια δεν τα υπολογίζω καθόλου. Εγώ υπολογίζω μόνο ό,τι βλέπουν τα ματάκια μου. Εγώ είδα έναν προπονητή ο οποίος κάτι έδωσε στην ομάδα. Μέχρι εκεί δεν θέλω να μπω σε άλλη διαδικασία. Παιδιά, τώρα ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του για να την κρατήσει για τον εαυτό του. Τα αποτελέσματα τα πήρε. Έτσι, αυτό. Είχε ευθύνη στο τρίτο γκολ ο Πιτσιρικάς. Όντως, ο Καρακασίδης, απλά το είπα γιατί ήταν δικός μας. Είχε ξεκινήσει από εμάς. Ήταν εκείνη η προετοιμασία που ήταν ο Καρακασίδης, ο Χατζιουάνου, πώς το λένε τον άλλο, ο Σγούρος, ο Τανούλης, ο Χρυσόπουλος. Ο Χρυσόπουλος πήγε στην ΑΕΚ. Ο Τανούλης και ο Σγούρος στον Ολυμπιακό. Ο Καρακασίδης και ο Χατζιουάνου στον Παναθηναϊκό. Αυτό πάλι μαγικό. Και στους τρεις τους στείλαμε. Μπούργος ή Χιμένεθ, λέει εδώ ο φίλος μου ο Τζιμάρας. Εγώ θα πω Μπούργος 100-0. Εγώ θα πω Μπούργος 100-0. Υπέρμπούργος, έτσι, αυτό εννοώ. Χιμένεθ θεωρώ ότι ήταν άλλο πράγμα. Δεν... 100-0 Μπούργος. Χρυσόπουλος, ναι, τι είπα, άλλο όνομα είπα πάλι. Χρυσόπουλος στην ΑΕΚ, Χατζιουάνου Καρακασίδη στον Παναθηναϊκό, Σγούρος και. Πες τον, και Τανούλη στον Ολυμπιακό. Αυτοί ήταν οι πέντε πιτσιρικάδες που ήταν στην προετοιμασία εκείνο το καλοκαίρι. Στην Αστρία με τον Μπούργος. Και οι πέντε έφυγαν. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά μηνύματα. Εγώ λέω, έβαλα το ίδιο στοίχημα, λέει, για το ματσάρι, με μια παραλλαγή να φύγουν χεράκι-χεράκι με τον Αλέσιο. Ποιος είναι ο Αλέσιο? Ποιος είναι ο Αλέσιο, ρε παιδιά? Αλέσιο. Ο Λύση. Του πάω. Ο Λύση. Τι μας φταίει και αυτός ο Λύση εκεί πέρα? Μαύρα χάλια. Παιδιά, για τους πιτσιρικάδες, για τους νεαρούς, το να παίξουν δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Τώρα πάλι θα μπω στη διαδικασία να τα αναλύσω. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία να παίξουν οι πιτσιρικάδες. Θέλει στήριξη, θέλει βοήθεια, θέλει να έχεις και τις αβάντες που έχουν κάποιοι άλλοι που τους βάζουν μέσα, τους κουλιεράκιδες, οι οποίοι στα πρώτα τους 20 μάτς κάνουν με τη μία γκέλα πίσω από την άλλη. Αλλά σταδιακά βρίσκουν τα πατήματά τους, καθιερώνονται και τους πουλάμε μετά και παίρνουν μετά το χρήμα. Αν τους βάλεις εσύ και κάνουν 5 γκέλες, δεν μπορούν να ξαναπαίξουν μετά. Εκεί καλύπτονται οι γκέλες. Γιατί έχουμε τις σφυρίχτρες. Α, τώρα που τη θυμίζω και τις σφυρίχτρες. Τι έδωσε αυτός ο Μπουξμπάουμ χθες πάλι? Τι γκολ ακύρωσε? Τι όνειρο είδε? Το είπα και χθες. Όταν σηκώνεις τη σημαία σε μια τέτοια φάση που δεν είναι οριακή. Και εσύ βλέπεις offside, γιατί αυτός είδε offside σε αυτή τη φάση. Και σηκώνεις σε σημεία σε παιχνίδι που δεν υπάρχει VAR. Ξέρεις τι μου δείχνεις, ρε φίλε? Ότι έχεις πρόθεση. Ότι έχεις πρόθεση. Και αν το μάτς ήταν 2-0, ή ήδη αν κέρδιζε ο άλλος 0-2, θα τα άφηνε τον γκολ. Δεν πρόκειται να σηκώνει τη σημαία. Αλλά το να σηκώνεις τη σημαία σε μια τέτοια φάση. Σε τέτοια φάση. Η οποία όχι οριακή δεν είναι. Είναι πεντακάθαρο γκολ. Δεν υπάρχει πουθενά offside. Και ο παίκτης που τον καλύπτει είναι μπροστά σου. Μπροστά σου είναι ο παίκτης που τον καλύπτει. Το βλέπετε, αν δείτε τη φωτογραφία, φαίνεται ότι ο παίκτης είναι μπροστά και τον καλύπτει ακριβώς μπροστά στον βοηθό. Μου δείχνεις πρόθεση, ρε Μπουξμπάουμ. Και επειδή είσαι και διεθνής, όλοι καταλαβαίνουμε πώς είσαι διεθνής. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Δεν επηρέασε κάτι, αλλά από πρώτο μάτς, έτσι, πρώτο μάτς σεζόν, σε τέτοιο μάτς κιόλας, με τέτοιο αντίπαλο, να σου ακυρώνουν τον γκολ, έτσι κιόλας, να σου ακυρώνουν στην ψύχρα. Κάτι δείχνει. Κάτι δείχνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα για όλους. Πάμε να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Γεια σου, ρε Σταύρο. Σταύρο, άντα Γιαννάρα λέει. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε σένα. Φαίνεται ότι το κάνει με δόλο, λέει ο Λαγκαδάς. Ναι, ρε φίλε, έχεις πρόθεση. Έχεις πρόθεση. Όταν τη σηκώνει σήμερα εκεί πέρα, έχεις πρόθεση. Στο ημίχρονο, όταν έφευγε. Εντάξει, ο κόσμος που είναι στην κερκίδα από εκεί από τη δικιά μας πλευρά, που ήταν τα δημοσιογραφικά, δεν είχε πολύ κόσμο. Ήταν από την απέναντι πλευρά από τα επίσημα. Περνάει η βοηθή. Έχω σηκωθεί και φωνάζω, μου λένε οι άλλοι. Δεν ήταν offside, δεν το είχαν δει. Εγώ είχα δει και τη φωτογραφία. Εντάξει. Φαινόταν ξεκάθαρα. Έρχεται τον Καλισταύρο, μέσα να χωριέσαι. Ο Γκάλης έρχεται 4 η ώρα, 4 με 6 θα τον ακούσετε τον Χρήστο, σε λίγο τελειώνω. Εγώ παίρνω το μπούλο μου και θα έρθει ο Γκάλης. Πάμε στα μηνύματα. Να δείξω μια ματιά εδώ πρώτα, αν υπάρχει τίποτα. Για να πάω στο Viber. Λοιπόν, ο Βούρος έφταιγε, λέει, στον γκολ, μάλιστα. Θανάσης, ξέρουμε πότε θα ανακοινωθεί. Λογικά μετά τα παιχνίδια της Εθνικής. Λογικά μετά τα παιχνίδια της Εθνικής θα ανακοινωθεί ο Θανάσης. Το περιμένουμε όμως. Όμως ο Viber έχει πολύ πράγμα. Να δω τι θα προλάβω να διαβάσω. Λοιπόν, ο Κώστας. Πριν δύο εβδομάδες σου έλεγα ότι πιστεύω φέτος ότι μαζί με τον Παναθηναϊκό θα είμαστε διεκδικητές του πρωταθλήματος και γελούσατε. Κώστα. Για να είσαι διεκδικητής της τετράδας, λέω εγώ, και του πρωταθλήματος. Εντάξει, τώρα ξέρω ότι βάζει λίγο υπερβολή. Της τετράδας διεκδικητής να είσαι. Παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Λίγο ο Άρης πριν από δύο χρόνια έδειξε ότι κάτι μπορεί να κάνει. Όντας πρώτος μετά τις 10 πρώτες αγωνιστικές και πηγαίνοντας στο Αγρίνιο. Και παρότι δεν ξεκίνησε καλά σε εκείνο το μάτς, βρέθηκε πίσω στο σκορ. Είχε φάσεις κι άλλες ο Πανατολικός να σκοράρει. Το γύρισε το μάτς με τις γκολάρες του Μάνου και. Εγώ το πιστεύω ότι αν περνούσε από εκεί, τουλάχιστον θα τελείωνε τον πρώτο γύρο. Άλλες δύο αγώνες θα είχε βέβαια. Θα τελείωνε τον πρώτο γύρο πρώτος και θα έμπαινε πολύ καλή ψυχολογία στο δεύτερο. Και θα έρχονταν και η αλλαγή του προπονητή και τα λοιπά και πολλά πράγματα που έγιναν μετά. και ήρθε εκείνη η κατραπακιά η οποία ήταν. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, σε έβαλε στη θέση σου. Εκεί τι σου είπε, σε έβαλε στη θέση σου. Υπάρχουν λοιπόν και αυτά, άρα αυτό είναι που σε προβληματίζει πέρα από οτιδήποτε άλλο. Νεότερα για στόπερ, λέει ο Νίκος, τα είπαμε, Νίκο μου, για τον Μακούν. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, αυτές βλέπει τώρα η ομάδα. Ο Ανδρέας λέει: Παπασταραφιανός, τεράστιο ποδοσφαιρικό θράσος, θα παίξει σίγουρα αν πάρει ευκαιρίες. Μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Μπαίνει μέσα και είναι παίχτης κανονικός. Το έχω πει και άλλες φορές αυτό. Όταν βλέπεις έναν παίκτη μέσα και παίζει και δεν αισθάνεσαι ότι παίζει κάποιος πιτσιρικάς. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ένα παίκτη άπειρο που μπαίνει μέσα στο γήπεδο και στην ηλικία που είναι ο Παπασταραφιανός, περιμένεις να μπει ψαρωμένος. Ο συγκεκριμένος δεν μπαίνει ψαρωμένος. Εμένα αυτό μου αρέσει. Έχει θράσος από την αρχή με τον μπαίνει μέσα και θράσος. Αλλά πρέπει να ασχοληθείς. Να ασχοληθείς μαζί του. Πολλές φορές θα το πω. Να τον βάλεις σταδιακά μέσα στην ομάδα. Να τον βάλεις μαζί με τους υπόλοιπους. Να φάει τις κατραπακές του. Γιατί δεν υπάρχει παίκτης που δεν έφαγε κατραπακές. Που μπήκε μέσα και μάγεψε την πρώτη στιγμή. Είναι λίγες, είναι εξαιρέσεις. Θέλει στήριξη. Εμείς είμαστε έτοιμοι να τα στηρίξουμε τα δικά μας παιδιά που λέμε πολλές φορές. Δεν νομίζω. Είμαστε έτοιμοι να τα πυροβολήσουμε στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη, πέμπτη κακή ενέργεια που θα έχουν. Είναι έτσι ή δεν είναι τώρα μεταξύ μας? Να, κοιτιόμαστε. Όσοι με βλέπετε στο YouTube, κοιτιόμαστε τώρα μεταξύ μας. Είναι έτσι ή δεν είναι? Είμαστε έτοιμοι να τα στηρίξουμε. Τελείωσε το χθεσινό ματς και γράφει ένας, βλέπω, εγκέφαλος μεγάλος. Μεγάλος εγκέφαλος. Ούτε για β' εθνική δεν κάνουν οι πιτσιρικάδες μας. Είσαι εσύ πιτσιρικάς, τώρα έχεις παίξει στο παιχνίδι. Πήρες την ευκαιρία πρώτη φορά να αγωνιστείς, όπως ο Χαρούπας, ας πούμε, σε επίσημο παιχνίδι, βασικός κτλ. Και σε άλλη θέση τελείως από τη δική σου και διαβάζεις μετά το ματς αυτό το πράγμα. Πόσο εγκέφαλος μπορεί να είσαι εσύ που το έγραψες? Πόσο πραγματικά πρέπει μέσα στο κεφάλι σου να μην έχεις τίποτα? Να είναι κενό το κεφάλι σου. Κενό τελείως. Μηδέν. Συνεχίζω. Ο Γιώργος. Θετική, λέει, και για κόσμο, επιστροφή Μάνου. Σκέφτονται, λέει, πόλη Φαντιγκά. Παιδιά, ο Φαντιγκά μένει για την ώρα. Η πρόταση δεν υπάρχει πλέον. Έγινε μια πρώτη κουβέντα. Τα βρήκαν, μίλησαν. Και ο παίχτης μένει. Άρα, εκεί μιλάμε για Φαντιγκά, ο οποίος μένει, όπως είπα και νωρίτερα. Απλά μέτρη παίκτης, λέει, για 5-8, όπως αυτό, λέει, το αριστερό μπακ που είναι για αναπληρωματικό. Εσύ πώς το κρίνεις πάλι ότι είναι για αναπληρωματικό? Το λες έτσι από μόνος. Θεματοφύλακας, λέει, ξεχωρίζει. Κατά τα άλλα, για τους μικροτραυματισμούς τα είπαμε. Γένσεν δεν έχει τραυματισμό. Μια χαρά είναι ο Γένσεν. Ο Αλέξανδρος. Χθες πέρασαμε άνετα, λέει, και το σκορ θα μπορούσε να ήταν και 0-4 και 0-5. Και 0-4 και 0-5 να ήταν, δεν άλλαζε, παιδιά, κάτι. Δεν είναι. Παίζαμε έναν αντίπαλο, τα είπαμε. Μ' άρεσε ο προπονητής μετά το ματς, μ' άρεσε εκείνο με το τεράστιο. Ότι παίζαμε με τον τεράστιο Άρη. Πολύ μ' άρεσε που το άκουσα. Μ' αρέσει να το ακούω από αντιπάλους προπονητές. Ο Απόστολος Χαραλαμπίδης, έμπειρος προπονητής Β' Εθνικής, πολλά χρόνια. Το ξέρω και προσωπικά εγώ. Κάναμε και διακοπές σε πολύ κοντινά σπίτια στο παρελθόν. Οπότε το γνωρίζω και από εκεί τον Απόστολο Χαραλαμπίδη. Δεν είναι αριανός, αλλά αυτό που είπε, παίζαμε με τον τεράστιο Άρη, μου άρεσε πολύ. Λοιπόν, για τον Μπουξμπάου τα είπαμε. Βγήκαν διαιτητές, δεν νομίζω. Τρίτη είναι ακόμα. Δεν κουράζω τα παιδιά τώρα, τις έπω να βγάλουν από τώρα. Την Πέμπτη θα τους βγάλουν. Έχει και παιχνίδια κυπέλου. Τι παιχνίδια έχει σήμερα? Είναι λίγο παιχνίδια κυπέλου και δεν το είπα το πρόγραμμα. Πόσα μάτσα έχει σήμερα? 2. Άρα να τα δω πριν πάω στα υπόλοιπα μηνύματα. Πού είναι ο Ρωσανλή? Να τα. Λοιπόν, πάμε. Δεύτερος προκληματικός γύρος. Λοιπόν, τι έχει στις 7 στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πύργος. Αυτή τι είναι, μεταξέλιξη του Πανελλιακού ή άλλη ομάδα είναι? Η Πύργος AFC. Συγγνώμη. Και στις 9 Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ. Πότε παίζουμε με αυτούς? 11η αγωνιστική, όχι, 9η παίζουμε το Λεβαδιακό, 11η με τον Αστέρα, εντάξει. Μακριά είμαστε. Θα το δούμε το μάτσα, θα το ρίξουμε μια ματιά, αλλά μέχρι εκεί. Ο Κωνσταντής λέει: όλα τα μικρά λε που έχουμε κάνουν. Για μένα δεν μ' άρεσε, λέει, που δεν έβαλε τον Κάντσε αντί του Κέρκες. Το είπα και εγώ νωρίτερα. Ο Χαρούπας ήταν σφιγμένος, λέει ο φίλος. Ο Παπασταφιανός έβγαλε μαγιά. Παιδιά, το ξαναλέω. Ο Χαρούπας είναι 8-10. Στα φιλικά έπαιζε δεξί μπακ και τώρα τον έβαλε αριστερό μπακ. Βάλτε τον και στο 8-10 να τον δούμε. Έτσι δεν είναι. Θα κρίνω αν κάνει ή δεν κάνει, βλέποντας τον να παίζει δεξί και αριστερό. Θα πει κάποιο, και πού ξέρω εγώ, ρε Δημήτρη, ότι δεν παίζει εκεί. Δίκιο έχετε. Αφού εκεί το βάζει ο προπονητής. Τι να κάνει κι αυτός όμως που δεν έχει άλλους. Το παιδί είναι 8-10. Ο Παστραφιανός λέει, ο φίλος ο Ταρζάν θυμίζει, λέει, Πρίτα. Και ο Βοριαζίδης θα βοηθήσουν, λέει, φέτος, Αριανάρα, να ζήσουμε και πάλι Βιθέντε Διλπλάρες, λέει ο Μίστερ Ταρζάν. Ο νέος Σάσα, λέει, είναι ο Παστραφιανός εδώ ένας φίλος. Να τα στηρίξουμε τα παιδιά, λέει ο Στέλιος. Θα δείξει, λέει, κανένα μάτς, λέει ο Σκάι, πάλι Βέγκο θα έχει. Όχι, νομίζω το βραδινό το δείχνει. Το Αστέρας, το Λεβαδιακός Αστέρας το έχει κανονικά σε 9. Δεν μου είπατε χθες το είδατε το μάτς, πρώτα τα καταφέρατε να το δείτε το παιχνίδι. Κάποιοι κατάφεραν, το είδαν, κάποιοι κράζανε. Στις καφετέρειες δεν μπορούσαν να το βάλουν οι περισσότερες το παιχνίδι. Εγώ τάσσερα τα μηνύματά μου στο εκεί που έπρεπε. Και στον διευθυντή του Sport FM του ραδιοφωνικού και στον νέο διευθυντή του, πώς το λένε, του τηλεοπτικού Sport FM TV, τάσσελα τα μηνύματά μου στους συναδέλφους. Επειδή την χάνει να τους ξέρω και τους δύο και είχαμε κάποιες επαφές έτσι και παλιότερα και για δουλειά κτλ. Τους είπα και τους δύο ότι είστε απαράδεκτοι. Δεν φταίμε εμείς κτλ. Δεν έχει δε φταίμε εμείς. Θα ξεκινήσει και το μπάσκετ. Το Sport FM TV δεν ξέρω πότε θα είναι έτοιμο και αν είναι έτοιμο όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Θα μου βάλετε κανένα κολοσσό Σάρις σε αυτά τα breed, πώς τα λένε, και θα μπορείτε δύο κόσμος και θα σας βρίζουν μετά. Σας ενημερώνω από τώρα. Βρείτε λύση. Και ιδίως όταν έχετε παιχνίδια ομάδων όπως είναι ο Άρης, σεβασμός. Μια χαρά το μάτσα, μπορείτε να το δείξετε χθες στο Sky, μια χαρά. Ποιο είχαν το. Πες το, όχι ραντεβού στον έρωτα. Πώς το λέγανε, όχι, ραντεβού στον αέρα, όχι. Πώς λέγανε την ταινία που είχαν χθες, ρε. Εθελοντής στον έρωτα, με το Βουτσά. Βάλτε το παιχνίδι, τι θα χάσετε δηλαδή. Κάμερες κανονικά υπήρχαν, link υπήρχαν, τα πάντα υπήρχαν. Αφού το έδειξε στο breed, αυτό στο hybrid. Πώς το έδειξε. Βάλτε το κανονικά στο Sky. Τόσο κόσμο είναι διακοπές, καλοκαίρι. Τόσο δύσκολο είναι. Εντάξει, το Ηρακλής Βόλος είναι δύο ομάδες πρώτης κατηγορίας, το δείξατε, καλά κάνετε. Δείξτε και το Καρδιτσάρης. Τι έγινε δηλαδή, ένα μάτσι 6 και ένα μάτσι 9. Τι είχατε να δείξετε χθες δηλαδή. Που τόσο πια δεν μπορούσατε να δείξετε κάτι άλλο. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Εγώ τάσσελα τα μηνύματά μου. Ο Σταύρος, ο Μάνων Επεκταράς λέει και θα αναδείξει και τα center four. Πολλά μπορεί να αναδείξει ο Μάνων. Καλά να είναι. Και οι υπόλοιποι καλά. Ο Λευτέρης λέει πριν από μία εβδομάδα έβαλε δύο γκολ σε έναν αγώνα. Συμβαίνουν αυτά. Ο Αντώνης, τι μιζέρια είναι αυτή. Μόλις είπες, λέει, για το Μάνο, το πρώτο μήνυμα του είναι τραυματίας. Τελικά, λέει, δεν μας αξίζει τίποτα. Σκέψου ότι τον είχαμε κιόλας στον παίκτη, έτσι. Δηλαδή, τον είδαμε μετά τον τραυματισμό. Είδαμε και συνέχισε και για 1,5 χρόνο στο MLS. Ατραυμάτισε κανονικά και τις δύο χρονιές έπαιξε κανονικότατα. Βασικός ήταν στην ομάδα του. Φαντάσου. Ο Νίκος ακούγεται, λέει, ότι ο Φαντιγκά έχει πρόταση. Όχι, παιδιά, ο Φαντιγκά μένει για την ώρα. Έχει κάποιες ενοχλήσεις ο Καντεβέρε, γι' αυτό ήταν εκτός χθες. Κάνω να σας πω κάτι, και σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο το χθεσινό, τελικά δεν ήταν τόσο καλός. Είχε τα προβλήματά του. Έτσι. Είχε τα προβλήματά του ο αγωνιστικός χώρος. Καλύτερα που δεν έπαιξε ο Καντεβέρε. Ο Θανάσης, λέει, ο Μάνου είναι μεγάλος παίκτης, θα φανεί φέτος. Ο Νίκος, καλή εκπομπή και να σε καλά. Ο Ιωάννης, μάλλον πολύ καλή κίνηση, θα βοηθήσει. Ο επόμενος φίλος, τελικά ψάχνουμε, λέει, άλλον κεντρικό αμυντικό, γιατί αυτός στη Λεύσκη λέει ότι αν έρθει θα έρθει μετά από τα μάτια με την ΑΕΚ. Ναι, ψάχνουμε και άλλον κεντρικό αμυντικό. Ο Αποστόλης, την καλησπέρα και τη δική μου. Ο Γιώργος, Αθανασιάδης στο 0-1 με την Τρίπολη, το βλέπαμε έξω από το παλέ πριν το μάτς με Περιστερίνη. Εγώ το βλέπα στο καφέ του παλέ το μάτς, το θυμάμαι. Ο Στέργιος, ποτέ δεν μπαίνουν, λέει, στο πορτοφόλι του άλλου, λέει, έτσι όπως τα έκανε φέτος, λέει, με τα Σόπερο Καρυπίδης, να ξυλωθεί να φέρει χθες τον Μακούν. Ας πρόσεχε να μην φέρει τον εαυτό του σε αυτή τη δύσκολη θέση, λέει ο Στέργιος. Στέργιο, Κάνε τη δουλειά που πρέπει. Ο Γιώργος, είτε έρθει είτε όχι, λέει ο Μακούνι, είναι απαράδεκτο να μην έχουμε στόπερ 4 μέρες πριν την έναξη του πρωταθλήματος. Συμφωνώ 100%. Αν όχι δύο, λέει, θα πρέπει να είχαμε έστω έναν. Όχι να βάζουμε κατά συνθήκη τον Γένσεν ή όπως θες τον Γκέρκες, έστω για λίγο. Κατά τα άλλα, λέει και Μάνου και οι υπόλοιποι θα βοηθήσουν. Μα έτσι είναι, ρε Γιώργο. Πάρε ένα κεντρικό αμυντικό, πάρε ένα κεντρικό αμυντικό και περίμενε να πάρει τον άλλον. Εμείς δεν πήραμε κανένα. Για τον Κατεβέρε τα είπαμε, Γιώργο. Ο Αντώνης, ο Κατεβέρε επίσης τα είπαμε. Ο επόμενος φίλος, 31-12-26, τελειώνει ο δανεισμός του Μόντσου. Το παίκτη επιστρέφει σε εμάς. Δεν μπορεί να σταθεί, λέει, κάλλιστα με Ράτσιτς και Μάνου σε ένα σύστημα 4-2-3-1 με τον Μάνου ελεύθερο χαφ. Μόντσου θα πουληθεί. Μπορεί και όχι το Γενάρη. Να πουληθεί και νωρίτερα. Έχετε το στο μυαλό σας. Γιατί τόσο τον μπάζει, μα λέει στον Κέρκε, το παιδί δεν είναι για βασικό, αλλά για τα δεύτερα πλήρη είναι. Πάμε παρακάτω. Ο Μιχάλης, ακούγεται, λέει ότι ο Μακούν είναι κοντά στην τουρκική ομάδα. Ισχύει. Υπάρχει ενδιαφέρον από την Samsung Sport για τον Μακούν. Αυτό. Νομίζω Samsung Sport. Μια που τελειώνει σε Sport, θα λέγαμε, αλλά είναι πολλές. Νομίζω Samsung Sport. Ο Νίκος, η εικόνα της ομάδας, λέει, χθες απέναντι σε τόσο αδύναμο και κακό αντίπαλο, με δυσκολία θα μείνει στη Β' Εθνική, πραγματικά με προβλημάτισε, μάλιστα. Σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο. Μέση ζέστη. 6 ώρα. Σε προβλημάτισε σε έναν Νίκο. Περίμενε να δει κάτι άλλο δηλαδή. Χάθηκε ένα ημίχρονο. Δεν χάθηκε καθόλου ένα ημίχρονο ο Νίκο. Άρης έβαλε γκολ στο 35. Προηγήθηκε 0-1. Το κλέψαν τον γκολ. Το είδε στο μάτς. Μάλλον δεν το είδε. Είμαστε 4 μέρες πριν το πρώτο μάτς. Ποια θα είναι η αρχική δεκάδα, κανείς δεν ξέρει. Συμφωνώ σε αυτό. Αριστερό εξτρέμ δεν έχει ομάδα. Επίσης συμφωνώ ότι πρέπει να πάρουμε αριστερό εξτρέμ. Λοιπόν, κάντε βερκουά μετά. Είπαμε. Μωρόλε πρέπει να μείνει. Να μείνει, αλλά να είναι μωρόν κανονικός. Να βρουν την άκρη. Λοιπόν, ο Μπουσαΐτ. Ναι. Γιατί η ομάδα κάνει τόσα χρόνια συμβόλαιο σε παίκτες. Μάλιστα. Ο Γιάννης ανανεώσε, λέει, τον Καρέ. Κρατήστε Φαντιγκά ακόμα και λίγο παραπάνω. Τον θεωρώ εξαιρετικό παίκτη. Μόνο αν έρθει καμία πρόταση 4 εκατομμύρια. Αν έρθει πρώτα στα λεφτά που δώσαμε, λέει, δεν αξίζει στη φάση που είναι. Στηρίξτε τον Γκάμτσι. Φτάνουν οι αλχημίες με αριστερό μπακ το Χαρούπα και αριστερό στόπερ το Γένσεν. Έλεος πια, λέει, ο φίλος ο Γιάννης. Ο Νίκος για το μάτς με τον Όφη την άλλη εβδομάδα, αν υπάρχει περίπτωση αναβολής λόγω Ευρώπης. Παιδιά, δεν ξέρω πώς έχει κυκλοφορήσει αυτό το πράγμα ότι μπορεί να αναβληθεί το μάτς με τον Όφη. Γιατί να αναβληθεί? Παίζουμε μετά το δεύτερο ευρωπαϊκό μάτς του Όφη. Δεν παίζουμε ενδιάμεσα. Γιατί να ζητήσει ο Όφη να αναβληθεί? Μπορεί να το ζητήσει. Αλλά γιατί, αν ήταν να ζητήσει, θα ζητούσε αυτό τη πρώτη αγωνιστική. Ενδιάμεσα στα μάτς με την Τσεσεκά Σόφια που παίζει ο Όφη, δεν παίζουμε μαζί. Μετά το δεύτερο μάτς παίζουμε το παιχνίδι στο Βικελίδης. Δεν υπάρχει κάποια περίπτωση αναβολής. Ο Άλεξ, το μόνο που μπορούμε να πούμε για το χθεσινό αγώνα είναι ότι παίζαμε με αριστερό μπακ Χαρούπα, ενώ δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη θέση. Και το Σάββατο ξεκινάει το πρωτάθλημα. Άλλη μια χρονιά που η οργάνωση πήγε περίπατο εκεί στην ΠΑΕ. Άλεξ, συμφωνώ. Το είπαμε ότι έπρεπε ήδη να έχουμε πάρει τους παίκτες. Τους περισσότερους, έτσι. Ο Νίκος, να αναφέρει στο ρόστερ, να αναφέρει, γιατί τώρα με τις διακοπές έχουμε χάσει εξελίξεις. Νίκο, αύριο. Αύριο. Ο Θόδωρος, έτσι λέει, μας έμαθε, λέει, ο πρόεδρος να φέρνει ελεύθερους και ειλικρινά δεν το λέω με καμία διάθεση να υποβαθμίσω κάτι. Δεν νομίζω ότι φέρνει μόνο ελεύθερους, Θόδωρε μου. Ο Παναγιώτης, η Καλαμάτα, λέει, τι αγωνιστικό προφίλ έχει φέτος μετά την άνοδο, αν υπάρχει εικόνα. Κρίμα πάντως, λέει, από τον Αριστέχνα, λένε από τη μία ότι δεν πήγαν καλά ηλεκτρονικές εγγραφές και εμείς να περιμένουμε τόσες μέρες μπας και μας έρθει κάποια απάντηση. Ακόμα τίποτα, ε. Να το δικαιολογήσω ότι είναι 15 Αύγουστος και τα μεθεόρτια. Ο Θανάσης. Μια ερώτηση σχετικά με τις μεταγραφές. Όλα άρχισαν, λέει, μετά την αύξηση ενός συγκεκριμένου ανθρώπου. Μήπως υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ του συγκεκριμένου και των μεταγραφών. Ποιο άνθρωπο, ρε Θανάση? Μην μου πεις του Ταβράμ. Του Γκραντ. Ο Βράμ υποτίθεται ήρθε πολύ πιο πριν. Μακούν, λέει, έχει καλή πρόταση από το τουρκικό σύλλογο για αυτόν και την ομάδα του. Το είπα, παιδιά. Έχει πρόταση, όχι τόσο καλή για τον ίδιο. Εμείς του κάνουμε πιο καλή του ίδιου. Ο Δόνης, λέει, τελικά φεύγει από όλη. Όχι. Παίζει πολύ να φύγει, ναι. Χρήστος, να σε καλά, ξέρω από την Ορεστιάδα. Ο Αλέξανδρος. Εσένα, λέει, σε ακούν, εμένα δεν μ' ακούν. Ποιος, ρε? Και εγώ για Βοριαζή, λέει, για Πασαραφιανό, γιατί ο Πασαραφιανός δίπλα στο Ράτσι θα γίνει ρατσιστσάκι άνετα, λέει ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε μου, τα λέω. Τα λέω. Η Παρασκευή. Ευχαριστούμε, λέει, για τη μετάδοση και τα σχόλια, γιατί μέχρι να βρούμε εικόνα, λέει, από Sky αργήσαμε. Σε μεταγραφές, λέει, αλλά μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια. Μακάρι να προοδεύσουν, λέει, και οι μικροί και να ασχοληθούν μαζί τους να εξελιχθούν. Ο Σάκης λέει: Τιάμ, που είναι τραυματίας, είναι ο Τιάμ. Είδα πολύ λίγο Ηρακλή χθες, λέει, εμείς αφού δεν μπορούμε να πάρουμε αριστερό μπακ, γιατί δεν κρατήσαμε το Μεντίλ. Ο Μεντίλ, μετά την τρίπλα που φάγει στην αρχή και την κίτρινη κάρτα, από τον Ιζέτ, πώς το λένε αυτόν τον παίκτη του Ηρακλή, που έκανε πολύ καλή κίνηση, ήταν πολύ καλός μετά. Ο Κώστας, συμφωνώ, λέει, για τον Παπασαραφιανό, ο μόνος από τους μικρούς που παίζει προς τα μπροστά. Κώστα μου, δεν ξέρω πού αναφέρεσαι ακριβώς. Ο Πάρης, μη στεναχωριέσαι, λέει, Δημήτρη, η Τσέλσι έχει 7 φορ. 7 φορ έχει η Τσέλσι. Μπράβο στην Τσέλσι. Με πόσους παίζει, με έναν? Βασίλης, δεν πότε επιστρέφει ο Χόγκλα. Τα είπα αυτά. Ο Τάσος, για το Βέλιο τα είπαμε, γιατί δεν... ότι θα ανακοινωθεί σήμερα, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Τόσο λεφτά για Ρίτσαρτς, λέει, και όχι για Μακούν. Ο Χρήστος, φτάσαμε σε σημείο κάποιος Γρηγορίου να κάνει ό,τι θέλει, λέει, το μεγαλύτερο φόρ της ιστορίας μας, και δεν έχω κανένα θέμα με τον coach. Χρήστο, αμφίδρομα είναι αυτά, να ξέρεις. Ποτέ δεν φταίει μία πλευρά μόνο. Ποτέ. Για τον Σενεγαλέζο στόπερ. Δεν είναι Σενεγαλέζο βασικά. Για τον Ντιάμ, λες. Okay. Ο Δημήτρης, γιατί δεν βάζει αριστερά το Ρίτσαρτς, λέει. Προλαβαίνει ή δεν προλαβαίνει? Σάββατο είναι το μάτς. Επίσης, λέει, ο Καντεβέρε Κουαμέ προλαβαίνει το μάτς με Καλαμάτα. Όχι με όφη, λογικά θα είναι διαθέσιμη πάλι. Να προλάβει να παίξει τώρα με την Καλαμάτα ο Ρίτσαρτς, αύριο έρχεται. Ξέρω εγώ, ρε παιδιά. Ο Παναγιώτης, λέει, ο μόνος τρόπος να χωρέσω τα φορ με Μάνου είναι να παίξουμε 3-4-1-2, δηλαδή 3-5-2, που εκεί όμως δεν έχεις κεντρικούς αμυντικούς. Δεν έχεις τόσους κεντρικούς αμυντικούς εμείς. Ο Δημήτρης, λέει, ο Μεντίλ του Βόλου είναι ο δικός μας. Ο δικός μας είναι. Ο Γιάννης, εκτός στόπερ, λέει, είναι σώσος και να πάρουμε αριστερό εξτρέμ. Δεν έχω πει, ναι. Δεν έχω εικόνα για τον τερματοφύλακα τον τέταρτο. Ο Νίκος, αν έχουμε εικόνα, το Δεκέμβριο θα επιστρέψει ο Μόντσου. Τελειώνει ο δανεισμός του. Υπάρχει αναγκαστική ρήτρα, παιδιά, αλλά μπορεί να πουληθεί και νωρίτερα. Ο Κώστας, καλός ο Μάνου, λέει, και όλοι οι επιθετικοί που παίρνουμε, αλλά αυτό είναι το διαχρονικό πρόβλημα του Καρυπίδη. Κοιτάει πάντα να εντυπωσιάσει και χάνει την ουσία. Μπάλα κανείς δεν έχει παίξει μέχρι στιγμής. Από τους πιτσιρικάδες εννοείς, Κώστα μου. Το είπαμε ξανά, δεν είναι τόσο απλό το να παίξουν. Ο Γρηγόρης στον αγώνα, λέει, Ποτ Βόλος και οι τρεις θερματοφύλακες που έπαιξαν έχουν περάσει από τον Άρη. Σωστός. Σιαμπάνης, Αθανασιάδης και Καρακασίδης. Ο Δημήτρης, πάντως, λέει, 5 επιθετικούς έχουμε αριθμητικά, αλλά όπως βλέπεις ήδη από την προετοιμασία, ο Κουαμέ και ο Καντεβέρε ήδη αντιμετωπίζουν τον τραυματισμό. Καλά, δεν έχουν κανένα τραυματισμό, παιδιά, σοβαρό. Έτσι, 2 εβδομάδες είναι, θα επιστρέψουν και οι δύο. Έχουν τα προβλήματά τους, ισχύει. Γι' αυτό δεν έκανα μεγαλύτερη καριέρα και αυτό ισχύει. Καλύτερα, λέει, να έφευγε ένας από τους δύο με προτεραιότητα τον Κουαμέ. Γιατί δεν μπορείς να βασιστείς αυτούς τους δύο, τουλάχιστον ο Μωρόν δεν είναι το ίδιο ευπαθής. Ο Μιχάλης, το Σάββατο, λέει, στην Καλαμάτα, με ποια στόπερ θα παίξουμε? Φαμπιάνο Γένσεν. Ο Αλέξανδρος, δεν έχουν μόνο, λέει, τις φυρίχτες στα πιτσιρίκια στον ΠΑΟΚ, έχουν και τη στήριξη των δημοσιογράφων, κάτι που δεν έχουν στην ομάδα μας. Των δημοσιογράφων. Αλέξανδρε, είσαι σοβαρός τώρα, το στέλνεις σε μένα αυτό το μήνυμα? Από μένα δεν έχουν στήριξη? Τώρα αυτό το μήνυμα, με φαντασίωση μόνο μπορεί να το έστειλες σε μένα. Γι' αυτό δεν χτυπιέμαι τόση ώρα και λέω ότι εμείς είμαστε πρώτοι, οι οπαδοί του Άρη, οι φίλοι του Άρη, που καταδικάζουμε τους πιτσιρικάδες μόλις κάνουν 1, 2, 3, 4 λάθη. Άκαμψη δημοσιογράφους δεν έχουν. Καινούριο πάλι αυτό. Ο Κώστας. Αυτοί οι πιτσιρικάδες που πουλήσαμε, λέει, τα Νούλης Γούρος, που παίζουν τώρα? Γούρος κάποια στιγμή είχε πάει στη Λάρισα, δεν ξέρω καν που είναι τώρα. Τα Νούλης έχει φύγει από τον Ολυμπιακό. Δεν το γνωρίζω, παιδιά. Μυρ Μωρόν Αλφαρέλα, δεδομένου, λέει, ότι Κατεβέρη και Κουαμέ είναι επιρρεπείς σε τραυματισμούς και θα λείψουν πολλά παιχνίδια, το βλέπουμε ήδη από την προετοιμασία. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να ενεργοποιήσουμε ξανά το Μωρόν. Ο πιο σταθερός τουλάχιστον σε μη τραυματισμούς, λέει, καθώς και για Μυρ ακόμη δεν ξέρουμε. Ο Γιώργος με Γκραντ, τι γίνεται, καλά εσύ? Θα έρθει ή αυτή τη βδομάδα, την επόμενη, δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Ο Βασίλης, μετά το Χρήστο, λέει, θα έχει κάποια εκπομπή το πρόγραμμα, θα έχει μια επανάληψη 6 με 8, 8 με 10, κίτρινο πειρατικό Σάκερ Βανιτάκι. Ο Θανάσης, ξεφτύλα, λέει, να ψάχνουμε να δούμε τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Ποιος θα κρατήσει, λέει, να δω, το Βουτσά είχε, δεν μπορούσε να δείξει τον Άρη. Έχεις δίκιο, ο Θανάσης, έχεις δίκιο 100%. Απαράδεκτη η Ρίσο Σκάι. Απαράδεκτη. Να στείλετε μηνύματα, παιδιά. Στείλτε, να ξέρετε, τα βλέπουν. Ο Κωνσταντίνος, επειδή έπαιξε σε όλες τις κατηγορίες, λέει, ΑΒ, Γ, Εθνική. Ο Κάμψης και ο Παπασαραφιανός, αν δουλευτούν, θα παίξουν στον Άρη μας. Κωνσταντίνε μου, δουλειά και στήριξη. Ο Χρήστος, μετά από αυτό που είδατε από το Φαντιγκά στον γκολ που έβαλε, πραγματικά μην τυχόν και τον δώσετε. Έβγαλε τέρα, λέει, πανηγύρισε και έβαλε γκολ στο 90 και παίρναμε το κύπελο. Αυτό μου δείχνει πολλά. Θέλω τέτοιους παίκτες με τέτοιο πάθος, όπως αυτός χθες. Ο Ράτσι το πάθος που έβγαζε από πέρσι κτλ. Ο Τζον από την Πράγα με 17 βαθμούς, γενικά θα μπόλε και εγώ στο κλίμα γκρίνιας. Δεν γίνεται να αλλάζει χρώμα το σήμα της ομάδας, ανεξαρτήτως της φανέλας. Άιντερ Γιαννάρα, συμφωνώ. Ωραία η μπλε φανέλα, αλλά το σήμα δεν μ' άρεσε έτσι όπως το είχαν. Και εμένα. Ο Νίκος, ο Χαραλαμπίδης λέει, είχε τον Βοριαζίδη στο Εγάλεο. Σωστό. Ο Γιώργος, η διαδικασία παραγωγής νεαρών παικτών στον Άρη, τα δικά μας παιδιά είμαστε πολύ πίσω σε πολλούς τομείς. Ιδίως οικονομική στήριξη στα παιδιά. Μόνο πίσω. Ο Δημήτρης είναι δήλωση προπονητή, λέει, ότι ένα από τα προβλήματα ήταν ότι έπαιζε σε ένα άγνωστο γήπεδο. Στην καρδιά θα ήταν γνωστό. Λίγο ότι να είναι ο coach. Τι άγνωστο γήπεδο. Σε ένα γήπεδο που δεν είναι καλός αγωνιστικός χώρος, αυτό είπε. Δεν είπε άγνωστο γήπεδο. Τι θα πει άγνωστο γήπεδο. Υπάρχουν γνωστά γήπεδα, όταν δεν είναι το δικό σου. Ότι δεν ήταν καλός αγωνιστικός χώρος, εννοούσε, Δημήτρη. Δεν το κατάλαβες. Ο Κυριάκος, αν ο Νίκ θα δοθεί δανεικός. Πρέπει να δοθεί δανεικός, κατά με. Πρωτάθλημα θα πάρεις μόνο αν έχεις ορουφιχτά φυλάκια με ΕΠΟ. Στόπερ, τα είπαμε. Ο επόμενος φίλος και να βρίζει κανένα στους μικρούς, λέει, μην ασχολείστε, μιλάμε για το 1%. Ο Χαράλαμπος, κανονικά το είδαμε το μάτς στη Νέα Ηράκλεια. Είσαι δυνατός εσύ, Χαραλαμπέ μου. Κι άλλοι το είδαν κανονικά. Αλλά κι άλλοι δεν το είδαν. Πολύ. Επόμενος φίλος, λέει, στον μπάσκετ, λέει, θα το δείχνει από το υβριδικό του Sky. Κάποια παιχνίδια μέχρι να γίνει αυτό το περιβόητο Sport FM TV, είστε σίγουροι ότι θα έχει γίνει μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Εγώ λέω, κάτσε να δούμε. Θα τα δείχνει και από το υβριδικό, φυσικά. Ο Μανώλης, λέει, τι γίνεται με στόπερ, τα είπα, παιδιά. Ο Δημήτρης, εγώ απορώ, λέει, γιατί ενώ είχαμε ένα τόσο καλό αριστερό μπακ, τον αφήσαμε να πάει στο Βόλο. Για να πάρουμε καλύτερο. Ο Βαγγέλης από την Κοινόβολη Βουλγαρία. Φέρε Καρυπίδη, λέει, του χρόνου τον τέλεια. Φέραμε άλλο μάγο. Ο Κωνσταντίνος, εγώ αν ήμουν Γρηγορίου, λέει, τον Μωρό θα το χρησιμοποιήσω ως στόπερ, μάλιστα. Προτρέχεις, λέει, και η σύμφωνη γνώμη του, λέει, αλλά θα το δοκίμαζα, ναι. Ο Μωρό που βαριέται, που μπαίνει μέσα για αυτή την εικόνα, το βάλουμε παίξει στόπερ. Θέλει κουβέντα, παιδιά. Αν μείνει, βάλ' τον κάτω. Λορέν, 1, 2, 3. Έχεις ένα χρόνο συμβόλαιο, 5 λεφτά, πολλά. Και εσύ όμως να συμπεριφερθείς σωστά και αυτό σωστά. Ο Αναστάσης. Αν είχαμε λίδι του Σάρκα, λέει, και κλείναμε τα center back με τον Μακούν, θα ήμασταν μια χαρά. Συμφωνώ. Ακόμη δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τον πήραμε και τον αφήσαμε στην Ομόνια. Ο Νίκος, να σε σφάζει, λέει, η Άσα το λες κατάντια. Στο Βόλο, στο Βόλο. Ωραίο το υπόλοιπο. Για μένα. Ο Παναγιώτης. Καλησπερίζω, λέει, ο Άλμα έπρεπε να έχει ΚΑΠΑ 19. Να ασχολείται περισσότερο με την ΚΑΠΑ 19 του Παναγιώτη, θα πω εγώ. Ο Ηλίας, εμείς πάντως στο εξωτερικό, ούτε να προσπαθούμε να το δούμε. Δεν μπορέσαμε. Ευτυχώς είχαμε, λέει, ο Σάμα. Ελπίζω να μας βάλει κάποιος, λέει, στο σπασμένο, λέει ο Ηλίας. Ηλία μου, δεν ξέρω τι θα κάνει, τι δεν θα κάνει. Εμένα θα με έχετε πάντως με το καλό. Ο Λάζαρος, πολύ εύκολα το είδαμε, λέει, και ωραία περιγραφή από τον Αλέξη Σαββόπουλο. Μπράβο τον Αλέξη Σαββόπουλο. Το πολύ εύκολα το είδαμε, Λάζαρε μου, το λες εσύ. Πάρα πολύ δεν μπορούσαν να το δουν. Αυτό λίγο που θεωρείτε ότι επειδή εσείς το είδατε όλα έγιναν καλά. Σας μας κολούσε, λέει, Viewmaster, λέει, και το έδειξαν σαν Viewmaster. Δεν είπε, λέει, άγνωστο. Ναι, παιδιά, δεν είπε άγνωστο. Έτσι. Δεν ήταν καλός αγωνιστικός χώρος, είπε. Τραπεζούντα, τι είναι τραπεζούντα. Η Τραμπζονσπόρ. Μάλιστα, σαν σπορ θα πάει, λέει ο Μακούν. Ο μόνος που πρέπει να φύγει, λέει, είναι ο Μπουσάιτ. Μάλιστα, λοιπόν, παιδιά, αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή. Yellow News, ποδοσφαιρικό. Αμά ξεφύγαμε, ρε. Ωραία, τώρα δεν είδα την ώρα. Ξέφυγε ο Χάντζης, ξέφυγα και εγώ τώρα. Όριστε. Μειώνουμε το χρόνο του Γκάλι. Θα μας συγχωρέσει. Αυτά. Ακολουθεί Χρήστος Γκάλι. Σας κατάσταση τροφιά μέχρι τις 6. Μία επανάληψη 6 με 8. 8 με 10. Σάκης Αρβανιτάκης, κίτρινο πειρατικό, θα σαλπάρει στον αέρα του Yellow Radio 101,8. Να είστε όλοι καλά, εμείς θα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
1: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
7: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
1: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
7: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
1: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
1: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
8: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
9: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
8: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
9: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
8: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
9: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
8: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
10: Αχ, πείνασα.
11: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You,
13: το δικό μου αγαπημένο.
14: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
20: GPS και βυθόματο έχεις?
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
20: GPS λόγιο έχεις?
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
19: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
20: Meimaris.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας και από μένα. 20 λεπτά μετά τις 4 συνεχίζεται η μαραθώνια εκπομπή, η εκπομπή με την διευρυμένη της μορφή Yellow News, 2 ώρες για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Περνάμε στις 2 επόμενες ώρες, τις οποίες θα αφιερώσουμε στον μπασκετικό Άρη.

Περάσαμε και τα μισά Αυγούστου, οδεύουμε προς το τέλος του. Βέβαια έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Παρ' όλα αυτά η ζέστη συνεχίζει, αλλά είπαμε εδώ στο στούντιο είναι η γη της επαγγελίας και ιδιαίτερα όσων έχουν περισσότερα κιλά και ζεσταίνονται, γενικότερα όσων ζεσταίνονται πιο εύκολο, γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι πολύ slim και fit, αλλά ζεσταίνονται το ίδιο εύκολα με εμάς που είμαστε παραπανήσια κιλά. Εδώ επικρατεί πολικό ψύχος. Βέβαια είπαμε, δεν σκέφτεται η διεύθυνση τους δημοσιογράφους ή το προσωπικό γενικότερα, σκέφτεται τα μηχανήματα, γι' αυτό και αναγκαστικά υπάρχουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε σύγκριση με αυτές που επικρατούν έξω.

Επειδή βλέπω τώρα τα τελευταία μηνύματα που άφησε ο Δημήτρης, δεν πρόλαβε να διαβάσει. Είναι όσον αφορά παιδιά τα μαγαζιά. Είπαμε ότι εχθές το Καρμέλ συνεπίστατο όσον αφορά τις υποχρεώσεις του καταστήματος προς τους φίλους του Άρη και γενικότερα προς τους φίλους του ποδοσφαίρου που θα ήθελαν να δουν το παιχνίδι. Είχε την μετάδοση, ο φίλος μας ο Χατζή Αθανασίου δεν την είχε, οι άλλοι φίλοι μας δεν δουλέψανε, ήταν κλειστό λόγω των αργιών. Παιδιά, εντάξει, θα δυσκολευτούμε λίγο στην αρχή και τα καταστήματα ιδιαίτερα θα δυσκολευτούν λίγο στην αρχή κάποια εξ αυτών. Είπαμε ότι υπάρχουν κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία καλούν να λύσουν, αλλά θα βρεθεί λύση. Θα το έχουμε και στο σπίτι μας, θα το έχουμε και όσον αφορά, μιλάω για το Sport FM TV,

αυτό όσον αφορά την υβριδική τηλεόραση του Sky, το Sport FM TV, το οποίο θα μεταδίδει και τους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, αλλά και τους αγώνες πρωταθλήματος στο μπάσκετ.

Διαβάζω τώρα και κάποια καινούρια μηνύματα. Ο φίλος ο Νίκος για το πότε θα γίνει κλήρωση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είναι αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν έχουμε ενημερωθεί. Εντάξει, η κλήρωση τώρα όσον αφορά το μπάσκετ, μιλάω σίγουρα για το μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να το κάνει έτσι μια γιορτή, αν θέλετε μια συνάδρυση των παραγόντων του ποδοσφαίρου. Στο πρωτάθλημα του ΕΣΑΚΕ το έχουν απλοποιήσει την κλήρωση, γίνεται σε ένα γραφείο με τη βοήθεια του υπολογιστή, πλέον δίνονται τα δεδομένα και τα δεδομένα αφορούν τις διακοπές, τις ομάδες από την ίδια πόλη οι οποίες πρέπει να έχουν το αντίθετο πρόγραμμα, δηλαδή ο Άρης και ο ΠΑΟΚ παίρνανε κλειδάριθμους για να έχουν το αντίθετο πρόγραμμα, να μην υπάρχουν δύο παιχνίδια συγχρόνως στη Θεσσαλονίκη. Τώρα βέβαια έχει ανεβεί και ο Ηρακλής, αλλά νομίζω ότι παραμένει ο κλειδάριθμος στον Άρη και στον ΠΑΟΚ ασχέτου το τι γίνεται με τον Ηρακλή. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη υπάρχει περίπτωση, όχι υπάρχει, θα έχει κάποιες εβδομάδες δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα δεδομένα, λαμβάνονται υπόψη οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων στο εξωτερικό και ιδιαίτερα Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, πρώτα μάλλον Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού και μετά Άρη και ΠΑΟΚ που είναι στο EuroCup. Και λέω ότι τις ημέρες που κοιτάνε, που έχουν οι ομάδες οι δύο που παίζουν στην Ευρωλίγκα δύο παιχνίδια την εβδομάδα, στο ελληνικό πρωτάθλημα να είναι είτε εντός έδρας είτε να είναι εύκολο παιχνίδι, εύκολος αντίπαλος, χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψουν μακριά. Αυτά τα δεδομένα περνάνε στον υπολογιστή, βγάζει αυτό σε ένα πρόγραμμα ο οποίος προσπαθεί να ικανοποιήσει όλους, αλλά εντάξει δεν ικανοποιούνται όλοι. Είπαμε ότι η ιεράρχηση στην ικανοποίηση είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Άρης, ΠΑΟΚ και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Και αυτό γιατί άμα βάλεις κάτω αυτές οι τέσσερις πρώτες ομάδες έχουν τις πιο δύσκολες υποχρεώσεις στην Ευρώπη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες.

Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε λίγο μια ανωτελεία για να ετοιμάσουμε το στούντιο, να υποδεχτούμε και τον φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος έρχεται για να μας εξηγήσει και να μας αναλύσει το Σπανούλης Action. Θα ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ, θα πούμε λίγο τα ρεπορταζιακά θέματα. Ξεκινάνε οι προπονήσεις ομάδας, με πολλές απουσίες. Όλα αυτά όμως σε λίγα λεπτά. Δώστε μας την ευκαιρία ή το χρόνο να ετοιμάσουμε το στούντιο για να υποδεχτούμε και τον δεύτερο της παρέας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση, αλλά έπρεπε να βάλουμε στο στούντιο και να τοποθετήσουμε και τον Παναγιώτη. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλώς ήρθες για ακόμη μια φορά.
1: Καλησπέρα, Χρήστο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους.
0: Ο οποίος ήρθε προετοιμασμένος, ήρθε έτοιμος για να μας βοηθήσει, να μας δείξει κάποια πράγματα τα οποία καλούμαστε να τα κατανοήσουμε πιο εύκολα. Λοιπόν, να πάμε λίγο πριν από όλα στο ρεπορτάζ, πολύ σύντομο θα είμαι, πολύ γρήγορα. Έχει δίκιο ο φίλος ο Νίκος, το ξέχασα. ΑΕΚ και Ολυμπιακός θα μοιράζονται το ίδιο γήπεδο, αλλά και εκεί θα υπάρχει κλειδάριθμος. Ναι, θα γίνει. Αλλά όλη η κλήρωση, ο κλειδάριθμος μπαίνει κάθε χρόνο και στο παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ. Μπαίνει και στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όπως και στο Άρης ΠΑΟΚ, για να μην υπάρχουν παιχνίδι του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού εκτός έδρας. Τώρα θα υπάρχει και κλειδάριθμος του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Εντάξει, τώρα αυτά θα τα λύσει υπολογιστής, δεν θα τα λύσει κάποιος άνθρωπος. Γι' αυτό είπαμε ότι η κλήρωση του πρωταθλήματος ουσιαστικά περνάει από το πρόγραμμα ενός υπολογιστή, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του κάποια δεδομένα, κάποιους κλειδάριθμους, κάποιους περιορισμούς. Αρχές Σεπτεμβρίου θα ξέρουμε το πρόγραμμα της GBL και θα μπορέσουν να κάνουν το δικό τους προγραμματισμό οι ομάδες. Αυτό που έχουν ζητήσει περισσότερες ομάδες είναι όσο το δυνατόν έναν μακρύτερο προγραμματισμό, γιατί εντάξει, τώρα να μαθαίνουν το πρόγραμμα ανά τρεις αγωνιστικές ή ανά δύο αγωνιστικές, εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο, και ιδιαίτερα για τις μεγάλες ομάδες, οι οποίες όπως είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, που έχουν και πολλές υποχρεώσεις στο εξωτερικό. Λοιπόν, ο φίλος ο Χάρης, το ποδόσφαιρο έτσι κι αλλιώς δεν έχει να δω. Φίλε Χάρη, μην αποκλείσεις τίποτα. Μην αποκλείσεις τίποτα. Έχει ξεκινήσει χρονιά για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Ευχή όλων να πάει καλά και καλύτερα. Έτσι λέγαμε και στην αρχή. Όσον αφορά για την ΕΡΤ, έτσι τη χαρακτηρίζατε, όσον αφορά για την ΕΡΤ και την πλατφόρμα το ΕΡΤΦΛΙΞ. Λοιπόν, το ίδιο θα γίνει, δεν είναι η ίδια λογική και ο ίδιος τρόπος λειτουργίας θα είναι και η πλατφόρμα του Sport FM TV. Πριν πάω στον καλεσμένο, να πούμε ότι ξεκινάνε οι προπονήσεις από σήμερα σε δύο γκρουπ χωρίζεται η ομάδα. Να πούμε ότι οι προπονήσεις γίνονται από τον κύριο Κατζούρη, γιατί θα απουσιάσει αυτή την περίοδο από τις υποχρεώσεις στην Εθνική. Για την Εθνική Ελλάδος έχουν πάρει το Γιώργο το Λιμιάτη. Άμα βάλουμε και τον Θανάση Αντετοκούμπο, ο οποίος θεωρείται παίκτης του Άρη, μιλάμε για τέσσερις διεθνείς, συν τον προπονητή, συν τον GM, τον Νίκο το Ζήση, συν τους βοηθούς προπονητή. Γενικότερα η παρουσία του Άρη στην Εθνική Ελλάδος μετά από πάρα πολλά χρόνια είναι πολυπληθέστατη, με πολλά άτομα, όχι μόνο παίκτες, αλλά και γύρω από την Εθνική. Τώρα, όσον αφορά τους Έλληνες διεθνείς, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων με την Εθνική Ελλάδος, όπως και ο Βασίλης Πανούλης, δηλαδή στις αρχές Σεπτεμβρίου θα επιστρέψουν. Τώρα, αν θα τους δώσει τους Έλληνες διεθνείς μία, δύο, τρεις μέρες ρεπό, θα το δούμε, θα το αποφασίσει τότε όταν είναι να επιστρέψουν τις υποχρεώσεις στον Άρη. Πέρα από τους Έλληνες διεθνείς υπάρχουν και άλλοι και ξένοι διεθνείς. Ο Μπίρτς φεύγει αύριο το πρωί για τον Καναδά, γιατί έχει υποχρεώσεις με την Εθνική Καναδά. Το είχαμε πει ότι θα ερχόταν για λίγες μέρες να περάσει εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιο, να κλείσει δηλαδή και τυπικά το θέμα της συνεργασίας του, να βολευτεί. Νομίζω ότι μπορεί να μείνει εδώ η γυναίκα του μέχρι να βρει σπίτι με τη βοήθεια των ανθρώπων της ΚΑΕ, να βρουν το σπίτι και σιγά σιγά να μετακομίζουν, όσο αυτός θα είναι στον Καναδά για τις υποχρεώσεις με την Εθνική Καναδά. Υποχρεώσεις με την εθνική της χώρας του έχει και ο Δημητρίγεβιτς, ο οποίος θα έρθει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της Εθνικής Σκοπίων, δηλαδή και αυτός αρχές Σεπτεμβρίου. Ο Γιώβιτς έχει έρθει, όσοι έχουν έρθει έχουν περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ξεκινάνε το πρόγραμμα εκγύμνασης με τις οδηγίες του Ζάλογου, ξεκινάνε και λίγο γήπεδο με τις οδηγίες του Κατζούρη, ο οποίος θα είναι αυτή την περίοδο προπονητής του Άρη, στο πόδι του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είναι με την Εθνική Ελλάδος. Ο φίλος ο Λάζαρος μας βάζει κατευθείαν στα βαθιά ερώτηση όσον αφορά για τους για τους ποιους μπορεί να καλέσει από τους naturalizé ο Βασίλης Πανούλης. Λέει ότι έχει τη δυνατότητα να καλέσει έναν από τους Ελάιζα και τον αδερφό του, τον Νάζ Μητρουλόγκ, όχι τον Αν που γράφει, τον Νάζ Μητρουλόγκ, τον Ελάιζα, τον Ντόρσεϊ, τον Βόκαπ, ναι, έναν που μπορεί να πάρει σε κάθε παιχνίδι. Μπορεί να τους έχει όλους στην προπόνηση και να αποφασίζει από όλους τους πέντε, ξέρω, να πάρει έναν. Γιατί δεν καλεί το Βόκαπ? Δεν ξέρω γιατί δεν καλεί το Βόκαπ. Σίγουρα όμως ότι δεν είναι γιατί έχει πρόβλημα Βόκαπ. Προφανώς ο Γουόκαπ θέλει λίγο, επειδή τώρα μεγαλώνει, θέλει όσο δυνατόν περισσότερο το καλοκαίρι για να βρίσκει τον αγωνιστικό του ρυθμό. Αλλά είναι ένα καλό ερώτημα, όχι όμως ο Βασίλης Σπανούλη, όχι, εγώ δεν θα μπλέξω το Σπανούλη τώρα με τις διαφορές με των ομάδων, θα ρωτούσα τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας, τι γίνεται με τον Γουόκαπ, θα έρθει ποτέ να παίξει ο Γουόκαπ? Και θα προσπαθήσουμε να το κάνει όσο το δυνατόν πιο αραλυτικά ο φίλος εδώ ο Παναγιώτης, για να καταλάβουν το Σπανούλης άξιον. Περήφανος είναι ο Χαραλαμπόπουλος που είναι παίκτης του Άρη. Προφανώς έχεις, για να το γράφεις αυτό, inside ενημέρωση από κάποιον από το περιβάλλον του Χαραλαμπόπουλου ή ακόμα και τον ίδιο τον Χαραλαμπόπουλο. Ήθελε να παίξει σε εμάς, δεν το ξέρω αυτό. Ότι είναι καλό παιδί, δεν το ξέρω, θα το γνωρίσουμε τώρα. Και το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί η διοργανώτρια αρχή είναι το ίδιο που χρησιμοποιεί και το WNBA. Ο φίλος ο Άρης λέει: ακουγόμαστε με διακοπές. Δεν ξέρω, φίλε Πάνου, μόνο εσύ το λες. Μήπως έχει το δικό σου πρόβλημα. Λοιπόν.
1: Χριστό, συγγνώμη που επενδυμένω.
0: Ναι.
1: Το έχουν γράψει και 2-3 φίλοι στο YouTube αυτό.
0: Ναι.
1: Για προηγουμένως. Αλλά εγώ στο αυτοκίνητο που ερχόμουν σε άκουγα μια χαρά. Μήπως ναι. Έχει κάποιο θέμα το YouTube, δεν ξέρω.
0: Μπορεί να έχει πρόβλημα το YouTube. Παιδιά,
1: εγώ σ' άκουγα μια χαρά πάντως.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Προφανώς, επειδή το γράφουν 2-3, το πρόβλημα θα υπάρχει στο YouTube. Τι να σας πω τώρα, εδώ τα βλέπω ότι όλα λειτουργούν κανονικά. Τώρα δεν ξέρω. Τώρα. 4 και 41, δεν ξέρω πώς ακούγεται. Στείλτε ένα μήνυμα, σας παρακαλώ πολύ, είτε στο YouTube, είτε γιατί παίζει μουσική, δεν ξέρω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ Σοκράτη για τις ευχές σου, αλλά πες μας άμα ακουγόμαστε καλά. Γράψε μας λίγο, φίλε Σοκράτη, που έγραψες και πρώτος, αν ακουγόμαστε καλά. Γράφει φίλος μου Σοκράτης, θα μας ενημερώσει. Μια χαρά. Ωραία. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχουμε Παναγιώτη Κουβάς. Αυτά όσον αφορά για το ρεπορτάζ, παιδιά, τα έχουμε πει. Μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων θα υπογράψει ο Θανάσης και θα έρθει στον Άρη. Των υποχρεώσεων της Εθνικής Ελλάδος. Ο Θανάσης αυτή τη στιγμή είναι με την Εθνική Ελλάδος. Κάνει εκεί προπονήσεις. Όσον αφορά την 8η μεταγραφή ξένου, είπαμε θα δει τα πρώτα φιλικά ο Σπανούλης και θα αποφασίσει και για τον παίχτη και για τη θέση αυτού. Πάμε τώρα κατευθείαν στα βαθιά, πάμε σε coach Παναγιώτη Κουβάτση να μας πει Σπανούλης Action. Τι είναι αυτό το οποίο εκθίασε τόσο πολύ ο Ρόμπινσον Έρλ? Προσπάθησε λίγο να γίνεις κατανοητός, να σε καταλάβουν όλοι. Είναι πρόγραμμα, είναι σύστημα.
1: Θα τα πω όλα πολύ απλά, ναι. Μην ανησυχείς.
0: Λοιπόν, αυτό σαν αρχή και μετά πάμε στα πιο εξειδικευμένα τα δικά σου, να μας δώσεις λίγο μια ιδέα τι μπορούμε να καταλάβουμε από αυτό το σπανούλης action.
1: Ωραία, ωραία. Καταρχήν να τα πάρουμε από την αρχή. Το ανέφερε πρώτο σαν σπανούλης action. Εμείς οι προπονητές το λέγαμε όλοι για την κίνηση που έπαιζε πιο πολύ ο Σπανούλης σαν παίχτης. Δεν ήξερα προσωπικά ότι λέγεται Σπανούλης action. Ωστόσο, το ανέφερε ο Ρόμπινσον Έλλης στις δηλώσεις του και είναι πολύ ενδιαφέρουσες, όπως είπαμε, οι δηλώσεις όλων των παιχτών. Μπορούμε να το σχολιάσουμε αυτό σε κάποια επόμενη εκπομπή. Δηλαδή, να δούμε τι έβγαλε ο καθένας, μία φράση, που τι σημαίνει και τι περιμένουμε από αυτούς μέσα στη χρονιά. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και λίγο μετά. Το Σπανούλης action είναι ένα play καταρχήν. Μία κίνηση ή για τους παλαιότερους ένα σύστημα. Το οποίο εγώ πρώτη φορά το είδα το 2013 να το παίζει με τον coach Μπαρτζόκα και έχω ανεβάσει στο κανάλι μου στο Facebook και έχω συζητήσει και με τον Ιάσονα προσωπικά γι' αυτό. Τα highlights του τελικού του Λονδίνου που κέρδισε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα και το παίζει πάρα πολλές φορές. Ήταν τότε που έβαλε ο Σπανούλης, άμα θυμάστε, στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο τα συνεχόμενα τρίποντα και ο Ολυμπιακός γύρισε το παιχνίδι με τη Ρεάλ και πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη Ευρωλίγκα. Δηλαδή ένα σύστημα το οποίο έχει ιστορία 13 ετών. Αφήνω ένα μικρό αστερίσκο, μήπως πρώτα το έπαιξε την προηγούμενη χρονιά με τον coach Ivkovic και τον coach Αγγέλου, τον μπαμπά Αγγέλου, όχι τον Διονύση, τον Βαγγέλη Αγγέλου. Αλλά 99% είναι, το έχει δημιουργήσει ο coach Μπαρτζόκας. Και είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Τώρα θα προσπαθήσουμε σε λίγο, θα το περιγράψω αρχικά και σε λίγο θα προσπαθήσουμε να το δείξουμε και στο πινακάκι που έχω φέρει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούμε να φανεί τόσο καλά. Θα το περιγράψω.
0: Όσο δυνατόν πιο μεγάλα τα νούμερα και όσο το δυνατόν λίγο να το γέρνεις για να μην θολώνει, δηλαδή τουλάχιστον αυτά που είδα.
1: Ναι, να μην γυαλίζει, να μην γυαλίζει. Ωραία, θα το κάνω. Να περιγράψω λίγο αρχικά την κίνηση με λόγια και στη συνέχεια είναι πολύ εύκολο να το δείξουμε. Καταρχήν, είναι μια κίνηση που ο Βασίλης Σπανούλης, δεν το λέμε coach Σπανούλη γιατί σαν παίχτης το έκανε, ο Βασίλης Σπανούλης συνήθως σε όλες τις περιπτώσεις αυτές βρίσκεται στην αριστερή πλευρά όπως κοιτάμε το καλάθι του παρκέ στη γωνία. Στη δεξιά πλευρά στη γωνία είναι μια κατάσταση box. Στη δεξιά γωνία είναι το τριάρι, ενώ το πεντάρι και το τεσσάρι είναι στην κορυφή. Δεξιά συγκεκριμένα είναι το τεσσάρι και αριστερά είναι το πεντάρι. Και τι γίνεται? Πασάρει ο άσος την μπάλα στο 5 που βρίσκεται στην κορυφή και το 4 κόβει να πάει στο low post και να κάνει ένα down screen στο Σπανούλη, ο οποίος θα βγει για να πάρει την μπάλα χέρι με χέρι. Το λέω πρώτα για να το δείξω στη συνέχεια. Και εκεί, επειδή άμυνα συνήθως παίζει από πίσω, ο Σπανούλης μπορεί σε πρώτο χρόνο να εκτελέσει ένα σουτάρι γιατί τον παίζει από κάτω η άμυνα. Είναι πολύ δύσκολο για την άμυνα να το αντιμετωπίσει. Ή άμα παίξει pick and roll, επειδή ο ψηλός αλλάζει κατευθείαν τη γωνία και πάει να το παίξει από την δεξιά πλευρά, είναι πολύ δύσκολη αντιμετώπιση. Πάμε να το δείξουμε λίγο για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Βέβαια, σε αυτό το κίνηση έχουν βρεθεί πάρα πολλές παραλλαγές, έτσι, όπως είπαμε.
0: Καλά, ο κάθε προπονητής ανάλογα τους παίκτες.
1: Ακριβώς.
0: Σε βοηθάω λίγο, το έχω κάνει εγώ screenshot εδώ, δεν ξέρω πώς φαίνεται. Είναι αυτό που λέει στις δύο γωνίες. Στην αριστερή πάει το διάριο Βασίλης Σπανούλης, στην δεξιά είναι το 3, το 4 και το 5. Το 5 είναι στο high post. Το 4 και αυτό είναι στο high post, αλλά κατεβαίνει για να δώσει το screen όσον αφορά στο Βασίλη Σπανούλη. Ναι, στην κίνηση.
1: Η κίνηση είναι έτσι. Αρχικά ο άσος είναι ψηλά. Το 4 που συνήθως έπαιζε είτε ο Πρίντεζης είτε ο Άντιτς πηγαίνουν κάτω και δίνουν ένα down screen στο Σπανούλη που είναι εδώ και ανεβαίνει, ενώ αντιθέτως το 5 πετάγεται έξω και παίρνει την μπάλα από τον άσο. Οπότε έχουμε, πάντα είπαμε, ο κύκλος είναι ο παίκτης που έχει την μπάλα. Άρα στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για το νούμερο 5. Το νούμερο 4 είναι στο low post. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι στη γωνία και ξεκινάει να τρέχει. Από screen του 4 για να απελευθερωθεί και ο άλλος πάει στις 45 μοίρες αριστερά. Άρα ανεβαίνει και παίρνει την μπάλα hand off με το, από το 5. Εδώ πολλές φορές το 5 δίνοντας την μπάλα δημιουργείται ένα χώρος και εδώ ο Σπανούλης έχει την επιλογή του σουτ γιατί μένει άμυνα από πίσω. Αν η άμυνα περάσει πολύ γρήγορα από πάνω, είναι πολύ εύκολο να πάει φυσικά και μέχρι μέσα στο καλάθι. Στη συνέχεια, το 4 ανεβαίνει στις 45 μοίρες για να δυσκολέψει την άμυνα και να κινηθεί άμυνα. Άρα εδώ ο Σπανούλης έχει πάρει την μπάλα, το 5 βρίσκεται εδώ, το 4 έχει ανέβει στις 45 μοίρες και ο άσος έχει βρεθεί στη γωνία. Οπότε εδώ αυτό καταλήγει στις περισσότερες των περιπτώσεων. Έχουμε ένα κεντρικό pick and roll του 2 με το 5 που ανάλογα με τη γωνία του ψηλού και την άμυνα που παίζει το Βασίλη Σπανούλη, είτε μπορεί να πάει από τα δεξιά, είτε μπορεί να πάει από τα αριστερά. Είτε μπορεί και να πασάρει στο 4, να ρολάρει το 5 και να δούμε ένα high low που λέμε οι προπονητές, δηλαδή συνεργασία 4 με 5. Δεν είναι εύκολο με το φωτισμό και τα, λεφτά και τα λοιπά να το δείξουμε. Προσπαθήσαμε,
0: ναι, κάναμε μια προσπάθεια.
1: Προσπαθήσαμε να είναι όσο πιο κατανοητό, εντάξει, γίνεται. Αυτό την κίνηση μετά την παίξανε πάρα πολύ στο NBA οι Spurs, αλλά και άλλες ομάδες που,
0: ναι,
1: που μελετάνε το παιχνίδι στην Ευρώπη. Είναι κάτι πολύ απλό. Είναι κάτι σαν το Spain pick and roll που λέμε. Είναι απλά μια κίνηση. Ωστόσο, για να τη δημιουργήσει ο coach Μπαρτζόκας, γιατί αυτός νομίζουμε ότι είναι ο πρώτος που την έπαιξε, εκμεταλλεύτηκε όλα τα καλά στοιχεία του Βασίλη Σπανούλη. Ξεκινώντας από τη γωνία, ο Σπανούλης παίρνοντας ένα screen από το 4, αφήνει λίγο πίσω τον αμυντικό του, είναι πολύ δύσκολο να τον ακολουθήσει, οπότε όταν πάρει το hand off την μπάσα, δηλαδή χέρι με χέρι από το 5, αν αναγκαστεί το 5 να βγει στο shoot, ο Σπανούλης μπορεί να περάσει και να δημιουργηθεί με παίχτη παραπάνω η κίνηση. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικός ο συντονισμός, είναι πάρα πολύ σημαντικό το sprint του διαριού από τη γωνία για να ανεβεί προς τα πάνω και δημιουργείται έτσι γωνία ούτως ώστε να είναι πολύ εύκολο για τον ψηλό, αν περιμένει ο κοντός, γιατί ο Βασίλης Σπανούλης έπαιζε άριστα το pick and roll, να γίνει ένα καλό screen στην μπάλα και να δημιουργηθεί πλεονέκτημα από αυτό. Και στη συνέχεια, ανάλογα με την άμυνα φυσικά που τον έπαιζαν, υπήρχε η ανάλογη αντίδραση, όλα αυτά δηλαδή που ήταν δουλεμένα πάρα πολύ καλά από τον coach Μπαρτζόκα, όπως και μέχρι σήμερα, για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα.
0: Όπως εξήγησε ο coach Παναγιώτης στο ξεκίνημα της συζήτησης, ότι είναι κάτι το οποίο τώρα με τους προπονητές, εντάξει, πρέπει να το είδαμε πρώτη φορά στον Ολυμπιακό με τον coach Μπαρτζόκα και εκτελεστεί το Βασίλη Σπανούλη, αλλά είναι κάτι το οποίο μάλλον πολλοί προπονητές το έχουν πάρει, το έχουν προσαρμόσει στη δική τους ομάδα. Εντάξει, Golden State Warriors, τώρα ο φίλος μου ο τέτοιος λέει, ο Λάζαρος που ξέρει μπάσκετ εδώ, ο Λάζαρος, κάνουμε ωραίες μπασκετικές συζητήσεις με αυτό, τώρα θα σε βάλω και εσένα στην κουβέντα, θα τις ευχαριστηθείς και εσύ. Λέει, Golden State εφαρμόζουν παρόμοιο σύστημα με τους Denver και Knicks, ενώ στο WNBA ξεχωρίζουν οι Indiana Fever χάρη στις κορυφαίες Carl και Mitchell όσον αφορά το σύστημα αυτό, το Σπανούλης Action. Γενικά, επειδή κάποιοι τώρα ρωτάτε τι μας λέει, παιδιά, είναι ένα σύστημα που κατεβάζει τώρα ο playmaker την μπάλα, ο Σπανούλης που είναι δίπλα του τώρα, ο Σπανούλης σε ρόλο διαριού, κόβει στην αριστερή γωνία, πάει στο corner.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Το τριάρι, ποιος θέλει, το Χαραλαμπόπουλος ή ο Μοκόκα, πάει και αυτό στο corner, αλλά από τη δεξιά πλευρά.
1: Σωστά.
0: Που σημαίνει ότι το ένα, σε περίπτωση που στραβώσει, του χαλάσει ή οι παίκτες δεν συνεννοηθούν δική του με τα κανόνα, να υπάρχει μια λύση, μια έξτρα πάσα.
1: Να δημιουργηθούν, ναι, οι καλύτερες αποστάσεις, το καλύτερο spacing, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι χώροι ακριβώς.
0: Ναι. Το πεντάρι μένει στο high post δίπλα στον άσο,
1: Ναι, πετάγεται έξω να πάρει την μπάλα.
0: Ναι, να μπορεί να κάνει κίνηση προς τα μέσα και να ξανανεβεί προς τα πάνω.
1: Ωραία, για ξεμαρκάρι.
0: Σε αντίθεση με το τεσάρι που είναι στο high post και κατεβαίνει προς το low post.
1: Σωστά.
0: Από, τη δεξι... από την αριστερή πλευρά για να δώσει screen, το πρώτο screen στον Σπανούλη, ο οποίος κόβει διαγώνια προς τα πάνω.
1: Ακριβώς, πάρα πολύ σωστά το έχεις καταλάβει. Ανεβαίνει με πολύ μεγάλη ταχύτητα προς τα πάνω. Γιατί το κάνει αυτό? Για να δημιουργήσει στην άμυνα του Σπανούλη, του διαριού, δηλαδή στο Χ2, να καθυστερήσει λίγο, έτσι ώστε να αποκτήσει το πλεονέκτημα παίρνοντας την μπάλα από την πάσα χέρι με χέρι με το 5, να βρεθεί ουσιαστικά σε κατάσταση 2 εναντίον 1. Ακριβώς αυτό που έχεις, ναι, αυτή τη στιγμή
0: αυτό, στο... Το έδειξα νωρίτερα, δηλαδή όπως βλέπετε ότι...
1: Άμα το βάλεις λίγο πιο κοντά στο κινητό,
0: ναι,
1: και άλλο και άλλο, γιατί βλέπω το πιο ψηλά, πιο ψηλά,
0: πιο ψηλά.
1: Εδώ. Πιο κοντά, μπράβο.
0: Εδώ όπως καταλαβαίνετε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, για να μην γυαλίζει. Εδώ όπως καταλαβαίνετε, από την αριστερή γωνία ο Σπανούλης θα κινηθεί διαγώνια προς τα πάνω και το 4 θα του δώσει το πρώτο screen, το 5 το δεύτερο. Λοιπόν, υπάρχει και ένα σχετικό βιντεάκι, άμα το κάνετε θα το δείτε, φαίνεται ξεκάθαρα αποφάσεις του Ολυμπιακού όσον αφορά το, αυτό το, η κίνηση του Σπανούλη, η κίνηση του διαριού που πήρε και το όνομά του, το Σπανούλης Action, και παραλλαγές αυτού χρησιμοποιούν πάρα πολλές ομάδες. Είναι, πώς το είπες, κάτσε πώς το λέω, sometimes called Cut Chicago. Είναι και το όνομα σε NBA.
1: Ακριβώς.
0: Το κόψιμο του Σικάγου.
1: Ναι, ναι. Καταρχήν δεν έχει πολύ σημασία. Δεν υπάρχει κανένα τίποτα στο μπάσκετ μυστικό. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ο καθένας μπορεί να πάρει πράγματα από άλλον. Δεν θυμάμαι στην Τζέσεκα, νομίζω, νομίζω ότι το πιο πιθανό ήταν να ήταν ο coach Τούδης, ο οποίος δημιούργησε ένα πολύ ωραίο motion play, το οποίο το χρησιμοποιούσαν πάρα πολλές ομάδες και μέχρι πρότινος ακόμα και ο Ολυμπιακός, και βασιζόταν στο παιχνίδι του πάνω στην close-out, πάνω στην close-out άμυνα. Δηλαδή το παιχνίδι εναντίον close-out επίθεσης.
0: Ωραία.
1: Εναντίον close-out άμυνας.
0: Εδώ, επειδή τώρα θα αρχίζουν να πλακώνονται μηνύματα ποιο είναι το close-out, επανέλαβε για ακόμη μια φορά το close-out άμυνα.
1: Ναι. Ποιες ομάδες πηγαίνουν που λέμε παίζει επίθεση close out. Λοιπόν, η close out είναι ένας όρος ο οποίος υπάρχει για την άμυνα καταρχήν. Και τι είναι το close out? Το close out είναι το εξής. Όταν η μπάλα είναι από τη μία πλευρά, από τις δύο, άμα δούμε το καλάθι μπροστά μας, δεξιά και αριστερά το καλάθι, άμα το χωρίσουμε, χωρίζεται σε δύο πλευρές, δεξιά και αριστερά. Αν από τη μία πλευρά είναι η μπάλα, αυτή ονομάζεται δυνατή πλευρά. Γιατί είναι η μπάλα σε αυτήν. Η αντίθετη πλευρά ονομάζεται αδύνατη πλευρά. Άρα, όταν βρισκόμαστε στην αδύνατη πλευρά, η άμυνα ενός παίχτη που βρίσκεται στην αδύναμη πλευρά, στην επίθεση, βρίσκεται μέσα. Για να προστατέψει το καλάθι, να είναι κοντά στο καλάθι. Το λέω όσο πιο απλά μπορώ. Όταν γίνεται η πάσα λοιπόν από την δυνατή πλευρά που είπαμε ότι είναι η μπάλα, στην αδύνατη πλευρά, η κίνηση που κάνει αυτός ο παίχτης που μαρκάρει την μπάλα για να βγει πάνω στην μπάλα ονομάζεται close out. Και πολλές ομάδες θέλουν να λειτουργήσουν στην επίθεση ώστε να γίνει αυτή η πάσα και να επιτεθούν, αυτό που λέμε επίθεση, στο close out. Αυτή ονομάζεται μια close out επίθεση. Και όσο καλύτερο σούτ έχει μια ομάδα, τόσο πιο δύσκολο είναι για την άμυνα να το αντιμετωπίσει και επιλέγεται αυτός ο τρόπος της επίθεσης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και με την επεξήγηση της close out άμυνας βάζουμε μία άνω τελεία. Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τα δικά σας σχόλια, με τις δικές σας ερωτήσεις, μια που έχουμε τον Παναγιώτη εδώ, τον coach Παναγιώτη, και έχει φέρει και το πινακάκι του. Θα μπορείτε να το ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε και για την καλύτερη επεξήγηση να το σχεδιάσει. Τώρα πώς θα βγει όσον αφορά την εικόνα, θα το παλέψουμε για το καλύτερο. Πάντως είναι πρώτης τάξης ευκαιρία να την εκμεταλλευτείτε εδώ με τον Παναγιώτη, να τον ρωτήσετε άκρως τεχνικά θέματα για να σας τα αναλύσει και να σας λύσει όσο δυνατόν περισσότερες απορίες. Έτσι κι αλλιώς, αφού σας λένε προπονητές της Κερκίδας, γιατί να μην πάρετε και ένα πτυχίο προπονητικής εδώ από το φίλο μας τον Παναγιώτη, να είστε προπονητές της Κερκίδας με πτυχίο. Όλα αυτά όμως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market. ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Αχ, πίνασα.
23: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
22: Και από πού θα παραγγείλουμε?
23: Από το Food for You.
22: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
23: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
22: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
23: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
23: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
23: Food for You,
24: το δικό μου αγαπημένο.
25: Έλα, Γιώργη!
26: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
25: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
26: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
25: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
26: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
26: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
26: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
25: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
27: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
29: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
30: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
1: GPS και βυθώματο έχεις.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
1: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
0: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
1: Μεϊμάρης.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε το πολύ σύντομο, το πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. 2 ώρες για τον αυτοκράτορα. Στο μικρόφωνο Χρήστος Γκάλης, πάντα με τη συνεργασία όταν πρόκειται για τεχνικά θέματα με τον coach Κοβάτση, τον Παναγιώτη. Λοιπόν, Παναγιώτη, είχαμε τώρα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είχε στην ομάδα μου, είπες, το 2010, όταν ήσουν ομοσπονδιακός, δηλαδή αυτούς που είδαμε τώρα να παίζουν σαν...
1: Under 16,
0: σαν έφηβοι δηλαδή.
1: Ναι, όχι σαν έφηβοι, σαν παιδες. Οι έφηβοι είναι Under 18, ναι, που φέτος ήταν γεννημένοι του 2008.
0: 8.
1: Τη που 10 ήταν ο Χατζηλάμπρου.
0: Τη 10 όμως την είχες, το 2000.
1: Ναι, τους 2010 εγώ ήμουν περιφερειακός προπονητής στην ΕΚΑΣΤ, ναι, και απλά είχα επιλεγεί να πάω στα 2 τουρνουά που γίνονται, το Καπαγέροφ που είναι πιο γνωστό, που γινόταν στην Πορταριά τα Χριστούγεννα, ναι, και το καλοκαίρι που είχαμε πάει στην Καρδίτσα. Εκεί είχαμε τους 2010 σε όλη την Ελλάδα, ήμασταν 6 προπονητές και ο καθένας είχε πάρει από μία ομάδα και γινόταν ένα άτυπο πρωτάθλημα για να δούμε οι προπονητές και να κάνουμε αξιολόγηση των παιδιών αυτό. Αυτό είχε γίνει πριν 2 χρόνια βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: Το 2024.
0: Μάλιστα. Οπότε τα ξέρεις τα παιδιά που παίξανε στην Εθνική Παίδων του 2010 γεννημένη.
1: Σωστά. Την Εθνική Παίδων όλα τα παιδιά εκτός από από το παιδί που είναι από το εξωτερικό. Δεν ξέρω τα παιδιά από το εξωτερικό που είχαν έρθει. Ο ένας ήταν πάρα πολύ καλός, μου διαφεύγει το όνομα, που έκανε πολύ καλά παιχνίδια. Εκτός από αυτόν λοιπόν, όλους τους άλλους τους είχαμε. Μάλιστα, ναι, ο Γιάννης ο Σπανός που είναι στη 10, τότε ανήκε στις Σέρες, από τις Σέρες, από τον Πανσεραϊκό τον πήραμε.
0: Ναι.
1: Τότε ανήκε στον Πανσεραϊκό εκείνη τη χρονιά και μετά πήγε στη 10.
0: Ακριβώς. Και μετά τον πήρε η 10 μεταγραφή.
1: Ακριβώς. Ο Χαράλαμπος ο Χριστοδούλου, εμείς τότε τον είχαμε από την ΚΟ και ναι, εκείνο το καλοκαίρι μετακόμισε στη Χάνθ και ήρθε εδώ και στη συνέχεια πέρσι πήγε στον Ολυμπιακό, καθώς και άλλα παιδιά. Σε αυτήν την ομάδα, την Εθνική Παίδων, υπήρχε και ένα παιδί γεννημένο το 2011, έτσι. Ναι. Είναι ο Γιώργος ο Χαραλαμπίδης, ο οποίος μέχρι πέρσι έπαιζε στη GBA,
0: ναι,
1: ομάδα της Θεσσαλονίκης,
0: του και φέτος,
1: σωστά, ναι, και φέτος μεταγράφηκε στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα αυτά τα παιδιά που, ιδιαίτερα αυτά που είναι σε ομάδες σε Α1 κατηγορία, θα τους δούμε να παίζουν όλη τη χρονιά. Οπότε θα έχουμε και το σχόλιο σου, γιατί τους ξέρεις από πρώτο χέρι.
1: Τους ξέρω, αλλά μην ξεχνάμε ότι
0: τα πρώτα πράγματα, δηλαδή αυτά που παίζουν τώρα, εσύ τους τα μάθες.
1: Όχι, τους τα μαθαίνουν οι προπονητές τους. Απλά όταν έχεις περάσει κάποιο χρόνο με αυτά τα παιδιά και τα βλέπεις κάθε Πέμπτη στα κλιμάκια, μπορείς να έχεις πολύ καλή άποψη και για το χαρακτήρα τους και για την οτροπία τους και την εξέλιξή τους και πόσο ακούνε και πόσο δουλεύουν και πόσο μπορούν να εξελιχθούν. Εγώ προσωπικά είχα την τύχη να δουλέψω με 2 φουρνιές, τους 2010 και περισσότερο τους 2011 και λιγότερο τους 2012. Αυτές τις 3 φουρνιές ξέρω, αλλά σε επίπεδο Θεσσαλονίκη κυρίως, που από τη Θεσσαλονίκη βγαίνουν τα περισσότερα παιδιά. Ωστόσο, τους 2010 φέτος είναι πολύ δύσκολο να τους δούμε σε αντρικό επίπεδο. Όπως είπαμε, είναι under 16. Είναι δηλαδή φέτος θα ξεκινήσουν το εφηβικό τη μικρή της χρονιά, θα πάνε Δευτέρα Λυκείου. Το θεωρώ πολύ δύσκολο κάποιο από αυτά τα παιδιά να βρει χρόνο σε αντρικό επίπεδο. Ωστόσο, θα τους δούμε μέσα από τα πανελλήνια πρωταθλήματα και των εφήβων πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Από τους εφήβους.
0: Ωραία, κλείνουμε την παρένθεση όσον αφορά για τους πιτσιρικάδες. Πάμε λίγο στα δικά σας μηνύματα. Θα ξεκινήσω από το μήνυμα του φίλου του Δημήτρη, το οποίο το έχει στείλει εδώ και ώρα. Ο Δημήτρης είναι στο Ναύπλιο, εν αναμονή της σαββατιάτικης πρεμιέρας του Άρη μας στην κοντινή Τρίπολη. Στην Τρίπολη θα παίξουμε την Καλαμάτα.
1: Στην Τρίπολη θα παίξουμε, ναι, το γήπεδο της Καλαμάτας δεν είναι έτοιμο ακόμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, και εκεί που είσαι φίλε Δημήτρη, άρχισε να κάνεις αργιανάκια εκεί στην περιοχή. Έτσι αλλιώς στο μπάσκετ να τους κάνεις αργιανούς δεν θα δυσκολευτείς καθόλου. Ο φίλος ο Απόστολος από τον Κιτρινό Μαυροχορτιάτη, καλησπέρα Χρήστο και χρόνια πολλά στον κότσο Παναγιώτη για τη γιορτή σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν κατάλαβε. Λοιπόν, ο φίλος ο Τζέλο είναι από, τον κυτρινό, από την Κυτρινόμαυρη Ορεστιάδα. Λοιπόν, συνονόματος, γεια σου ρε φίλε Χρήστο, τι καθημερινός ακροατής της εκπομπής, είτε στο δύο ώρο μαζί με τον Δημήτρη, είτε στη διευρυμένη μορφή στο τετράωρο. Εκεί ο φίλος ο συνονόματος ή αλλιώς Τζέλος δεν χάνει εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στο φίλο το Λάζαρο, εδώ μπασκετική κουβέντα. Μας βάζει, καταρχήν να ξέρετε ότι όταν ό,τι σχεδιάζει ο φίλος ο Παναγιώτης, ο coach ο Παναγιώτης στο πινακάκι του, μπορείτε με μία λίγο, αν ανοίξετε λίγο την εικόνα, γιατί εμείς δεν έχουμε λίγο τη δυνατότητα ακόμα στο zoom, γιατί είναι σταθερή εικόνα, η σταθερή κάμερα, να δείτε, φαίνεται ξεκάθαρο, το είδα κιόλας εγώ, όσοι παρακολουθείτε από το YouTube, όσοι μας παρακολουθείτε από τα FM, θα προσπαθήσουμε όσο δυνατόν πιο αναλυτικά να σας εξηγήσουμε τις εικόνες και τα συστήματα.
1: Από το YouTube, όσοι έχετε κινητό ή tablet, κάνοντας zoom στο συγκεκριμένο απόσπασμα, αφού οι εκπομπές μπορείτε να τις γυρίσετε πίσω, μπορείτε να δείτε πάρα πολύ καλά αυτά που σχεδιάσαμε. Και θα κάνουμε μετά ακόμα μια προσπάθεια, αυτό που αναφέραμε για την close out επίθεση, να δείξουμε σε όλους τι σημαίνει close out, που ακούγεται εβραίως.
0: Πάμε λίγο στον Λάζαρο το μπασκετικό τώρα, περίμενε γιατί είχε στείλει πολλά μηνύματα ρε Λάζαρε, περίμενε, στο μπαλκόνι του δημοσίου στη Σίμη, γεια σου ρε Λάζαρε, χαιρετίσματα στην Μαργαρίτα τη γυναίκα σου, sorry που της το βάζω, δεν τη λέω Μαργαρίτ, τη λέω Μαργαρίτα, να ξέρετε ελληνικά ονόματα, μην τα μεταφράζουμε όλα. Ο φίλος ο Βασίλης, περίμενε λίγο, χάσαμε τα μηνύματα, έστειλε ωραία. Όλα αυτά βέβαια στην κίνηση ο Σπανούλης είχε τρεις επιλογές σε κατάσταση: drive, shoot, pass, συνέχεια drive.
1: Σωστά.
0: Ωραία.
1: Pick and roll,
0: ναι.
1: Shoot, drive κατευθείαν, όλα αυτά που αναλύσαμε ανάλογα με την άμυνα. Και φυσικά είχε και την επιλογή της πάσα στο 4 για να παίξει καλοπάτι με το 5 και συνεχιζόταν η κίνηση. Μα, σωστά.
0: Γι' αυτό στη Γερμανία λέγανε ότι ο Ντιμητρίγεβιτς λειτουργεί σαν το Σπανούλι, γιατί όταν επέλεγε ο Σπανούλης σουτ ήταν off balance, όπως σουτάρει συνήθως ο Ντιμητρίγεβιτς. Είναι μια πληροφορία που μας μεταφέρει ο φίλος ο Λάζαρος. Βέβαια να πούμε ότι ο Μπαρτζόκας έχει το σύστημα με το Βενζέκοφ, με το διπλό screen και το Σάσα να σουτάρει από τα πλάγια χαμηλά. Όπως είπε και ο Σπανούλης, ο Μπαρτζόκας πρέπει να το επικοινωνήσει αυτά με τους υπόλοιπους προπονητές. Ναι. Βέβαια, οι περισσότερες ομάδες προσαρμόζουν το παιχνίδι τους. Οι Σέρβοι παίζουν σχεδόν το σύστημα των Ντένβερ. Οι Αμερικανοί μέχρι και το τελευταίο παγκόσμιο παίζανε Bulls. Οι Γάλλοι παίζουν 100% Golden State. Εμείς το τελευταίο ευρωπαϊκό παίξαμε ότι παίζανε οι Bucks το 21 και το 22. Λοιπόν, και συγχαρητήρια σε σένα όσον αφορά για την πολύτιμη βοήθειά σου, ο φίλος ο Λάζαρος από τον μπαλκόνι του στη Σίμη.
1: Τον ευχαριστώ πολύ. Σας ζηλεύουμε. Και, ναι, σίγουρα το ζηλεύουμε και δεν είναι συγχαρητήρια, είναι ότι περνάμε καλά μιλώντας για μπάσκετ. Αυτό μετράει. Και εσύ βοηθάς πολύ με τα μηνύματά σου και τα σχόλιά σου.
0: Ο φίλος ο Μάκης από την Κυτρινόμαυρη Νορβηγία λέει: ανυπομονώ να δω πολύ όμορφα παιχνίδια και συστήματα του Άρη μας. Ξέρει ο Σπανούλης, αν ξέρει. Ο φίλος ο Βασίλης θέλει να σου κάνει μια ερώτηση. Τι είναι το
1: Ο Γκρινιάρης, ο Βασίλης ή ο Καλός?
0: Όχι, άλλος.
1: Ο
0: Βασίλης ο Γκρινιάρης.
1: Τον έμαθα κι εγώ.
0: Δεν εμφανίστηκε ο Βασίλης ο Γκρινιάρης.
1: Πάμε καλά τώρα, ειδικά και.
0: Ναι, ναι, επειδή πάμε καλά και αυτό δεν εμφανιστά, μα αρχίζουμε ένα τέτοιο, ο Θεός φυλάξει. Οχ, οχ, οχ, μόνιμος κάτοικος είναι εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν χορταίνει, δηλαδή δεν εξαρτάται σε εμάς, πάει και σε άλλες εκπομπές, πάει και σε άλλα κανάλια YouTube, όπου βρίσκει.
1: Το χαίρεται με την ψυχή του την αποτυχία. Ναι.
0: Λοιπόν, μια ερώτηση για τον φίλο τον Παναγιώτη. Λέει, τι είναι το επιθετικό σύστημα Horn και αν πιστεύει θα το δούμε στον Άρη? Το
1: ωραία.
0: Horn είναι...
1: Horns. Το κέρατο, ναι.
0: Τα κέρατα.
1: Ναι, είναι, είναι πολύ απλό. Είναι η διάταξη με το 2 και το 3 στις γωνίες και το 4 και το 5 ψηλά έξω από το τρίποντο γίνεται μια πάσα υποδοχή στο 4 και στο 5 και ανάλογα υπάρχει συνέχεια. Είναι μια
0: Για κανένα
1: αρχή
0: πείραμα.
1: Διάταξη.
0: Σχεδίασέ ναι. το. Παιδιά, είπαμε στην εικόνα λίγο zoom και φαίνεται πεντακάθαρα το σύστημα αυτό που σχεδιάζει ο φίλος ο Παναγιώτης. Κανονικά έπρεπε εμείς να το κάνουμε το zoom. Εντάξει, κάντε το εσείς, γιατί δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
1: Λοιπόν, εδώ είναι το ένα. Τα νούμερα για να τα βλέπω εγώ, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι. Λοιπόν, δεν μπορώ να το κάνω ανάποδα. Π.χ. εδώ είναι το 5, εδώ είναι το 4, εδώ είναι το 3, εδώ είναι το 2. Σχεδιάζουμε την κατάσταση χώνους που λέμε. Άρα, ο άσος μπορεί να πασάρει όπου θέλει την μπάλα. Αυτή είναι η αρχική διάταξη. Αυτό ονομάζουμε χώνους. Και μετά, ανάλογα με τη συνέχεια, οι ομάδες μπορούν να το πούνε χώνους side, χώνους down, οτιδήποτε άλλο. Μία πολύ απλή κίνηση είναι αυτή. Ο άσος να πασάρει στο 5, να κόψει, να κάνει ένα screen στο ένα screen the screener στο 3 και να πάρει ένα screen ενδεχομένως από το 4. Αυτό είναι μια κατάσταση επίθεσης σε horns διάταξη.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Και αν έχω λίγο χρόνο, ναι. να δείξουμε και αυτό που είπαμε πριν για το close out.
0: Μπράβο.
1: Που είπαμε τι είναι η close out, άμυνα και επίθεση. Λοιπόν, όπως είπα και πριν και περιέγραψα, έστω ότι χωρίζουμε το καλάθι σε δύο πλευρές. Βλέπετε μία γραμμή που έχω κάνει. Εκεί που είναι η μπάλα που την κύκλωσα, είναι η δυνατή πλευρά, είναι η strong side που λέμε. Αυτή είναι η strong side, η δυνατή πλευρά. Και εδώ είναι η αδύνατη πλευρά. Είπαμε έστω λοιπόν ότι εδώ είναι η μπάλα. Και υπάρχει ένας παίκτης, τους επιθετικούς τους κάνουμε με κύκλο. Ο όμικρον 2 είναι ο επιθετικός, παίζει σε θέση 2. Και ο Χ2 είναι ο αμυντικός του, που είναι κοντά στο καλάθι γιατί είναι στην αδύνατη πλευρά. Τι είναι η close-out άμυνα? Η close-out άμυνα είναι όταν η μπάλα μεταφερθεί από τη δυνατή πλευρά με μία πάσα στην αδύνατη πλευρά, η κίνηση αυτουνού του παίκτη, του αμυντικού δηλαδή, που πλέον μαρκάρει την μπάλα και θα πάει να τον μαρκάρει. Αυτή η κίνηση από την αδύνατη πλευρά, τώρα που έχει γίνει δυνατή προς την μπάλα για να παίξει άμυνα, είναι close-out άμυνα. Άρα η επίθεση close-out είναι επίθεση πάνω σε αυτή την άμυνα. Αν η άμυνα μείνει πίσω σε αυτό το μαρκάρισμα, υπάρχει shoot. Άμα βγει πολύ δυνατά επιθετικά, ο παίκτης μπορεί να τον περάσει και να πάει στο καλάθι. Και αυτή είναι η κατάσταση που περιγράψαμε. Δεν ξέρω αν μπορέσατε να το δείτε. Είπαμε, άμα κάνετε zoom,
0: ναι,
1: γυαλίζει
0: άμα κάνετε
1: και
0: zoom,
1: λίγο.
0: Φαίνεται αλλά καλύτερα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Τέλεια. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αρχή να κάνετε zoom, λίγο μεγαλώνω την οθόνη και το βλέπετε κανονικά. Αυτά όσον αφορά από τον Παναγιώτη για όσα έχουμε πει. Τώρα μπορείτε να ρωτήσει το ψερώτης και ο φίλος όσον αφορά και το Holmes. Λοιπόν, ο φίλος ο Λάζαρος τώρα ανοίγει άλλη κουβέντα. Μπίρτς λέει, απίστευτο σώμα σε εξαιρετική κατάσταση παρά

0: σίγουρα το βασικό όπλο θα είναι το τρέξιμο. Είναι αθλητικά παιδιά όλα. Έχει μεγάλο ρόστερ, άρα θα πηγαίνει σε πολλές αλλαγές. Όχι αλλαγές switches, δηλαδή αλλαγές στα screen, αλλαγές μέσα στο παιχνίδι, ούτως ώστε πάντα οι 5 να είναι φρέσκοι. Και σίγουρα θα πηγαίνει τα παιχνίδια σε υψηλό τέμπο. Γιατί? Γιατί όπως εξηγήσαμε, οι ομάδες που εμπιστεύονται το roster τους και έχουν ποιότητα θέλουν να πάνε το παιχνίδι σε περισσότερες κατοχές. Και ο Άρης λοιπόν, επειδή φέτος έχει αυτήν την ποιότητα, σίγουρα θα επιδιώξει τις περισσότερες κατοχές μέσα από το τρέξιμο και μέσα από την επιθετική του άμυνα. Είπαμε ότι θα τρέξουμε και με τον Γιώβιτς και με τον Δημητρίγιβιτς. Δικιά μου εκτίμηση είναι ότι με τον Γιώβιτς αυτό θα γίνει πιο πολύ μέσα από την μπάσα, δηλαδή να πασάρει την μπάλα μπροστά, ενώ με τον Δημητρίγιβιτς μπορεί να γίνει το ίδιο καλά και με τρίπλα. Αλλά με όλους τους ψηλούς, όποιον βρεθεί στο 5, είτε μιλάμε για τον Κώστα, είτε μιλάμε για τον Μπίρτς, είτε μιλάμε για τον Ρόμπινσον Έρλ, αν παίξει θέση 5 ή ενδεχομένως και το Λιντέλ, όλοι θα πρέπει, όχι θα πρέπει, δεν είναι κάποιος ένα βαρύ κορμί όπως ήταν ο Λιθουανός πέρσι, μου διαφεύγει το όνομα που ήθελε ο Πάκο Γιακουμπάιτης. Όχι ο...
1: Ναι, ο Γιακουμπάιτης.
0: Ναι.
1: Ήταν στον Παναθηναϊκό.
0: Σωστά. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο βαρύ κορμί. Όλοι οι παίκτες είναι ευέλικτοι, ακόμα και ο Μπίρτς δεν έχει σημασία. Το 35 δεν υπάρχει. Είναι πάρα πολύ γυμνασμένος, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, δεν έχει τραυματισμούς, είναι δυνατός, είναι γερός καρύ, άρα το 35 μην το βλέπουμε αρνητικά στο μπάσκετ, δεν είναι έτσι, γιατί είναι ένα σέντερ, έτσι, ένας ψηλός. Σίγουρα με το που πάρουμε το rebound η ομάδα θα τρέξει και οι 5 στο ανοιχτό γήπεδο, θα είναι η πρώτη της επιδίωξη ένα καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο. Άλλο γρήγορα όμως και άλλο βιαστικά. Άρα εκεί θα δουλέψει πολύ ο κότς Πανούλης, στο shoot decision, στο decision making, δηλαδή πότε πρέπει να τελειώσει μια φάση και πότε πρέπει να κοντρολάρουμε το ρυθμό, να πάμε σε set για να φτιάξουμε μια καλύτερη κατάσταση φτηρώντας την αντίπαλη άμυνα. Όλα αυτά περιμένουμε να τα δούμε από τα φιλικά και φυσικά στα επίσημα.
1: Να πούμε ότι σήμερα έβγαινε πριν από λίγο ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Μας πεις τι μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει γιατί βρίσκουμε τον Ολυμπιακό στο διεθνές τουρνουά της Κύπρου, στο Νεόφυτος Χανδριώτης, 11-13, εκεί που θα είναι και ο Άρης, αλλά δεν θα βρεθεί αντίπαλος του Ολυμπιακού. Ο Άρης θα παίξει με Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ, όπως απέκτησε ο Ολυμπιακός με Μακάμπι Τελαβίβ και Ερυθρό Αστέρα.
0: Ναι, είναι διασταυρώσεις. Τα παιχνίδια είναι προκαθορισμένα και δεν είναι ότι όποιος κερδίσει ένα τουρνά από τους δύο ημιτελικούς θα πάνε σε τελικό ώστε να διασταυρωθούν.
1: Ναι, όχι. Είναι 4 φιλικά παιχνίδια
0: που και καλύτερα.
1: Εκεί στην Κύπρο για να τιμήσουμε τον Νεόφυτο Χανδριώτη, είχαμε βγάλει εδώ το διοργανωτή του τουρνουά. Λοιπόν, παρατήρηση ωραία του Λάζαρου. Λοιπόν, μπράβο coach, έτσι ακριβώς. Μην περιμένουμε να δούμε πολύ σε παιχνίδι από τον Άρη. Όλα τα πεντάρια του Άρη βγαίνουν στη heads-out άμυνα. Στη heads-out άμυνα.
0: Ναι, μπορούν να την παίξουν, σωστά. Ωστόσο, ο coach Πανούλης θα δοκιμάσει και παγίδες, θα δοκιμάσει και αλλαγές, θα δοκιμάσει και flat άμυνα, που τι είναι η flat άμυνα, είναι μια άμυνα όχι πιο συντηρητική, πιο safe άμυνα, πιο compact. Και αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ που με έχεις φιλοξενήσει, Χρήστο, είναι ότι ο coach Πανούλης θα προσαρμόζεται, θα ελύσεται, έχει την πολυτέλεια αυτή με το roster που έχει φτιάξει, για το πώς θα παίζει να κοιτάει τον αντίπαλο. Τι βολεύει τον αντίπαλο. Μια ομάδα που τη βολεύει να τρέχει, κάποιες φορές ο Άρης θα παίξει στο ίδιο παιχνίδι, κάποιες φορές όμως, γιατί όπως είπαμε το μπάσκετ είναι άθλημα συνήθειας, θα προσπαθήσει να κατεβάσει το ρυθμό. Και πώς θα κατεβάσει το ρυθμό? Με λιγότερες κατοχές. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αν έχεις λιγότερες κατοχές, πετυχαίνεις και λιγότερους πόντους. Αυτό.
2: Ναι.
0: Σκοπός μας είναι να κερδίσουμε. Αυτό τον νοιάζει το Σπανούλη. Και αυτή η τακτική θα ακολουθήσει.

0: νίκης. Όχι το πώς θα έρθει αυτή.
1: Ναι, ο ψηλός λεγόταν Γκουντάιτης.
0: Γκουντάιτης, σωστά. Λάθος δικό μου. Γιακουμπάιτης.
1: Γιακουμπάιτης.
0: Ναι, ναι, Γκουντάιτης, σωστά. Ναι. Αυτόν αναφερόμουν. Έχουμε πάρα πολύ καλούς ακροατές. Μπράβο.
1: Ο φίλος ο Λάζαρος ζητάει πώς θα σε βρει διαδικτυακά. Coach Κουβάτσης.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, Παναγιώτης Κουβάτσης είναι το όνομά μου. Έχω όλα τα social. Coach Κουβάτσης Tactical Analysis είναι μια. Και το, στο YouTube έχω ένα κανάλι. Και στο Facebook να μιλάμε για μπάσκετ.
1: Ωραία. Ξέρει μπάσκετ ο Λάζαρος. Δεν ναι, ξεμπερδέψει ναι, δηλαδή με τα γενικά αυτά τα προπονητικά, τα πει τα heads out, τα μήνες. Ξέρει μπάσκετ ο Λάζαρος.
0: Εμείς δεν θέλουμε να εντυπωσιάζουμε με, με όρους κτλ. Θέλουμε να γίνεται πιο απλό το παιχνίδι στον κόσμο. Αυτό είναι ο στόχος.
1: Μία απλή ερώτηση του φίλου του Βασίλη, την οποία όμως κάνουν και πάρα πολλοί φίλοι. Μπαίνουμε τώρα, στη διαβάζω. Παρατηρώντας το ρόστερ, βλέπω ότι μετά τη φυγή του Νουά στη front line δεν υπάρχει παίχτης των 15-20 πόντων επιθετικά. Ακόμα και ο Μπίρτς δεν έχει δείξει ότι σηκώνει διψήφια νούμερα. Μακάρι να κάνω λάθος, αλλά θεωρείτε ότι είναι πρόβλημα αυτό για τους επιλεγμένους μας ψηλούς? Καταρχήν, φίλε, θα σε παραδώσω στον Παναγιώτη Κουβάτση για περισσότερο τακτική ανάλυση. Απλώς να σου πω ότι ο Ρόμπινσον Ερλ είναι για βασικός. Δηλαδή τον παίρνεις για να βάλει αυτούς τους πόντους που έβαζε τουλάχιστον αυτούς τους πόντους που έβαζε ο Νουά. Δεν τον πήρες απλούστατα. Ο Νουά δεν κάθισε να συνεργαστεί με τον Ρόμπινσον, ώστε ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον και από πίσω να έρχεται ο Λαϊντέλ. Ο Νουά επέλεξε να φύγει. Πες, coach, βοήθα.
0: Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν, πολύ εύλογη ερώτηση και δεν χρειάζονται όλοι να έχουν γνώσεις και τα λοιπά. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ που ασχολούμαστε περισσότερο, για να πούμε και εμείς απλά τη γνώμη μας. Δεν υπάρχει, όπως είπαμε, σωστό και λάθος. Είναι πολύ σημαντικό σε μια ομάδα να υπάρχουν οι ρόλοι. Δεν θέλει σε μια ομάδα, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές το παράδειγμα του Παναθηναϊκού, να θέλεις 5 μπάλες στην επίθεση. Δεν θέλεις μια πεντάδα στο γήπεδο που και οι 5 να σκοράρουν, αλλά πίσω να υπάρχει πρόβλημα. Θέλεις να δημιουργήσεις ρόλους. Ο Ολυμπιακός, παραδείγματος χάρη, φέτος επέλεξε πίσω από τον Βεζένκοφ να πάρει έναν παίκτη ο οποίος είναι σκληρός και αμυντικός. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάρει κάτι άλλο, δεν θα πάρει κάτι άλλο αργότερα για να μην βιαστούμε. Αλλά πρέπει να πάρεις παίχτες που να συμπληρώνουν τους υπόλοιπους και να φτιάξεις μια πολύ καλή χημεία και μια πολύ καλή ομάδα. Εγώ σαν προπονητής, και είμαι σίγουρος ότι το κάνει και ο κότς Πανούλης, όπως και όλοι οι προπονητές, όταν έχεις ένα παίχτη, βλέπεις τι σου προσφέρει στην άμυνα, τι σου προσφέρει στην επίθεση. Όταν ένας παίχτης έχει μεγάλο επιθετικό ταλέντο και βάζει π.χ. 20 πόντους, για να το πω όσο πιο απλά γίνεται, και τρώει πίσω 25 ή 20, κάνεις την πράξη και είσαι στο 0 ή στο μείον. Ο Νουά, και αυτό που είπαμε πέρσι, όταν ήταν στον Άρη, είπαμε ότι έχει μεγάλο χάρισμα στην επίθεση, έχει σκορ, αλλά μην ξεχνάμε ότι έπαιρνε όλες τις προσπάθειες, ότι η ομάδα όχι δούλευε για αυτόν, γιατί πέρσι η ομάδα δεν δούλευε για κανέναν, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά με την ποιότητά του έβρισκε τις φάσεις και έπαιρνε τις προσπάθειες βάσει, όπως είπαμε, της ποιότητάς του, για να φτάνει σε αυτά τα πολύ καλά νούμερα. Πίσω όμως, άμα θυμάστε, δεν ήταν καλός. Ήταν πάρα πολύ soft και είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Επομένως, χωρίς να ξέρουμε έναν παίχτη όπως είναι ο Ρόμπινσον Ερλ ή ο Λιντέλ, να τους έχουμε, να ξέρουμε, να έχουμε δει απλά βίντεο και να μην ξέρουμε τι μπορούν να κάνουν, πώς μπορούμε να βγάζουμε συμπέρασμα γι' αυτό?
1: Και το τι θέλει από αυτούς ο προπονητής,
0: σωστά,
1: τι σκέφτεται, πώς σκέφτεται.
0: Ο Λιντέλ και ο Ρόμπινσον Ερλ, θα το πω απλά οικονομικά, και οι δύο, ειδικά ο Ρόμπινσον Ερλ, παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα από τον Νουά. Θεωρητικά, επομένως, τον παίρνεις για να είναι κάτι πολύ καλύτερο από τον Νουά. Σε δεύτερη φάση, έχεις πλέον την επιλογή και την ευλογία να έχεις πάρα πολύ καλούς περιφερειακούς που δεν είχες πέρσι, να έχεις μια πλήρη γραμμή. Το Μπίρτς, πολύ σωστά είπες, φυσικά και δεν θα σου βάζει 15 πόντους στο παιχνίδι. Μπορεί όμως πολύ εύκολα να είσαι σίγουρος με Δημητρίγεβιτς και Γιώβιτς να βρει 5 καρφώματα στο παιχνίδι και να φτάνει 10 πόντους με 5 απλά καρφώματα, γιατί θα τους έχει αξιοποιήσει ο παίκτης. Αν θυμάστε, πριν πολλά χρόνια ο ΠΑΟΚ είχε ένα κοντό τον DJ Cooper.
1: Αυτός που έκανε μάγκα όλους τους υπόλοιπους.
0: Ακριβώς. Και όποιος ήταν στον ΠΑΟΚ, θυμάμαι και το δικό μας, τον Μιχάλη τον Τζαϊρέλη, τον Μαργαρίτη, τον Βαγγέλη τότε. Όλοι οι ψηλοί του πήρανε μετά αύξηση και μεγαλύτερα συμβόλαια και αλλάξαν ομάδες και δεν κάναν τίποτα γιατί δεν είχαν τον Κούπερ.
1: Μα ακριβώς, δηλαδή την επιτυχία του φίλου μας του Μπόγρη κατά 50% την οφείλει
0: στον Μπόγρης, πάρα πολύ σωστά.
1: Γιατί μετά από τον Κούπερ πήρε μεταγραφή στην Ισπανία. Εντάξει, το παιδί συνέχιζε, έκανε καλές χρονιές και στην Ανδόρα και την πρώτη που είχε πάει στις Κανάριες Νήσους που είχε πάει.
0: Στην Κανάρια μπορεί να έχει πάει. Κανάρια. Δεν το θυμάμαι. Στην Τενερίφη δεν το θυμάμαι όμως.
1: Ναι, copy-paste δεν είχε τον Κούπερ, είχε έναν άλλον playmaker copy-paste. Αλλά τώρα μιλάμε ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από τον Κούπερ. Δεν ήταν ο Κούπερ να του δίνει την μπάλα πάρε βάλε, όπως σε όλους, και στον Τζαϊρέλη και στον Μαργαρίτη.
0: Με τη δουλειά του κότσου Μαρκόπουλου, έτσι, για να τα λέμε όλα. Γιατί
1: ο Μαρκόπουλος είδε τι είχε στο υλικό και το αξιοποίησε στο έπακρο.
0: Ακριβώς. Είναι η ρόλη, είναι το πώς δουλεύει μια ομάδα, είναι πώς δουλεύει ένας οργανισμός. Και όπως το έχω πει πάλι και θα το ξαναπώ, μην κοιτάμε απλά τα νούμερα σε ένα παίχτη. Να κοιτάμε συνολικά τι κάνει στην ομάδα και τι κάνει η ομάδα του, παιδιά. Πού βρίσκεται η ομάδα του. Ο Άρης πέρσι δεν έκανε καλή χρονιά. Βγήκαμε πέμπτη. Παίζει ρόλο αυτό για τον Νουά και τον κάθε Νουά. Αυτό όσον αφορά το μήνυμα του φίλου.
1: Επειδή είμαι ο μοναδικός που λέω ότι η περσινή χρονιά του Άρη δεν ήταν καλή, δηλαδή παίρνεις βαθμό από μέτριος και κάτω.
0: Σωστά, συμφωνούμε απόλυτα.
1: Όλοι οι άλλοι, δεν ξέρω που το είδα, συγγνώμη, και μερικοί συνάδελφοι, λοιπόν, λέγανε ότι ήταν πετυχημένη χρονιά. Δεν ήταν πετυχημένη χρονιά, παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Είχες δικαιολογίες ότι το ρόστερ τελευταία στιγμή, γρήγορα, ναι, πίεση. Είχες τις δικαιολογίες ότι είχες ταβάνι λόγω χρεών. Εντάξει. Δηλαδή δεν υποσχεάω πάρτε ό,τι θέλετε όπως είπε τώρα. Εντάξει. Είπε θα πάρετε αυτά, θα έχετε backup αυτά τα χρήματα μήπως αυξηθούν τα χρέη, γιατί ξέρω ότι τα χρέη είναι 3,5, και οι ορκωτοί λογιστές που κάνανε τους ελέγχους είπανε αποκλείεται να μείνουν στα 3,5, μπορεί να πάνε και στα 4,5 και βάλε. Και λέει ο Σιάο, ωραία, πλήρωσε τα 3,5, πάρει για ένα 1,000,000 να το έχουμε backup αν χρειαστεί, γιατί αυτός κάνει την επένδυση, αυτός βάζει τα λεφτά. Λοιπόν, και το ρόσερ θα πάει μέχρι εκεί. Δεν βάζω. Ήρθε στον ΠΑΟΚ, είδε, έβαλε ακόμα 1,000,000 μετά εκείνη την τραγωδία στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, το οποίο πρέπει να ξαναδείτε κάποιοι όσον αφορά κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες θα διαφεύγουν και δεν θέλω να τις συζητάμε στον αέρα πάρα πολύ. Και στη συνέχεια, λοιπόν, την ξέρετε, δεν πέτυχε χρονιά, ήρθε το καλοκαίρι, προχωρέσανε στο project Σπανούλης. Αυτό είναι project Σπανούλης, όχι Σπανούλης Action, μην μπερδεύσετε με το Σωστά. σύστημα. Λοιπόν, όπου είπε ο Σιά ό,τι θέλει ο Σπανούλης. Και εντάξει, στο μέτρο δυνατό αυτό που μπορεί να πάρει ο Άρης, γιατί είναι πολύ εύκολο για τον Άρη να δώσει 50 εκατομμύρια για να πάρει το NBA'er. Ο οποίος όμως σε μια ομάδα της Ευρωλίγας θα πάει για 5. Για να αφήσει την Ευρωλίγκα που θα πάρει 5 και να πάει σε μια ομάδα του Γιώργα πρέπει να του δώσει 50, να τον τελεάσει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εντάξει. Υποθετικά είναι τα νούμερα, μην τρελαίνεστε. Λοιπόν, αυτά που μπορούσε ό,τι καλύτερο να πάρει ο Σπανούλης πήρε, συν το ότι ένα μεγάλο μέρος του ρόστερ το βλέπει ο Σπανούλης και για τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι κάτι ήρθαν ναι. σήμερα, παίξανε, φύγαμε. Ανεβάσαν την ομάδα στην Ευρωλίγκα. Όχι, το βλέπει και τα επόμενα χρόνια για να έχει μια βάση. Και πάνω σε αυτή τη βάση θέλει ο coach Σπανούλης να χτίσει την υπερομάδα που θα κατακτήσει την Ευρωλίγκα, που του διαφεύγει από ο τίτλος αυτός σαν προπονητής. Λοιπόν, Αυτά όσον αφορά τα γενικά. Πάμε λίγο τώρα στα ειδικά. Νίκος, θα δούμε από το Σπανούλι άμυνα ζώνης, όπως είχαμε παίξει πέρσι κάποιες φορές. Εγώ θα πω αρκετές φορές, γιατί πέρσι η άμυνα ζώνης και σε βοηθάει σε ειδικές καταστάσεις, δηλαδή άμα είσαι φορτωμένος με φάουλ, να προστατεύσεις την ομάδα σου. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι αν έχεις πολλούς μη καλούς αμυντικούς, τουλάχιστον με το χώρο και με τις συνεργασίες να καλύψεις πολλές αδυναμίες σου. Ναι. Τα λέω σωστά?
0: Τα λες πολύ καλά. Η απάντησή μου σε αυτό είναι η εξής. Καταρχήν θυμόμαστε πέρσι με τον coach Milicic, που προς το τέλος της χρονιάς είχε ουσιαστικά εισάγει την άμυνα ζώνης σαν αντιμετώπιση στο low post. Δηλαδή όποια ομάδα μας έπαιζε, πόσταρε τον οποιοδήποτε παίχτη, γύριζε η ομάδα σε άμυνα ζώνης, έτσι ώστε να κλείσει τα κενά και να βγει μετά προς τα έξω να παίξει άμυνα με αλλαγές, δηλαδή στο close out, αυτό που αναλύσαμε πριν. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα παίξουμε πολύ άμυνα ζώνης φέτος. Θα τη χρησιμοποιήσει, γιατί όλα τα όπλα ένας προπονητής πρέπει να τα χρησιμοποιήσει. Όταν είσαι καλός στην ένα εναντίον ενός άμυνα, δεν έχεις λόγο να γυρίσεις σε ζώνη. Παλιά λέγανε ότι άμυνα ζώνη ήταν μια παθητική άμυνα, μια άμυνα που την παίζανε οι ομάδες που δεν μπορούσαν να παίξουν καλό man to man. Αυτό έχει αλλάξει. Είναι σχετικό το τι ονομάζουμε άμυνα ζώνης, τι ονομάζουμε άμυνα με αλλαγές, τι ονομάζουμε man to man. Αλλά πιστεύω ότι ο coach Πανούλης αρχικά θα επιμείνει πάρα πολύ στις αρχές του man to man, ούτως ώστε η ομάδα είναι όσο πιο σκληρή και όσο πιο συμπαγής γίνεται, και σε δεύτερο χρόνο, μέσα στη χρονιά, θα δοκιμάσει κάποια πράγματα στη ζώνη. Αυτό βλέπω εγώ.
1: Άμυνα με αλλαγές και βοήθειες ήταν το καλάθι που φάγαμε στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, από την Μπακτσέζε Χιλ, και χάσαμε.
0: Ναι, να μην μιλήσουμε για πέρσι, γιατί καλή πάσα μου δίνεις. Εγώ πέρσι απλά θα σταθώ, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό και θα το κλείσουμε εκεί, δεν χρειάζεται να μιλάμε για πέρσι. Και για το γεγονός ότι η ομάδα δεν είχε ουσιαστικά άσο, που είναι πάρα πολύ βασικό, δεν θα κρίνω το έργο των προπονητών, αλλά δεν είδα μέσα στη χρονιά τη βελτίωση που απαιτούνταν με βάση το επίπεδο στο οποίο ήταν η ομάδα. Δεν είδαμε αυτοματισμούς, δεν είδαμε ουσιαστικά αρχές και ρόλους, είδαμε πολλά πράγματα στην τύχη, που γι' αυτό αισιοδοξούμε τόσο πολύ φέτος με τον coach Πανούλη. Mm. Όχι μόνο για τους παίχτες που πήρε, αλλά και το, επειδή ξέρουμε πώς δουλεύει, ότι δεν θα αφήσει όλα αυτά τα πράγματα που μας χάλασαν σε εισαγωγικά πέρσι να τα δούμε φέτος.
1: Εντάξει, μπορούμε να μιλήσουμε μετά. Τελείωσε η χρονιά, οι παίκτες φύγανε. Καλή συνέχεια στα τέτοια. Εντάξει, μπορούμε να αναφέρουμε τα λάθη. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε αλλιώς για μένα ο Milicic. Δηλαδή, υπάρχουν παιχνίδια στο οποίο έχει δουλέψει, έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτά τα παιχνίδια και το έχουμε δει. Θυμάμαι το Άρης Προμηθέας. Άρης Προμηθέας έχει διαβάσει το παιχνίδι του αντιπάλου και κάνει αυτά που είναι να κάνει για να κερδίσει ο Άρης, και μάλιστα σχετικά εύκολα. Υπάρχουν όμως παιχνίδια στο οποίο έχει πάει προετοιμάστο η ομάδα. Ή απροετοίμαστε. Όχι πως δεν έχει κάνει τίποτα ο προπονητής, απλώς δεν το διάβασε σωστά. Αυτά που διάβασε δεν βγήκε τίποτα.
0: Συμφωνώ, και το θέμα είναι σε ένα παιχνίδι να έχεις πάντα plan B, plan C. Δηλαδή όταν σου στραβώνει κάτι, να απαντάς με κάτι άλλο. Να μην κάνεις μονίμως το ίδιο πράγμα, και η ομάδα να είναι εκπαιδευμένη, να είναι προπονημένη, όχι μόνο σε φυσική κατάσταση, αυτό παραδείγματος χάρη που δεν βλέπαμε στο ποδόσφαιρο πέρυσι, που η ομάδα φαινόταν ότι δεν είχε ανάσες, αλλά δεν μπορείς να μην διαβάζεις ένα mismatch. Δεν μπορείς, τι σημαίνει mismatch, να βρίσκεται κοντός με ψηλό. Δεν μπορεί η αντίπαλη ομάδα, όπως το Περιστέρι το έκανε πολύ καλά, με πολύ μικρότερο budget και πολύ χαμηλότερο ποιοτικά roster, να παίζει πολύ πιο σωστά σε σχέση με τον Άρη. Αυτά είναι τα πράγματα που εμένα δεν μου άρεσαν προσωπικά όταν έβλεπα.
1: Ναι. Και όπως είπε σωστά ο coach νωρίτερα, και το λέει συνέχεια και σε κατηδίαν συζητήσεις, ο Άρης πέρσι δεν είχε άσο. Τι σημαίνει? Δεν είχε έναν παίχτη ο οποίος μπορεί να διαβάσει το παιχνίδι, κυρίως την επίθεση, αυτό που λέει. Δηλαδή να διαβάσει ότι ο παίχτης του με τις αλλαγές που έχουν γίνει έχει mismatch, άρα να του δώσει την μπάλα γιατί θα πετύχει πιο εύκολο το καλάθι. Είναι κοντός με ψηλό, να πετύχει πιο εύκολο το καλάθι. Ακόμα και ψηλός, ψηλός με κοντό ή κοντός με ψηλό. Εντάξει, ο κοντός μπορεί να αποφύγει να παίξει τα βήματα των ψηλών, να τον αποφύγει να πετύχει εύκολα καλάθι. Δεν είχε τον παίχτη. Και δεν είχε τον παίχτη, τον playmaker, είναι αυτό που είπε ο coach τώρα πολύ σοφά. Η έλλειψη playmaker δεν σου επιτρέπει πολύ εύκολα να πας στο plan B, στο plan C, στο plan Delta. Γιατί? Γιατί δεν έχεις τον παίχτη ο οποίος έχει το μυαλό και την εμπειρία να πει, παιδιά, αυτό το οποίο παίζουμε δεν βγαίνει, πάμε στο άλλο. Αντιθέτως, το plan B του Άρη το έχουμε δει από την αρχή της χρονιάς, είτε με τον Καράισιτς είτε με τον Μίλισιτς, είναι η μπάλα, η μπάλα στους δύο γκάρντ και κάντε ό,τι θέλετε.
0: Ναι, δεν είχε ο προπονητής ένα παίχτη μέσα στο γήπεδο να του μεταδώσει το πλάνο του, για να το πούμε με άλλα λόγια.
1: Ναι.
0: Να ξέρουμε ότι θα εφαρμοστεί αυτό που θα δουλευτεί.
1: Ναι. Και είτε η ομάδα κέρδιζε είτε έχανε, όταν εξαντλούταν από ιδέες ο προπονητής, δεν είχε τι να κάνει, δεν μπορούσε να διαχειριστεί την κατάσταση της ομάδας, τότε έκανε το εξής απλό: έδινε την μπάλα ή στον Τζόουνς ή στον Μίτρο Λόγκ και τους έλεγε, ορμάτε μακεδονομάχη, κάντε ό,τι θέλετε. Δηλαδή τους άφηνε αυτή τη, εμείς που το λέμε έτσι απλά και με τη δόση χιούμορ, τους έλεγε, κάντε ό,τι θέλετε, εντάξει, ό,τι μπορείτε, και αναλαμβάνε. Αν κάτι τον Τζόουνς, λόγω εμπειρίας είχε ένα πιο μεγάλο ρεπερτόριο. Από το Μίτρου Λόγκ, ο οποίος δεν είχε την εμπειρία του Τζόουνς όσον αφορά το μπασκετικό επίπεδο, εντάξει, ήταν λίγο πιο μικρό του το ρεπερτόριο, αλλά ο Μίτρου Λόγκ είχε τη δυνατότητα ότι άμα ήταν σε καλή μέρα, δεν μπορούσε να το σταματήσει με τίποτα και όπως καν πετούσε την μπάλα, αυτή κατέληγε στο καλάθι. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Δηλαδή, αν ο Μίτρου Λόγκ βρεθεί στη μέρα του, δεν σταματιέται με τίποτα.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί έχει αυτό που λέμε το επιθετικό ταλέντο. Αλλά το πρόβλημα είναι, όχι μόνο συζητώντας για μπροστά, ότι ο coach Μίλισιτς όταν ήρθε, που παρουσίασε η ομάδα αμέσως καλύτερη εικόνα σε σχέση με τον προκάτοχό του, είπε ότι θα δουλέψουμε πάρα πολύ στην άμυνα. Και όντως στην αρχή φάνηκε ότι είχε γίνει μια δουλειά στην άμυνα. Στα κρίσιμα παιχνίδια όμως, όπως είναι το κύπελλο με το Μαρούσι, με την Κλουζ στην Ευρώπη και το τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ, η ομάδα αμυντικά υστέρησε πάρα πολύ. Η ομάδα δεν θα πω ήταν απροετοίμαστη ψυχολογικά, δεν ήταν καθόλου σκληρή, ήταν αρκετά soft. Επίσης κάτι το οποίο είναι δεδομένο ότι θα αλλάξει με τον coach Σπανούλη. Και τέλος, ένα σχόλιο για τον Tyreek Jones, που είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και μας βοήθησε πάρα πολύ. Είναι ευχή και κατάρα για έναν προπονητή να στείνει μια ομάδα, να φτιάχνει μια ομάδα με έναν σκόρερ άσο. Διότι ο άσος που θα είναι σκόρερ θα θέλει πολύ την μπάλα στα χέρια του και αυτό αμέσως χάνει από τους υπόλοιπους.
1: Ναι, όχι για το Eric Jones, ο Brian Jones.
0: Ο Brian Jones, σωστά. Φέτος με τον Δημητρίγεβιτς και τον Γιώβιτς και τον Μπουλιανίτη σε δεύτερη από πίσω, δεν θα το έχουμε αυτό. Γι' αυτό είπαμε ότι ό,τι έχουμε δει μας γεμίζει με αισιοδοξία, διότι όλα αυτά που συζητάμε για φέτος είναι αντίθετα από πέρσι. Είναι πράγματα που στην θεωρία του μπάσκετ και στην κοινή μπασκετική λογική, όχι στην προσωπική άποψη του καθενός, φαίνονται πάρα πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, στους φίλους που στέλνουν κατά διαστήματα όσον αφορά πρόβλημα με τον ήχο στο YouTube, παιδιά, εδώ και ώρα είναι οι τεχνικοί στους υπολογιστές, έχουν μπει απομακρυσμένα και προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα, το οποίο εστιάζεται μόνο στο YouTube, και ένας-δύο φίλοι μου είπαν και στην εφαρμογή του Yellow Radio. Αν υπάρχει δυνατότητα, τι να σας πω τώρα, αν υπάρχει δυνατότητα ακούστε με στα FM, αλλιώς δεν ξέρω. Και δεν βλέπω όλοι να έχουν το ίδιο πρόβλημα, μάλλον να υπάρχει πρόβλημα όλοι στο YouTube. Εντάξει, σε κάποιους. Τώρα μπορεί να είναι και σε εσάς το πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια στο μπάσκετ. Ο φίλος ο Βασίλης, θα έρθω σε λίγο σε ένα Λάζαρο, θα έρθω σε λίγο σε ένα Παναγιώτη. Λοιπόν, γυμναστής με ειδικότητα μπάσκετ είμαι. Παρεπιπτόντως, επειδή είπα ότι μια ερώτηση που ξέρω που κάνουν πολλοί φίλοι. Καταρχήν δεν εννοούσε εσένα. Σου λέω κάνουν, είναι μια ερώτηση που κάνουν πολλοί που δεν ξέρουν μπάσκετ. Εδώ τώρα μου λέει ο τεχνικός ότι όλα έχουν επιληθεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλα είναι ok. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πέτρο μας, κυρίως για τη συμβολή σας να λυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα και οι ακροατές μας ακούνε κανονικά από οποιαδήποτε μορφή μας ακούνε ή παρακολουθούν. Επιστρέφω στον Βασίλη. Λέει, οπότε το ότι που κάνουν πολλοί που δεν ξέρουν μπάσκετ δεν ήταν για σένα. Να ξέρω ότι είσαι λίγο μπασκετικός από τις ερωτήσεις σου, το έχω καταλάβει εδώ και αρκετό καιρό. Σίγουρα θα τους δούμε τους παίχτες, απλά εντελώς πρόημα νιώθω ότι ο Ρόμπινσον Ελ θα θυμίζει στο παιχνίδι του Μάικ Βίλκινσον, δηλαδή παίχτης πιο σκληρός, με έμφαση στην άμυνα, θεωρητικά πάντα παιδιά. Δεν νομίζω να έχει σχέση.
0: Όχι. Θυμάμαι το Mike Wilson και εκείνο, ναι, το πολύ ωραίο δίδυμο που είχε κάνει και με το Stack. Ένα τεσσαροπεντάρι. Ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Λευκός Αμερικάνος. Ας τους δούμε τους παίχτες πρώτα στο γήπεδο και θα δούμε μετά τι μας θυμίζει ο καθένας από παλαιότερους.
1: Αυτό. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι ο Ρόμπινσον Ελ θυμίζει το Mike Wilson. Ο Mike Wilson ήταν ένας παίχτης, ένα. Τώρα εσύ το έβαλε στο 4, αλλά μακρινό σου δεν είχε.
0: Όχι, έπαιζε και στο 4 και στο 5 ο Γουίλξον.
1: Εγώ, εσύ προπονητής είσαι, αλλά εγώ που δεν ξέρω μπάσκετ, λέω ότι ο παίχτης στο 4 χωρίς μακρινό σουτ δεν είναι 4.
0: Εντάξει, ο Στάκ είχε, ας πούμε, το 4 έπαιζε και στο 5. Ο Γουίλξον έπαιζε πιο πολύ στο 5, αν θέλεις, σχέση με το.
1: Το είχε δείξει και στο Ισραήλ και στους Cleveland Cavaliers που είχε πάει.
0: Ο Μάικ είχε σουτ. Δεν ήταν σουτέρ. Ο Μάικ Βίλκινσον.
1: Στο τέλος, την τελευταία του χρονιά στον Άρη. Και γι' αυτό έκανε και καλή μεταγραφή. Πήγε που πήγε, Ουκρανία, Ρωσία που πήγε, ναι, με αρκετά λεφτά.
0: Καλός παίκτης. Μακάρι να είχαμε περισσότερους τέτοιους παίκτες.
1: Καλός παίκτης, καλό παιδί και όντως με λίγα λεφτά προσέφερε πάρα πολλά λεφτά. Λοιπόν, δεν θα συμφωνήσουμε εδώ, φίλε, γιατί. Παρομοίωση ότι ο Ρόμπινσον Ελ Μάικ Βίλκινσον. Ο Μάικ Βίλκινσον ήταν ένα undersized πεντάρι για μένα.
0: Σωστά, συμφωνώ.
1: Λοιπόν,
0: έτσι ακριβώς,
1: ενώ ο Ρόμπινσον Ελ είναι ένα ολοκληρωμένο τεσάρι. Με το μακρινό του το σουτ, με την καλή του άμυνα, με την κίνηση, με τη δύναμη. Και να σου πω και κάτι, ο Ρόμπινσον Ελ, επειδή έχει και καλά ποσοστά, ιδιαίτερα από τις γωνίες που έβλεπα λίγο, δεν θα σου φανεί παράξενο να μου το δει σε κάποιο σύστημα επιθετικό που θέλει να κάνει κανένα τρίκο Σπανούλης, να το δει ακόμα και στο 3 να ανεβαίνει. Γιατί έχει τη δύναμη του σουτ.
0: Αν δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, απλά πλέον είπαμε η τάση στο μπάσκετ είναι να σουτάρουν και οι πέντε. Ναι. Άρα λοιπόν, και αυτό που λες μπορεί να γίνει άμα θες να έχεις ακόμα ένα τεράστιο κορμί να παίξει αλλαγές και να κρύβει τα πάντα στην άμυνα, αλλά αν έχει πολύ καλό σουτ και βρεθεί με μια πεντάδα απέναντι που έχει ένα βαρύ κορμί και θα τον μαρκάρει, είναι πολύ εύκολο ο κόουτς Πανούλης να το χρησιμοποιήσει σαν πέντε, γιατί θα αναγκάσει τον αργό αμυντικό του, τον βαρύ, να το βγάλει έξω. Ναι. Οπότε.
1: Ναι. Ο φίλος. Μισό το τώρα, ανακοινώθηκε ο Μανού, δεν ξέρω τώρα γιατί στέλνουν τέτοιο μήνυμα, θα το δούμε τώρα αμέσως. Μεγάλη επιστροφή, ΠΑΕ, Άρης, οριστική συμφωνία με Μανού Γκαρσία. Περιμένουμε τηλεφώνημα από Δημήτριο Σανλή, παρέμβαση για ενημέρωση μέσα στα επόμενα λεπτά. Αυτό λέει ο φίλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους ακροατές και τον Παναγιώτη και τους άλλους που μου το στείλανε. Ο DJ Στέλιος, ακουγόμαστε μια χαρά, ευχαριστούμε πολύ ρε Στέλιο. Ο τεχνικό μας το έλυσε το πρόβλημα. Λάζαρος,
0: Άμα είναι να έρχομαι, συγγνώμη Χρήστο, άμα είναι να έρχομαι και να ανακοινώνουμε το Μανού Γκαρθία,
1: ναι.
0: Να έρχομαι κάθε μέρα. Θα πάρουμε πρωτάθλημα.
1: Εσύ και ο Βεργίνης. Ήταν ένα καλοκαίρι, τον έβγαλα δύο φορές.
0: Το Δημήτρη. Παίζαμε μαζί. Αντίπαλοι, ο Δημήτρης είναι στην ίδια ηλικία με εμένα, είναι το 87.
1: Ναι. Λοιπόν, καλό παιδί. Οπότε και το καλοκαίρι λέω δύο μεταγραφές. Αλλά παίζαμε Β, Γ, Εθνική. Εντάξει. Λέω θα σε βγάλω το επόμενο καλοκαίρι να δούμε. Το βγάζω το επόμενο καλοκαίρι. Πάλι δύο φορές, πάλι δύο μεταγραφές. Λέω εσύ, την ημέρα που τον έβγαζε για συνέντευξη μπασκετική, εκείνη την ημέρα είχε μεταγραφές ποδοσφαιρικές.
0: Και μετά τι έκανες, κάθε μέρα έπρεπε να το βγάζεις.
1: Να το βγάζω κάθε μέρα. Τότε ήταν τα καλά χρόνια του Καρυπίδη, θα είχε αγοράσει όλες τις ομάδες για να χωρέσουν στον Άρη. Λοιπόν, Λάζαρος. Ευχαριστούμε, ρε Λάζαρ, για τα καλά σου λόγια. Όταν έχεις τον Δημητρίγεβιτς να σου δίνει 48 πόντους στο pick and roll και άλλους 12 με 16 προσωπικά, γιατί να είναι πρόβλημα ο Νουά? Πέρυσι σχεδόν καθόλου pick and roll δεν παίζαμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Γιατί να είναι πρόβλημα ο Νουά? Γιατί και ο Δημητρίγεβιτς και ο Νουά, άμα ήταν μέσα, που ο Δημητρίγεβιτς είναι ok στην άμυνα, εγώ δεν τον θεωρώ ούτε σούπερ αμυντικό, αλλά ούτε και κακό, η ομάδα θα ήταν πάρα πολύ soft. Και είναι αυτό που λες, δίνει 48 πόντους στο pick and roll. Άρα η ομάδα πρέπει να παίζει pick and roll, αφού το δυνατό του σημείο του Δημητρίγεβιτς είναι το pick and roll.
1: Ναι. Αλλά όχι με τον Νουά.
0: Με τον Νουά θα έπαιζε περισσότερο pick and pop ή pop out, όπως λέγεται. Δηλαδή με το τεσάρι για να βγαίνει έξω, γιατί αυτό ήταν το δυνατό του σημείο του Νουά, το τρίποντο. Άρα θα έπαιζε pick and roll. Όχι όμως, δεν θα ρόλαρε μέσα ο ψηλός, θα βγαίνει έξω. Αλλά κυρίως το παίζει με το 5 σου. Άρα θα παίζει πάλι με το 5 και ο Νουά θα ήταν στη γωνία ή στις 45 μοίρες να εκμεταλλευτεί, να μπει μέσα η άμυνα για να πασάρει έξω την μπάλα. Άρα όλα αυτά είναι στο παρελθόν.
1: Και μας υπενθυμίζει ο φίλος ο Λάζαρος ότι έχει 38% στο τρίποντο ο Ρόμπινσον Ερλ. Έχει καλό σουτ. Δεν τον έχω συγκρίνει τα νούμερά του με τον Λίντεν Λάιντεν. Να σου πω την αλήθεια, εδώ με έχεις πιάσει προετοίμαστο.
0: Και ο Λιντέλ, γιατί έτσι νομίζω, ναι, τον λένε, ναι. Ο Λιντέλ έχει πολύ καλά νούμερα.
1: Ναι. Και ο Σταύρος μας έχει στείλει, έρχεται τον Μανού Γκαρσία. Όσον αφορά, φίλε Ντελόρτε, βάλε όνομα για να σε απαντήσω τι γίνεται με το Θανάση. Ευχαριστούμε τον Νίκο που λέει ότι ο ήχος κόβεται. Κάνει κάποιες ελάχιστες διακοπές, αλλά εντάξει. Ο φίλος ο Ανδρέας, δεν περνάνε οι μέρες, θέλει να ξεκινήσει τώρα το πρωτάθλημα. Και ο φίλος ο Θυρωρός, καλημέρα, ρε Θυρωρέ. Για να δούμε. Όσον αφορά...

0: Λοιπόν, ο Μανού Γκαρσία συμφώνησε, έρχεται στον Άρη μέσα στις επόμενες 3-4 μέρες. Θα έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη και θα περιμένουμε να τον δούμε ντεπούντο, να κάνει ντεπούντο στο παιχνίδι με τον Όφη για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Και με αυτή την ποδοσφαιρική, κάτσα να δούμε μήπως έχει τίποτα κανένα στο YouTube. Ο Βαργίνης είναι Αριανάκη, ο αδερφός του είναι ο Κώστας, ρε, είναι Ηρακλής. Λοιπόν, όσον αφορά, λέει, ο Ηρακλής έφαγε τριάρα. Φίλε, δεν... Ο Ηρακλητής δεν στεναχωρούνται την τριάρα, να σου πω την αλήθεια. Στεναχωρούνται το ότι δεν κάνανε τίποτα. Όταν μιλάμε τίποτα. Τώρα ξέρεις ποιον κατηγορούν, εμένα κατηγορούν που είδα τον Μόνιμ Βασιώτη στο αεροδρόμιο, τον είπα καλή επιτυχία και ούτε την μπάλα δεν είδανε. Το πώς κατέληγε η μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα, γιατί φάγανε γκολ και με όλους τους τερματοφύλακες. Λοιπόν, coach, θες να πεις τίποτα για σήμερα?
1: Να πω κάτι, ευχαριστώντας πάρα πολύ και εσένα και τον κόσμο για την ωραία κουβέντα, να πω κάτι πολύ γρήγορο εν ώψη των φιλικών αγώνων που όλοι ανυπομονούμε να τους δούμε. Τα φιλικά για τους προπονητές είναι προπονήσεις. Ειδικά στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο δεν έχω ιδέα. Μιλάω σαν φίλαθλος οπαδός. Okay. Στο μπάσκετ που ξέρω είναι προπονήσεις. Μην αρχίσουμε από το πρώτο φιλικό. Ο ένας δεν κάνει, ο άλλος κάνει. Ο προπονητής ο ίδιος δεν θα έχει δουλέψει στην ομάδα γιατί θα λείπει με την εθνική. Η ομάδα θα κριθεί από το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Όχι στα φιλικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα που είναι 12 ουσιαστικά καινούργιοι παίχτες. Ούτε να ενθουσιαστούμε, εγώ πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλή εικόνα. Ούτε προς τα πάνω, ούτε προς τα κάτω. Είπαμε, πρέπει να είναι όλα flat, γιατί η χρονιά είναι πολύ μεγάλη. Μην μας πιάνει τρέλα αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πότε θα σε έχουμε ξανά coach? Πότε μπορείς?
1: Την Πέμπτη μπορώ σίγουρα.
0: Ωραία. Την Πέμπτη πάλι coach Κουβάτσης. Θα διαλέξουμε ένα θέμα αγωνιστικό για να μας το αναλύσει. Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι έχετε τη δυνατότητα και εσείς να στέλνετε τα δικά σας ερωτήματα, τις δικές σας απορίες ή το δικό σας σχόλιο, έτσι να το συζητάμε. Όπως και με τους φίλους και με τον Λάζαρο και με τον Βασίλη που ξέρουν μπάσκετ. Βεβαίως. Αλλά και αυτούς που δεν ξέρουν μπάσκετ, που στέλνουν τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Παιδιά, εδώ είναι ο Κουβάτσης, έχει φέρει και τον Πινακάκη, θα το ξαναφέρει. Θα βρούμε λύσεις στο να φαίνεται πιο καλά. Αλλά είπαμε με λίγο, άμα κάνετε λίγο zoom, εσείς που θα ξαναδείτε την εκπομπή, άμα κάνετε λίγο zoom όσον αφορά την εικόνα από το YouTube, φαίνονται πεντακάθαρα αυτά που σχηματίζει ο coach όσον αφορά για τα συστήματα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή. Να έχετε ένα ξεκούραστο και δροσερό απόγευμα Τρίτης. Εμείς θα ξαναλέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 4. Πέμπτη απόγευμα περιμένουμε coach Κουβάτση. Καλή σας απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια.

0: Αχ, Θεέ μου.
1: Ναι, Δημήτρη, και τρίτη φωτογραφία, γι' αυτό λέμε.
2: Πάντως για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι καλό να κερδίζουν, για τον Άρη είναι καλό το ελληνικό ποδόσφαιρο να κερδίζει πόντους, βαθμούς, προκρίσεις, νίκες, να ανεβαίνει στο ranking. Γιατί αν μία ομάδα ενδιαφέρει περισσότερο από όλες τις ελληνικές, η πορεία του ελληνικού ποδοσφαίρου στο ευρωπαϊκό ranking, αν μία ενδιαφέρει, μία, όλες τις ενδιαφέρει, αλλά αν μία την ενδιαφέρει περισσότερο από όλες, αν ονοματίσουμε μία, μόνο μία, ξαναλέω, ενδιαφέρει όλες, όλες έχουν το κέρδος τους, αλλά θεωρώ ότι εμάς μας ενδιαφέρει σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε περισσότερο από τον καθένα. Γιατί όπως είπα και χθες, στην προσπάθεια έβρεσης επενδυτή, ο οποίος θα πει πού να τα βάλω με τους τέσσερις μαφιόζους, δεν χρειάζεται, αδερφέ, να τα βάλεις με τους τέσσερις μαφιόζους σε πρώτο χρόνο. Ο Άρης είναι ήδη σε σκληρώσεις των ευρωπαϊκών κυπέλων. Εντάξει, δεν είναι σήμερα, αλλά είναι δεδομένο ότι είναι τελευταία χρόνια. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να έρθεις και να διοικήσεις σοβαρά την ομάδα με όποια λίγο καλύτερα οικονομική κατάσταση και να την βάλεις σε κάποιον όμιλο ευρωπαϊκών θεσμών για να κάνεις και το πρώτο και το ουσιαστικό βήμα για την αλλαγή επίπεδου. Αυτά. Καλά περάσαμε και σήμερα. Δεν μπορώ να πω. Κάναμε και τις συζητήσεις μας. Δεν μαλώσαμε και με κανένα. Αν και φλερτάραμε λίγο με κάποια μηνυματάκια, αλλά εντάξει. Την παλέψαμε. Κάτσε να βάλω και διαφημίσεις. Τι ώρα είναι τώρα, 2. Άντε, φιλιά. Τα λέμε αύριο. Για όσους δεν θέλουν να ακούνε, παιδιά, υπάρχει και η άλλη επιλογή, να ξέρετε. Για όσους θέλουν, 12 με 2 αύριο, εδώ. Άντε τώρα εσείς, Δημήτρος Ανλή, Χρήστο Γκάλη και όλη την ομάδα του Γέλου Radio 101,7, παρεΐτσα, πάντα με κυτρινόμαυρη απόχρωση. Και την ομάδα φοράει και Dortmund, εν τω μεταξύ.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Γέλου. Γέλου Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί.
0: Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
10: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
10: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
10: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
13: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
13: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
14: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
13: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
14: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
13: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
18: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα.
20: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
22: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
21: Στη Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
23: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
27: Περισσότερες λεπτομέρειες στο rsfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
21: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
22: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
21: Στη Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
23: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
21: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
28: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χεριχρώμα και σκάλωσα.
29: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
30: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
29: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
30: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
29: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
30: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
29: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
31: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
32: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
31: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
32: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
31: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
32: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
33: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
34: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
33: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
34: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
33: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
35: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
1: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
0: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
1: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
2: Αχ, πείνασα.
3: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
2: Και από πού θα παραγγείλουμε?
3: Από το Food for You.
2: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
3: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
2: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
3: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
2: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
3: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
2: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
3: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
22: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
23: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φυλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σοπαρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
8: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
7: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
8: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
9: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
1: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.

0: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Σανλής μέχρι τις 4. Χρήστος Γκάλης στη συνέχεια μέχρι τις 6. Σας κρατάμε και σήμερα συντροφιά με ποδοσφαιρικό Yellow News στο πρώτο δίωρο, με μπασκετικό Yellow News στο δεύτερο δίωρο. Έχουμε πραγματάκια να συζητήσουμε για το ποδόσφαιρο εμείς μέχρι τις 4. Αρκετά πράγματα και για το χθεσινό παιχνίδι της ομάδας στην Ευκαρπία, στο γήπεδο του Μακεδονικού, τη νίκη με 0-2 και την πρόκριση στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, και για τα μεταγραφικά, γιατί είναι αρκετά τα θέματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα. Κάποια προχώρησαν, κάποια έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και περιμένουμε απλά την άφιξη των παικτών. Κάποια άλλα παγώνουν, κάποια άλλα έρχονται τώρα στην επιφάνεια. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια εδώ μαζί. Φυσικά και για το παιχνίδι που έρχεται με την Καλαμάτα. Έχω και νεότερα όσον αφορά και τα εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πολλά και διάφορα θα συζητήσουμε όλα μαζί εδώ στο Yellow Radio 101,7. Μας παρακολουθείτε αρχικά με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα τα αναλογικά στα ραδιόφωνα, είτε τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Μας παρακολουθείτε κανονικά και μέσα από το YouTube λοιπόν. Ένα like στο βίντεο αν σας αρέσει, subscribe, προκειμένου να ακολουθεί το κανάλι μας. Συνεχώς ανεβαίνουμε. Πάνω από 11.300 είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube. Ανεβαίνουμε συνεχώς και σας ευχαριστούμε πολύ. Όσοι δεν το έχετε κάνει και θέλετε, μπορείτε να το κάνετε. Είναι πολύ εύκολο. Πατάς και το καμπανάκι προκειμένου να έχεις ειδοποιήσεις όποτε ξεκινάει κάποιο live στο κανάλι μας στο YouTube. Χορηγή της εκπομπής μας: Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Πιστοποιημένες μεταφράσεις από επαγγελματίες και εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-5255-85. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Έχει και email info@μεταφρασεις24.gr. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Έμπειρο προσωπικό σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας. Σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και Starlink. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του

0: Λογρέντιο, το email info@secure247.gr. Πάμε να τα πάρουμε τα θέματά μας με τη σειρά. Πώς θα ξεκινήσω, θα ξεκινήσω λίγο με τα γραφικά, γιατί νομίζω ότι αυτά έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μάλλον πριν πάω στα μεταγραφικά, πρώτα να δώσω την είδηση. Εγώ έτσι κάνω. Ξεκινάω, λέω κάποιες ειδήσεις αρχικά και μετά τα αναλύουμε περισσότερο όλα τα θέματα τα οποία υπάρχουν στην επικαιρότητα της ομάδας. Να πω λοιπόν ότι όσον αφορά τα εισιτήρια, γιατί αρκετοί φίλοι με ρώτησαν για εισιτήρια για το παιχνίδι με την Καλαμάτα στην Τρίπολη, έχει βγάλει ήδη εισιτήρια η Καλαμάτα. Δηλαδή, αν μπείτε στο site της ΠΑΕ Καλαμάτα, θα δείτε μέσα ότι έχει βγάλει εισιτήρια κανονικά για το παιχνίδι με τον Άρη, την πρεμιέρα, το Σάββατο 8 η ώρα στο γήπεδο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Ενημερώθηκα λοιπόν ότι θα έχουμε κανονικά και εμείς εισιτήρια. Για αρχή έχει πάρει έναν αριθμό εισιτηρίων η ΠΑΕ Άρης, τα οποία μέσω link το οποίο θα ανεβάσει, τώρα θα το κάνει σήμερα, θα το κάνει αύριο μέχρι το μεσημέρι, πάντως είτε σήμερα είτε αύριο μέχρι το μεσημέρι, θα ανεβάσει το link η ΠΑΕ Άρης, μέσα από το οποίο θα μπορούν οι φίλοι της ομάδας να προμηθεύονται ηλεκτρονικά τα εισιτήριά τους. Δεν είναι χάρτινα όπως ήταν στο παιχνίδι τώρα με την αναγέννηση Καρδίτσα στο γήπεδο του Μακεδονικού, όπου γυρίσαμε παλιά, γυρίσαμε σε μια διαφορετική εποχή με τα χάρτινα εισιτήρια. Είναι κανονικά ηλεκτρονικά, τα βάζετε στο GovWallet και βρίσκεστε στο γήπεδο και παρακολουθεί την αναμέτρηση του Σαββάτου, πρεμιέρα του πρωταθλήματος, 8 η ώρα, Καλαμάτα Άρης στο γήπεδο της Τρίπολης. Κανονικά λοιπόν θα έχουμε εισιτήρια και περιμένουμε πλέον από την ΠΑΕ Άρης να δώσει το link στον κόσμο προκειμένου να τα προμηθευτεί για να μπορέσει να είναι στο γήπεδο και να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα μεταγραφικά, να πούμε δύο πράγματα αρχικά. Από χθες, λίγο μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με την αναγέννηση Καρδίτσας, μέσω και της ανάρτησης που έκανε ο Θόδωρος Καρυπίδης στο Instagram, γράφοντας ότι, μάλλον βάζοντας μια φωτογραφία από την κλήση που είχε με τον Μάνου Γκαρθία και τη συνομιλία που είχε με τον Μάνου Γκαρθία, ουσιαστικά έδωσε την πληροφορία ότι ο παίκτης έρχεται στον Άρη, ότι έχει ολοκληρωθεί συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Λίγο αργότερα η ομάδα του, η πρώην ομάδα του πλέον, του Μάνου Γκαρθία, με ανακοίνωσή της ενημέρωσε ότι λύθηκε το συμβόλαιο μεταξύ των δύο πλευρών. Εδώ λίγο θα σας δώσω κάποια tip για το τι ισχύει ακριβώς. Για το ποιο λόγο παρουσιάζεται ακριβώς έτσι, παιδιά. Δεν τον άφησε ελεύθερο η Κάνσας τον παίκτη, ενώ τον είχε αγοράσει πριν από περίπου 1,5 χρόνο, δίνοντας ένα ποσό 4 εκατομμύρια, θα πω εγώ. Να δώσω και δύο να βάλω και δύο τον Σουλεϊμάνοφ. Να πω 4 έστω. Τον άφησε ελεύθερο να φύγει. Υπάρχει ένα ποσό το οποίο δόθηκε ουσιαστικά από την πλευρά του παίκτη μέσω του Άρη. Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις. Γι' αυτό παρουσιάζεται έτσι η συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ ακριβώς τα νούμερα. Έτσι, για να μην λέω κάτι. Τα νούμερα νομίζω κανένας μας δεν τα γνωρίζει. Τα γνωρίζουν μόνο οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία. Και γι' αυτό πολλές φορές δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί χανόμαστε. Όχι αυτός λέει τόσα, όχι ο άλλος λέει τόσα, όχι τόσα γράφουν εδώ, όχι τόσα γράφουν εκεί. Ο παίκτης έλυσε το συμβόλαιο του με την Kansas City. Ο Άρης ενημέρωσε εμάς και ακολούθησε εμείς εσάς ότι υπάρχει συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και ο παίκτης αναμένεται τις επόμενες ημέρες να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ τι ποδοσφαιριστής είναι ο Μάνου Γκαρθία, τον ξέρουμε, το ζήσαμε για 2,5 χρόνια στην ομάδα, βέβαια με τον έναν χρόνο εξ αυτών των 2,5 ετών να είναι ο παίκτης τραυματίας. Δεν τον ζήσαμε δηλαδή όσο θα θέλαμε τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Σίγουρα όταν έφυγε όλοι θεωρούσαμε ότι κάτι άφησε στη μέση. Θυμίζω έφυγε στο μέσο της σεζόν 24-25, σε μια περίοδο που η ομάδα είχε ξεκινήσει πολύ καλά. Θυμίζω μετά από 10 αγωνιστικές ήταν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με τον Μάνου Γκαρθία, έναν από τους πολύ μεγάλους πρωταγωνιστές. Ήρθε εκείνο το παιχνίδι στο Αγρίνιο, όπου και πάλι ο Μάνου είχε κάνει τα μαγικά του. Είχε πετύχει τον γκολ της ισοφάρισης, τον γκολ με το οποίο ο Άρης προηγήθηκε, και ήρθε η ακύρωση του γκολ με το touch το γνωστό εκεί από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον Τσιμεντερίδη με τον Ζαμπαλά στο ΒΑΡ, και ακύρωσαν το πανέμορφο γκολ το οποίο πέτυχε ο Μάνου Γκαρθία και είχε κάνει το 1-2 για την ομάδα του Άρη. Και ακολούθησαν με την ομάδα να ρίχνει την απόδοσή της, να έχει κάποια σκαπανεβάσματα, να προχωράει σε αλλαγή προπονητή, και ήρθε η πρόταση από την Κάνσας με τον Άρη να πουλάει πακέτο τον Μάνου Γκαρθία και τον Σουλεϊμάνο στους Αμερικανούς. Σίγουρα όλοι θεωρούσαν ότι κάτι έμεινε στη μέση. Έτσι, όλοι θεωρούσαν ότι κάτι έμεινε στη μέση από την παρουσία του στον Άρη, ενός παίκτη ο οποίος είχε πράγματα να δώσει στην ομάδα. Νομίζω λοιπόν ότι πραγματικά μιλάμε για μια μεταγραφή ενός παίκτη που τον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και ξέρουμε τι μπορεί να δώσει στον Άρη. Σε καλή ηλικία, 28 ετών είναι. Δεν τον πήραν τα χρόνια του Μάνου Γκαρθία. Τραυματίας ποιος είναι ακριβώς, δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω. Γράφει εδώ η φίλη μου η Λία, είναι τραυματίας, λέει ο παίκτης, και δεν έχει καμία σχέση με την πρώτη φορά που ήρθε. Νομίζω μετά τον τραυματισμό του ο Μάνου Γκαρθία έκανε τις καλύτερες του εμφανίσεις. Εκτός αν παρακολουθούμε κάτι άλλο, εγώ θυμάμαι ότι είχε κάνει τις καλύτερες του εμφανίσεις μετά την παρουσία του μετά τον τραυματισμό του. Τα πήγαινε πάρα πολύ καλά στην Αμερική. Νομίζω αλλού νυκτωμένη είσαι. Δεν ξέρεις καν τι έκανε ο παίκτης στην Αμερική. Μια χαρά παρουσία είχε, βασικότατος ήταν στην ομάδα του Κάνσας. Παιδιά, ακούστε. Να λέμε πράγματα τα οποία ισχύουν, να μην μπερδεύουμε το μυαλό μας με οτιδήποτε. Ο παίκτης είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ξαναλέω, βασικότατος ήταν στην ομάδα του. Μπαίνεις, βλέπεις τα στατιστικά του και βλέπεις απευθείας ότι ο παίκτης ήταν βασικότατος στην ομάδα του τη φετινή σεζόν. Έπαιξε 18 στα 18 παιχνίδια. Σε δύο μπήκε σαν αλλαγή, σε όλα τα υπόλοιπα ήταν βασικός και δεν έπαιξε μόνο στο τελευταίο παιχνίδι που έμεινε στον πάγκο. Ήταν βασικότατος στην ομάδα του τη φετινή σεζόν. 25-26. Δεν έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι, το οποίο έγινε 16 Αυγούστου. Γιατί δεν τον κράτησαν? Γι' αυτό είπα ότι θα σας πω κάποια πράγματα. Δεν τον κράτησαν. Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στο MLS. Τι ιδιαιτερότητες? Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες που λένε ότι υπάρχουν δύο παίκτες οι οποίοι μπορούν να είναι σαν, πώς να το πω, έτσι τους λένε, franchise player, δηλαδή κάτι ειδικό, κάτι ιδιαίτερο, όπου μπορεί να δώσει κάποια παραπάνω χρήματα, γιατί εκεί υπάρχει έλεγχος, δεν είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα όπως είναι αλλού, όπως είναι και στο NBA, έτσι είναι και στο MLS, υπάρχει ένας αλφα έλεγχος σε αυτό το κομμάτι. Ο Μάνου λοιπόν ήταν ένας από τους δύο franchise player. Αυτή τη στιγμή η ομάδα του MLS, η Kansas, ήθελε να πάρει ένα ακόμη παίκτη σε αυτή τη θέση. Εκεί κάπου, αυτό κάπου εκμεταλλεύτηκε ο Άρης, γιατί ο παίκτης ενημερώθηκε, ο παίκτης μίλησε με τον Άρη, μίλησε με τον Καρυπίδη, όπως είχε μιλήσει και το Γενάρη ξανά τώρα, και ο Άρης ουσιαστικά χώθηκε ανάμεσα, εκμεταλλεύτηκε αυτή την ιδιαιτερότητα η οποία υπάρχει στο MLS και κινήθηκε για να πάρει τον παίκτη, έχοντας και την επιθυμία του παίκτη να επιστρέψει στον Άρη. Δεν έφυγε ο παίκτης γιατί δεν έπαιζε. Είναι πολύ απλό, παιδιά. Μπαίνετε μέσα, βλέπετε την πορεία του τη φετινή σεζόν του Μάνου Γκαρθία και βλέπετε ότι ο παίκτης έχει παίξει 18 παιχνίδια, έχει 2 γκολ και 4 assist, έχει παίξει 1250 λεπτά. Δεν έπαιξε μόνο στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του, που έγινε 16 Αυγούστου. Σε όλα τα υπόλοιπα έπαιζε κανονικά. Και μάλιστα αν δείτε στα τελευταία παιχνίδια, τα πέντε τελευταία παιχνίδια που έπαιξε πριν κάτσει στον πάγκο, είχε μία assist στο ένα, ένα γκολ στο επόμενο, μία assist στο μεθεπόμενο, μία assist στο παραμεθεπόμενο και ένα γκολ, δηλαδή 13η, 14η, 15η, 17η, γιατί 16η δεν παίξαν, και 18η αγωνιστική, είχε ή γκολ ή assist σε πέντε συνεχόμενα παιχνίδια. Τώρα, αν εσείς πιστεύετε ότι αυτός ο παίκτης δεν ήταν χρήσιμος για την ομάδα του και έφυγε γιατί δεν τον θέλανε, νομίζω ότι κάπου το χάνουμε. Είναι salary cap, έτσι. Κάπως έτσι λέγεται. Δεν είναι ακριβώς salary cap. Κάπως έτσι λέγεται. Παιδιά, ξαναλέω. Αν μπούμε τώρα στη διαδικασία να κρίνουμε αν είναι καλός παίκτης ο Μάνου Γκαρθία ή δεν είναι καλός παίκτης ένας παίκτης που τον ζήσαμε στον Άρη και ξέρουμε ποιος είναι, νομίζω ότι χάνουμε την μπάλα. Ο παίκτης είναι εξαιρετικός. Το θέμα είναι αν ταιριάζει στην ομάδα, αν ταιριάζει σε αυτό το οποίο θα ήθελε να παίξει όπως το σχεδίαζε και το είδαμε σε κάποια παιχνίδια φιλικά. Εμένα αυτή είναι η μόνη απορία μου και θυμάσαι ότι το έλεγα και πριν τον πάρει η ομάδα. Αυτά είναι η μόνη απορία που είχα. Το ότι μπορεί να παίξει και μπορεί να βοηθήσει δεν το συζητάμε. Θέλει πίσω του δύο καλά χαφ. Αν δίπλα του έχει το Ράτσιτς και ένας από τους άλλους σταθεί καλά δίπλα του. Γιατί για την ώρα έχω ένα Μπασίρου ο οποίος μου δείχνει λίγο βαρύς εμένα. Το είπα από τα φιλικά που τον είδα. Έναν, θες να το δούμε καθόλου, τον Μπασίρου. Υπήρχε ιδιαιτερότητα με τους νεαρούς. Έπαιξε ο Βοριαζίδης και μπήκε στη θέση του μετά ο Παπασαραφιανός. Θα πούμε μετά για το παιχνίδι. Εμένα μου δείχνουν ότι δεν είναι έτοιμος ακόμα. Έχω ένα Χόγκλα, ο οποίος προέρχεται από την επέμβαση που έκανε, ούτε αυτός είναι έτοιμος ακόμα. Γαλανόπουλος, έτσι και έτσι, δεν ψήνομαι ιδιαίτερα. Αυτός είναι ο μόνος προβληματισμός μου. Αν δηλαδή μπορεί να σταθεί καλά ένας χαφ, είτε ο Μπασίρου είτε ο Χόγκλα, όπως τον είδαμε πέρσι, και ακόμα καλύτερος να γίνει δίπλα στον Ράτσιτς, νομίζω ότι αυτή η τριάδα με τον Μάνου μπροστά μπορεί να είναι εξαιρετική για την ομάδα. Ο Μάνου να τροφοδοτήσει πολύ περισσότερο και τους φόρ της ομάδας, είτε τον Μυρ, είτε τον Καντεβέρε, τον Γκουαμέ, όποιον παίζει. Και φυσικά να υπάρχει και η εναλλακτική να παίξει και με δύο φόρ, όπως το έκανε χθες στο δεύτερο ημίχρονο ο Μιχάλης Γρηγορίου. Να υπάρχει και αυτή η εναλλακτική. Δεν νομίζω ότι ο Άρης δεν έκανε μια επιλογή ενός παίκτη που νομίζω θα τον ήθελαν αρκετές ομάδες. Έτυχε ο Άρης να έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, ο παίκτης να έχει ξαναπεράσει από την ομάδα, να την ξέρει, να έχει καλές σχέσεις με τον Καρυπίδη. Έκανα την κουβέντα και έτσι από το Γενάρη, ξαναλέω, το είχε ξεκινήσει να το ψήνει το θέμα ο Μάνου. Δεν τρελαινόταν και στο Κάνσας, όχι γιατί δεν έπαιζε, το είδα το ότι έπαιζε. Γιατί δεν. Πώς να το πω. Γενικά το περιβάλλον δεν του είχε ταιριάξει. Αυτό νομίζω είναι κάτι που το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Είναι, ξαναλέω, ένας παίκτης που όλοι μας ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Πραγματικά ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Ξέρετε ότι συνήθως όταν έρχεται κάποιος παίκτης πίσω, λέμε καμιά φορά το ξαναζεσταμένο φαγητό. Δεν λέμε ξαναζεσταμένο φαγητό, ένας παίκτης ο οποίος πέρασε ξανά από την ομάδα να ξαναπερνάει. Αυτό και εμένα δεν με ψήνει ιδιαίτερα, και αν μπούμε στη διαδικασία να δούμε όλες τις επιστροφές που είχαμε αυτά τα χρόνια, γιατί είχαμε αρκετές επιστροφές. Νομίζω πρώτη φορά είχαμε τόσες επιστροφές παικτών, δηλαδή που έφυγαν και ξαναγύρισαν πίσω. Από πού να ξεκινήσω? Ποιον? Φετφατζίδης έφυγε, ξαναγύρισε. Βέλεφ έφυγε, ξαναγύρισε. Ρόουζ έφυγε, ξαναγύρισε. Και άλλες έχουμε τώρα και τις. Ματέο έφυγε, ξαναγύρισε. Έχουμε αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έφυγαν από την ομάδα και ξαναγύρισαν. Θεωρώ ότι κανένας από αυτούς που έφυγαν και ξαναγύρισαν, ίσως κανένας, πιστεύω κανένας από αυτούς που έφυγαν και ξαναγύρισαν, δεν ήταν καλύτερος τη δεύτερη φορά που γύρισε στην ομάδα. Όλες οι περιπτώσεις, αν τις βάλετε κάτω και τις δείτε, βέβαια και για άλλους λόγους, άλλοι κάποιοι μεγάλωσαν σε ηλικία, όπως ο Βέλερ, ας πούμε, ήρθε αρκετά μεγαλύτερος και πολύ πιο ταλαιπωρημένος από τραυματισμούς. Ο Ρόουζ επίσης ήρθε μεγαλύτερος. Κατάξει, δεν βάζω το Γιαννιώτα, παιδιά, και το Διούδη. Γιαννιώτα και Διούδη επέστρεψαν μετά από πολλά χρόνια. Άλλες περιπτώσεις. Μιλάω κυρίως για τους παίκτες οι οποίοι είχαν επιστρέψει είχαν παίξει στην ομάδα με τον Επικαρυπίδη και γύρισαν. Για αυτούς μιλάω. Δεν μπαίνω τόσο πίσω. Κανένας από αυτούς δεν ήταν καλύτερος στην επιστροφή του. Αυτό για μένα είναι ένας αλφα προβληματισμός. Ελπίζω ότι ο Μάνου θα γίνει εξαίρεση στον κανόνα. Ελπίζω ότι ο Μάνου πραγματικά θα είναι εξαίρεση στον κανόνα και θα μπορέσει να δώσει στην ομάδα ό,τι δεν μπόρεσε στην πρώτη του θητεία στον Άρη. Αυτό είναι νομίζω ιδιαίτερα σημαντικό. Να δώσει στην ομάδα παραπάνω πράγματα από αυτά που έδωσε στην πρώτη του θητεία στην ομάδα. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τώρα άλλα λέω, παιδιά, συγκεκριμένα πράγματα λέω. Μην τον μπερδεύετε τώρα. Ναι, ο Ματέο έβαλε τον γκολ στο 3-2 με την ΑΕΚ. Ο Ματέο της πρώτης χρονιάς τον ξαναείδαμε από τότε που γύρισε. Δεν λέω ότι δεν ήταν χρήσιμος. Δεν λέω ότι δεν τη βοηθούσε την ομάδα. Χρήσιμος ήταν ο Ματέο σε όλη τη διάρκεια της θητείας του τον Άρη. Εγώ τον έχω και τον υπεραγαπάω το Ματέο. Αλλά ο Ματέο της πρώτης χρονιάς και κυρίως του πρώτου εξαμήνου, αν θυμάστε, είχε καμιά σχέση με τον Ματέο που γύρισε μετά? Για τους άλλους τρεις είναι πολύ πιο ξεκάθαρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξαναλέω, καλή κίνηση, τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περιμένω να δούμε πότε θα έρθει ο παίκτης. Εδώ δεν μιλάμε τώρα για έναν παίκτη ο οποίος είναι απόλυτα έτοιμος. Απόλυτα έτοιμος. Έπαιζε στην ομάδα του. Τελευταίο παιχνίδι στο οποίο αγωνίστηκε είναι 2 Αυγούστου. Δεν έπαιξε στις 16, έμεινε στον πάγκο γιατί υπήρχε το θέμα της μεταγραφής. 16 πότε ήταν, την Κυριακή. Την Κυριακή δεν έπαιξε γιατί υπήρχε το θέμα της μεταγραφής Το είχε πει και ο προπονητής του ότι υπάρχει θέμα με την πιθανότητα μεταγραφής του. Γι' αυτό δεν αγωνίστηκε. Μιλάμε για παίκτη ο οποίος πραγματικά μπορεί να δώσει στην ομάδα αυτό το οποίο χρειάζεται. Ξέρεις, και κυρίως σε άμυνες, τι θέλω να πω. Όπως ξεκινήσαμε τη σεζόν, τι βλέπαμε? Έναν Άρη ο οποίος προσπαθούσε να παίξει πιεστικά μπροστά, προσπαθούσε να βρει χώρους, προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί τους χώρους που άφηναν οι αντίπαλοι. Και τι λέγαμε? Να δούμε τι θα κάνει η ομάδα και όταν θα έχει ομάδες που κλείνονται. Γιατί εκεί χρειάζεσαι και την ποιότητα των παικτών σου. Ο Μάνου λοιπόν είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να ξεκλειδώνει τέτοια παιχνίδια. Παιχνίδια δηλαδή τα οποία σου στραβώνουν και παίζει με έναν αντίπαλο ο οποίος έχει τρεις ζώνες άμυνας. Τι έκανε χθες ο Γκαρέα, ας πούμε. Και ο Αλφαρέλα από τη στιγμή που μπήκε σαν αλλαγή. Αλλά στα αγωνιστικά θα πάω στη δεύτερη ώρα, γι' αυτό δεν είπα κάτι παραπάνω. Τι έκανε ο Γκαρέ? Με την ποιότητά του, όπως και ο Αλφαρέλα από τη στιγμή που μπήκε, ξεκλείδωσαν αυτή την άμυνα της Καρδίτσας. Έτσι, με την μια ομάδα που μαζεύτηκε τελευταία στιγμή, που έχει ένα ρόστερ που ακόμα είναι πολύ υποδιαμόρφωση. Ό,τι θέλετε, βάλτε. Τέτοιοι παίκτες λοιπόν μπορούν να σου δώσουν τη λύση, και επειδή στο πρωτάθλημά μας περισσότερο τέτοια μάτς έχουμε, περισσότερο τέτοιες ομάδες αντιμετωπίζουμε, ομάδες δηλαδή οι οποίες κλείνονται, ομάδες οι οποίες δεν αφήνουν χώρους, ο Μάνου είναι μανούλα πραγματικά για να δώσει λύση σε αυτές τις περιπτώσεις. Γερόνα είναι το παιδί. Αν παίρναμε το Μάνου χωρίς να έχει περάσει από τον Άρη στο παρελθόν, ήταν σε άλλες ομάδες και ξαφνικά τον παίρναμε εμείς τώρα. Σίγουρα ο τραυματισμός που τον κράτησε ένα χρόνο εκτός θα ήταν πρώτο θέμα συζήτησης. Επειδή όμως τον παίκτη τον είδαμε με την επιστροφή του στον Άρη, πώς αγωνίστηκε και πώς πήρε και τη μεταγραφή. Γιατί η μεταγραφή και με πολλά χρήματα την πήρε με την εικόνα που είχε μετά τον τραυματισμό του στον Άρη. Αυτό νομίζω δείχνει πολλά όσον αφορά την ποιότητα του παίκτη. Ξαναλέω, προσωπικά. Μαζεύει τα προσωπικά του αντικείμενα και κάποιες δουλειές που έχει στην Αμερική, και νομίζω ότι μέχρι τέλος εβδομάδας θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Άμεσα θα ανακοινωθεί και θα τεθεί στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Νομίζω ότι από το μάτς με τον Όφη είναι πολύ πιθανό να είναι διαθέσιμος κανονικά ο Μάν. Είναι παίκτης που δεν χρειάζεται, παιδιά. Ξαναλέω, έχει παίξει 18 παιχνίδια πριν έρθει στην ομάδα, από τον τέλη Φεβρουαρίου που ξεκίνησε το πρωτάθλημα στην Αμερική μέχρι και αρχές Αυγούστου έχει παίξει 18 συνολικά παιχνίδια με την ομάδα του. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Δημήτρη μου, καλή δουλειά, φιλαράκι μου, τώρα που επέστρεψες. Σε θέλω να είσαι γερός και δυνατός. Να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, πώς θα πάνε τα πράγματα με την ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι αργήσαμε με τις μεταγραφές, δεν κινηθήκαμε όσο γρήγορα θα θέλαμε. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τώρα θα πω και για την πιθανή εξάδα. Ένα λεπτάκι λίγο. Έχουμε χρόνο μπροστά μας να τα δούμε και να τα αναλύσουμε όλα. Να πω λίγο στα υπόλοιπα, τα μεταγραφικά, και θα επιστρέψω μετά στον Μάνου. Για τα εισιτήρια στην Καλαμάτα το είπα, παιδιά, στο ξεκίνημα. Γυρίστε λίγο πιο πίσω. Ενημέρωσα, κανονικά θα πάρουμε εισιτήρια για την Καλαμάτα, για το παιχνίδι στην Καλαμάτα, για το παιχνίδι στην Τρίπολη μάλλον, με την Καλαμάτα. Ίσως σήμερα το απόγευμα ή το πολύ αύριο μέχρι το μεσημέρι θα υπάρχει το link, θα το δώσει η ΠΑΕ Άρης. Μπαίνουμε, παίρνουμε τα εισιτήριά μας στη γνωστή θύρα των φιλοξενωμένων στο γήπεδο της Τρίπολης και είμαστε εκεί δίπλα στην ομάδα και τη στηρίζουμε. Αυτό. Λοιπόν, πάω λίγο στα υπόλοιπα μεταγραφικά. Ο Μαρ Ρίτσαρντς, οριστική συμφωνία και με τον Άγγλο ποδοσφαιριστή. Για 4 χρόνια θα υπογράψει συμβόλαιο. Αύριο μάλλον θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Αύριο μάλλον θα έρθει στη Θεσσαλονίκη ο Μαρ Ρίτσαρντς, το αριστερό μπακ το οποίο απέκτησε η ομάδα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά, βλέποντας την πορεία του, με εξαίρεση την περσινή σεζόν που είχε λίγες συμμετοχές στη Ριοάβε. Την προηγούμενη ήταν πολύ γεμάτη σεζόν στη Ριοάβε. Στον Ολυμπιακό επίσης δεν είχε κάνει πολλές συμμετοχές στην παρουσία του εκεί. Είναι ένα αρκετά επιθετικογενές μπακ ο Μαρίτσαρτς. έρχεται ουσιαστικά για να έχει το ρόλο του, του βασικού στην ομάδα. Για 4 χρόνια, επαναλαμβάνω, θα υπογράψει ο, ο Άγγλος ποδοσφαιριστής και τον περιμένουμε να έρθει να είναι παρόν και να μπορέσει να, να προσφέρει και αυτός άμεσα. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις, έρχεται μεθαύριο, δηλαδή την, την Πέμπτη. Δύσκολο. Συγγνώμη, αύριο μάλλον θα έρθει, αύριο Τετάρτη. Μεθαύριο, αύριο Τετάρτη. Νοκόλησα ότι είναι Δευτέρα. Αύριο Τετάρτη έρχεται. Επειδή παίζαμε χθες, και... αλλά παίζαμε Δευτέρα, δεν παίζαμε Κυριακή, γι' αυτό τον μπέρδεψα. Αύριο έρχεται Τετάρτη. Τώρα Τετάρτη να έρθει μέχρι να υπογράψει Πέμπτη και τα λοιπά. Σάββατο παίζουμε, δεν θα είναι διαθέσιμο. Κατά πάσα πιθανότητα από το επόμενο παιχνίδι με τον Όφη θα είναι διαθέσιμο. Πριν συνεχίσω, στο φίλο μου εδώ που λέει με Καλαμάτα στην Τρίπολη, λέει καλό ήταν να παίξει ο Πορτογάλος ο Διούδης στην Τρίπολη, κάτι παθαίνει πάντα και κάνει δώρο να δύο γκολάκια. Κατά πάσα πιθανότητα μιλάς για το ένα περσινό ματς με τον Όφη. Θυμήσου όμως και το δεύτερο περσινό ματς που παίξαμε στην Τρίπολη με τον Αστέρα, θα δεις ότι κάνεις λάθος. Στο ματς με τον Όφη ο Διούδης έκανε τη χειρότερη περσινή του εμφάνιση. Πολύ κακός ήταν στο ματς με τον Όφη που χάσαμε 3-0 με κάτω τα χέρια χωρίς να κάνουμε φάση. Απίθανο ματς. Το θυμάσαι και σου ανεβαίνει πίεση στο, στο 80. Ένας Άρης ο οποίος πήγε να παίξει ουδέτερο γήπεδο με τον Όφη τον ψιλοδιαλυμένο εκείνη την εποχή και δεν εμφανίστηκε ποτέ στο, στο γήπεδο. Και χάσαμε κάτω τα χέρια. Θυμήσου όμως και το 0-1 που κάναμε στην Τρίπολη το Δεκέμβριο, πριν τα Χριστούγεννα. Θα δεις ότι το κερδίσαμε 0-1 με το Διούδη να έχει τρεις πολύ σημαντικές επεμβάσεις. Άρα, μη θυμάσαι τα μισά, όλα να τα θυμόμαστε. Δεν ξέρω εγώ αν θα παίξει ο Βέλιο ή θα παίξει ο Διούδης, αλλά στο μάτς με την Τρίπολη ήταν καλός. Ναι, πολύ πιθανό να παίξει ο Πορτογάλος, παιδιά. Δεν, δεν λέω ότι θα παίξει ο... Δεν ξέρω ποιος θα παίξει. Αυτό θα αποφασίσει ο προπονητής. Όντως ο Αθανασιάδης ήταν. Τόσο λάθος κάνω. Δεν θυμάμαι και πότε, πότε μπήκε ο Αθανασιάδης. Είχε παίξει το μάτς με τον... Σίγουρα ήταν ο Διούδης στο μάτς του με τον Όφη. Αυτό είναι δεδομένο 100%. Έχουμε και αλλαγή ώρας διεξαγωγής. Ολυμπιακός Ατρόμητος. Πρώτη αγωνιστική. Το μάτς θα γίνει στις 9.30 αντί για τις 10, μάλιστα. Μικρό το... μικρό το κακό. Τάκι λίγο να δω κάτι. Εδώ πηγαίνω. Θα πούμε παιδιά, για το κεντρικό αμυντικό. Μην αγχώνεστε. Κανονικότητα θα πούμε για το κεντρικό αμυντικό. Έτσι κι αλλιώς είναι από τα πολύ σημαντικά θέματα που, που έχουμε. Εκεί είναι και η μεγαλύτερη καθυστέρηση στην ένδυση της ομάδας. Μόνο ο Θανασιάδης είχε παίξει, έχετε δίκιο. Και ο Καρά ήταν στον πάγκο, Διούδης ήταν τραυματίας. Έχετε δίκιο, καλά κάνετε και με διορθώνετε. Με τον Όφη ήταν ο Διούδης 100%, δεν το συζητάμε, και ήταν πολύ κακός. Άρα έβγαινε ο Αθανασιάδης στην Τρίπολη και όχι. Στο εντός με Τρίπολη, λέει εδώ, Νίκ Μούσκε που έφαγε την κόκκινη ο Γαλανόπουλος, έκανε ματσάρα ο Δίου και κράτησε το, το σκορ. Ναι, σε αυτό ήταν καλός. Δεν θυμόμουν αυτό. Εγώ θυμόμουν το παιχνίδι στην Τρίπολη, έτσι να είμαι δίκαιος. Λάθος έκανα. Νόμιζα ότι ήταν ο, ο Διούδης. Ο Αθανασιάδης είχε παίξει. Θα δούμε ποιος θα παίξει, παιδιά. Θα την πάρει την, την απόφαση. Τώρα πάμε λίγο στα... να συνεχίσω. Για τον Ρίτσαρτς τα είπαμε. Για τον Μπαρμπόπουλο που μου λέτε, παιδιά, ανακοινώθηκε χθες ένας πιτσιρικάς τερματοφύλακας για τέταρτος επί της ουσίας τώρα. Αν φύγει ο Μάικιτς, γιατί υπάρχει πιθανότητα ο Μάικιτς να φύγει. Έτσι. Υπάρχει πιθανότητα να φύγει ο Μάικιτς ως δανεικός να πάει σε κάποια ομάδα και νομίζω ότι είναι και το πιο φυσιολογικό να γίνει αυτό. Πρέπει να πάει κάπου ως δανεικός ο, ο Μάικιτς, γιατί δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια. Νεαρός είναι ακόμη. Καλό όνομα έχει στην Κροατία, το έχω ξαναπεί. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες θα ενδιαφέρονται να τον, να τον αποκτήσουν. Πρέπει να μπει η ομάδα στη διαδικασία, να τον δώσει κάπου και για τον ίδιο θα είναι καλό. Και ο ίδιος πρέπει να ασχοληθεί για μένα, όχι μόνο ο Άρης. Και ο ίδιος και ο ατζέντης που πρέπει να ασχοληθούν, το να μείνει στην ομάδα και να είναι πάλι ανενεργός όπως ήταν επί της ουσίας πέρσι, δεν θα τον βοηθήσει σε τίποτα. Ναι, ο Μπαρμπόπουλος δεν είναι πιτσιρικάς. 25 χρονών είναι, δεν είπα, πιτσιρικάς. Okay. Θα είναι λογικά ο τέλος θεματοφύλακας της ομάδας. Πιστεύω ότι ο Μάκης θα πάει κάπου. Δεν το ξέρω, παιδιά, το παιδί καθόλου. Μου είπαν ότι ήταν στην προετοιμασία στην Ιταλία. Δεν τον γνωρίζω καθόλου. Οπότε δεν μπορώ να πω τίποτα για τον συγκεκριμένο. Τίποτα απολύτως. Δεν μπορώ να πω για τον συγκεκριμένο. Ναι, ναι, ο Θανασιάδης έπαιξε. Το είπα. Στην Τρίπολη έπαιξε ο Θανασιάδης. Εγώ έκανα λάθος. Νόμιζα ότι είχε παίξει ο Δίωδης. Πάμε στο θέμα του στόπερ. Στο θέμα του Μακούν. Ο Μακούν είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Στόπερ. Ο Μακούν είναι μια περίπτωση από αυτές που λες, ναι, πάρτον τον παίκτη. 26 χρονών, με γεμάτες σεζόν στη Λεύσκη τα τελευταία χρόνια. Πολύ καλή παρουσία. Είχε φτάσει μέχρι και αρχηγός της βουλγάρικης ομάδας να είναι. Από την άλλη, εσύ καίγεσαι να πάρεις κεντρικό αμυντικό. Οι Βούλγαροι δεν καίγονται να τον δώσουν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αν δείτε τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά της Λεύσκη, δεν έχει παίξει κανένα ο Πεξουλάρη. Έπαιξε μόνο λίγο, κάποια λεπτά στα πρώτα δύο. Στα τέσσερα τελευταία δεν έπαιξε καθόλου. Κάτι λέει. Κάτι λέει αυτό. Από την άλλη, έχοντας μπροστά τους τα παιχνίδια με την ΑΕΚ, παίζει Λεύσκη Σόφιας, ΑΕΚ, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα της Λεύσκη όπως και η ΑΕΚ παλεύουν για την παρουσία τους στη League Phase του Champions League. Πολύ το χρήμα, πολλά τα λεφτά. Λίγο να δω τα στατιστικά για να τα βλέπω σωστά. Λοιπόν, έπαιξε στα ευρωπαϊκά, από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια έπαιξε στο πρώτο λίγο με την Μπάνια Λούκα για 7 λεπτά και ένα ημίχρονο με την Κραϊόβα. Έπαιξε στα 2 από τα 6, συνολικά 52 λεπτά. Ενώ στα παιχνίδια του Βουλγαρικού Πρωταθλήματος έπαιξε σε όλα και ήταν βασικός και μάλιστα και στα 2 εξ αυτών αρχηγός της ομάδας. Τι γίνεται τώρα? Η ομάδα του έχει άλλους 2 κεντρικούς αμυντικούς βασικούς πέραν του Μακούν. Δηλαδή ουσιαστικά έχει μια τριάδα κεντρικών αμυντικών και παίζουν οι 2 από τους 3 με το Μακούν στα ευρωπαϊκά μάτς να μην παίζει πολύ, αλλά στα βουλγάρικα να είναι βασικός. Σου λέει έχουμε τα μάτς με την ΑΕΚ που το χρήμα είναι πολύ. Όποιος περάσει στη link phase του Champions League παίρνει πάρα πολλά χρήματα, το ξέρουμε αυτό και από τις ελληνικές ομάδες οι οποίες όταν συμμετέχουν στο Champions League όπως τώρα η ΑΕΚ. Ξέρουμε ότι είναι πολλά τα χρήματα τα οποία μπορεί να αποκομίσει μια ομάδα παίζοντας στη link phase του Champions League. Σου λέει λοιπόν η Λεύσκη, γιατί να διακινδυνεύσω να τραυματιστεί ένας από τους 2 που παίζουν στην Ευρώπη και να μην έχω άλλον, εφόσον δεν μου δίνεις και τα χρήματα που θέλω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Άρης δίνει ένα ποσό στην βουλγάρικη ομάδα η οποία ζητάει γύρω στα 400 χιλιάρικα παραπάνω. Τόση είναι η διαφορά. 400 χιλιάρικα είναι η απόσταση στα χρήματα που ζητάει η βουλγάρικη ομάδα σε σχέση με τα χρήματα που δίνει ο Άρης. Σου λέει η βουλγάρικη ομάδα, δώσε μου τα χρήματα τα οποία θέλω και πάρ' τον τώρα. Κυνηγάει η ίδια να πάρει έναν από τη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ, έναν δηλαδή από μια άλλη βουλγάρικη ομάδα. Είναι κοντά στο να τον πάρει, αλλά δεν τον έχει πάρει ακόμα. Δεν μπορεί να τον δηλώσει στην Ευρώπη. Η Λεύσκη είχε το δικαίωμα μέχρι χθες να κάνει τη δήλωση των παικτών και να κάνει τις 2 αλλαγές ενώπιον των αγώνων με την ΑΕΚ. Πλέον δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Μπορεί να αλλάξει πριν από το δεύτερο παιχνίδι. Εκεί τώρα, αν έχει πάρει τον άλλον παίκτη, βασικά αυτό που είπε και στον Άριο Ατζέντη του είναι να τελειώσει τα μάτς της. Ναι, γύρω στο 1 εκατομμύριο και κάτι. Αν να σου πω το πόσο, 1 εκατομμύριο και κάτι περίπου ζητάνε. Κάπου εκεί. Άρα, τι σας λέω, είπαν στον Άρη να περάσουν τα μάτς με τη Λεύσκη, με την ΑΕΚ, συγγνώμη. Τη Λεύσκη με την ΑΕΚ και μετά το ξανασυζητάμε. Θα πει κάποιος εδώ τώρα, και εγώ είμαστε για στόπερ. Δώσε κάτι παραπάνω να έρθει ο παίκτης. Είναι παίκτης πραγματικά που μπορεί να την βοηθήσει η ομάδα πάρα πολύ. Τα έχουμε πει. Αριστεροπόδαλος, κεντρικός αμυντικός. Αυτό που ψάχνουμε εδώ και κάποια χρόνια και δεν το βρίσκουμε. 26 ετών, σε πολύ καλή ηλικία. Διεθνής με την εθνική Βενεζουέλας. Με βέλγικο διαβατήριο, δηλαδή όλα τα καλά του κόσμου έχει. Διεθνής με τη χώρα του. Βασικός ήταν στην ομάδα του, ακόμα και φέτος στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Βασικός. Τα προηγούμενα χρόνια με γεμάτες συμμετοχές. Αριστεροπόδαρος. Αρκετά καλός με την μπάλα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να ζητάς. Δηλαδή είναι μια εξαιρετική περίπτωση παίκτη. Όχι. 400 λέει και εμείς δίνουμε 0. Ναι, ναι. 0 δίνουμε. Θα σου δώσουν ένα παίκτη η διεθνή με την χώρα του. Στην ομάδα το δώσουν έτσι με 0. Με το συγκεκριμένο παίκτη είχαμε ασχοληθεί για λίγο και πέρσι. Όχι για πολύ όμως. Για λίγο είχαμε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο παίκτη και πέρσι, χωρίς όμως να προχωρήσει παραπάνω. Εγώ δεν λέω ότι τελείωσε το θέμα με τον Μακούν. Απλά επειδή ο Άρης όντως καίγεται, κοιτάζει πλέον πιο έντονα τις υπόλοιπες περιπτώσεις που έχει ανοιχτές. Έτσι κι αλλιώς κυνηγούσε να πάρει έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό. Δεν είναι ένας. Δύο θα πάρει κεντρικούς αμυντικούς η ομάδα. Νομίζω ότι και το χθεσινό παιχνίδι με τον Γένσεν, ευτυχώς δεν έχει κάτι. Από ό,τι μας είπαν οι άνθρωποι της ομάδας και ο προπονητής και οι άνθρωποι της ομάδας, δεν έχει κάτι ο Γένσεν. Είναι αυτό που τον ταλαιπωρεί συνήθως κτλ. Και μόνο που τα ακούω αυτό και λέει αυτό που τον ταλαιπωρεί συνήθως και πιέστηκε, πολύ ζέστη, το γήπεδο δεν ήταν καλό κτλ. Με πιάνει η ψυχή μου. Φέρτε δύο κεντρικούς αμυντικούς. Και ο Γένσεν είναι εναλλακτική λύση. Είτε στα center back, είτε στα half, είτε στο 10, είτε στο δεξί extreme, είτε στο 4, είτε στο αριστερό extreme, είτε στο 6, είτε στο 8, είτε στο 10, στο 12. Παίζει παντού. Ας είναι εναλλακτική λύση. Φέρτε δύο κανονικούς center back. Να είναι εκεί βασικοί και να έχουν και τον Φαμπιάνο ως μια ακόμη πολύ καλή επιλογή. Ο οποίος είναι στα 35, εκεί, δηλαδή τον βλέπω τον Φαμπιάνο πιάνει καμιά φορά τη μέση του και λες, γιατί να μας πιάνει δηλαδή η ψυχή μας. Γιατί να μας πιάνει η ψυχή μας. Πάνε, πάρε δύο κεντρικούς αμυντικούς, επειδή να τους έχεις πάρει. Ήδη έπρεπε να τους έχεις πάρει. Πάρε τον έναν, πάρε έναν άλλον και περίμενε λίγο για το Μακούν. Ξέρω εγώ πόσο είναι τώρα. Τρίτη και την άλλη Τετάρτη παίζουν. Είναι μια εβδομάδα έμεινε. Πάρε έναν όμως. Θα μου πεις τώρα και να τον πάρω εσύ Δημήτρη, θα παίξει με τον. Με την Τρίπολη. Με την Τρίπολη, με την Καλαμάτα στην Τρίπολη. Δεν θα παίξει. Θα παίξει όμως με τον Όφη. Αν έρθει και είναι έτοιμος και ήταν σε ομάδα και προπονούταν κτλ. Κτλ. Θα παίξει. Ας περιμένουμε. Εντάξει, μην συγκρίνεις τώρα τον Μάγνουσον, ρε φίλε, με τον Μακούν. Μακούν είναι πολύ νεότερο σε ηλικία, με γεμάτες σεζόν. Εντάξει. Μην συγκρίνουμε τώρα ασύγκριτα πράγματα. Καμία σχέση δεν έχει μια περίπτωση με την άλλη. Τώρα θα πει κάποιος πάλι πώς γίνεται και μεταγραφή η οποία δεν προχωράει είναι μεταγραφή εκεί που κεγόμαστε περισσότερο. Εκεί που κεγόμαστε περισσότερο, εκεί είναι η μεταγραφή η οποία χαλάει. Και ξέρετε πόσοι έχουν χαλάσει τους κεντρικούς αμυντικούς. Ποιο να θυμηθώ τώρα, το Σάτκα, το Σισε, παίκτες με τους οποίους είχαμε προχωρήσει αρκετά. Τώρα, από τις υπόλοιπες περιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν για το κέντρο της άμυνας, υπάρχει ένας Ισπανός, ο οποίος φαίνεται ότι είναι αρκετά μπροστά σε σχέση με τους υπόλοιπους, γιατί ξαναλέω η ομάδα θέλει δύο κεντρικούς αμυντικούς. Έτσι, δύο κεντρικούς αμυντικούς θέλει η ομάδα. Θα το λέω συνέχεια μέχρι να τους πάρουμε. Μην ακούω ότι μπορεί ο Γένσεν να καλύψει μία από τις δύο θέσεις. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Βλέπουμε ότι τον Γκάμτσι δεν τον πιστεύει ο προπονητής του Άρη. Δεν τον έβαλε χθες που ο Γένσεν είχε αυτό το πρόβλημα που κουράστηκε και τα λοιπά και βγήκε και αυτή τη μικρή ενόχληση και βγήκε. Έβαλε στη θέση του τον Κέρκες. Ενώ τον Γκάμτσι τον είχε στον πάγκο. Άρα δεν τον πιστεύει. Όταν δεν τον βάζει σε ένα μάτς που είναι 0-2 κόντρα στην παντελώς αδύναμη καρδίτσα, πού θα τον βάλει να παίξει. Είναι έτσι που τα λέω. Δηλαδή όταν τον Γκάμτσι δεν τον βάζει στο παιχνίδι με την αδύναμη καρδίτσα ενώ προηγεί σε 0-2 στο 80 κάτι πόσο ήταν αυτό με τον Γένσεν, είναι σαν να λες ότι δεν τον υπολογίζεις τον Γκάντσι καθόλου. Για τον Ματάρ Τιάμ δεν λέω τίποτα, περιμένω να δω πότε θα επιστρέψει. Εντάξει. Εκεί τώρα έχουμε να κάνουμε με παιδιά τα οποία τώρα κάνουν επαγγελματικές προπονήσεις σε ομάδες. Δεν μπορούμε να στηριχτούμε, δεν μπορούμε να πατήσουμε πάνω σε αυτούς τους παίκτες. Πάρε δύο κεντρικούς αμυντικούς. Η ομάδα τώρα πήρε τερματοφύλακα, πήρε το Μάνου. Για μένα τι θέλει αυτή τη στιγμή. Αν μείνει ο Φαντιγκά, γιατί σας είπα αυτός ότι υπάρχει μια περίπτωση να φύγει. Αν μείνει ο Φαντιγκά και μαζί με Πετρίς και Ρίτσαρτς, μην πάρεις άλλο ακροαμυντικό. Πάρε δύο στόπερ δύο καλά στόπερ. Και αν φύγουν ο Δόνης και καταφέρεις να διώξεις και τον Μπουσαΐντ, και υπάρχουν και κάποιες άλλες περιπτώσεις, ο Μάικης να πάει δανεικός ή ο Νίκη να πάει δανεικός, αλλά λέω κυρίως αυτούς παίρνουν και πολλά, όπως είναι ο Μπουσαΐντ. Αν φύγει λοιπόν ο Δόνης για το απόλυτο που σας είπα χθες, και φύγει και ο Μπουσαΐντ, πάρε και ένα αριστερό εξτρέμ για βασικό και είσαι μια χαρά. Δύο στόπερ και ένα αριστερό εξτρέμ για βασικό και είσαι μια χαρά. Εγώ κάπως έτσι το βλέπω. Αν φύγει ο Φαντιγκά, παιδιά, ελληνικά μιλάω, αν φύγει ο Φαντιγκά, υπάρχει περίπτωση να φέρει πρόταση ο ατζέντης του, άντε να σας πω, από τη Γερμανία, από τη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος. Με χρήματα περισσότερα από όσα δώσαμε εμείς για να τον πάρουμε. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Εγώ λέω ότι αν φύγει ο Φαντιγκά, εντάξει, τότε θα φέρεις και έναν ακόμα παίκτη, τι για τα άκρα της άμυνας δεδομένα τώρα. 100%. 100%. Έτσι, βάζω κάποιες προϋποθέσεις σε αυτό που λέω. Αν μείνει λοιπόν ο Φαντιγκά, δύο στόπερ και ένα αριστερό εξτρέμ, φεύγοντας με τον Μπουσαΐντ, επιμένω σε αυτό δηλαδή, μην μου κρατήσει τον Μπουσαΐντ με αυτά που παίρνει και πέφτουν τα μαλλιά μας όλα κάτω. Δεν έχουμε και πολλά, λίγα έχουμε στο κεφάλι μας. Μέχρι εκεί. Αυτό. Εγώ έτσι το βλέπω. Έτσι το βλέπω. Παιδιά, θα το ξαναπώ. Μην ασχολείστε με το κομμάτι των χρημάτων. Πόσα χρήματα δώσαμε για αυτόν, πόσα χρήματα δώσαμε για τον άλλον. Αυτά γίνονται και για άλλους λόγους. Είναι και θέματα των ομάδων, είναι και θέματα άλλα. Μην χάνεστε σε αυτό το κομμάτι. Μην χάνεστε. Με το πόσα είναι τα χρήματα και πόσα δώσαμε και πόσα δεν δώσαμε και είπαμε αυτά και είπαμε εκείνα. Έχω πάρα πολύ καιρό που σταμάτησα να ασχολούμαι με αυτά. Έχω πάρα πολύ καιρό που σταμάτησα. Μπορεί να θέλει άλλη ομάδα να παρουσιάσει ότι παίρνει περισσότερα χρήματα γιατί δίνει κάτι και πρέπει να το. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Χαμένος κόπος είναι. Ξέρετε γιατί είναι χαμένος κόπος? Γιατί δεν ξέρει κανένας μας τι δόθηκε. Κανένας μας. Είτε αυτός που θα πει ότι δόθηκαν δύο, είτε αυτός που θα πει δόθηκαν 100.000, κανείς δεν ξέρει τι ισχύει. Το ξέρουν μόνο αυτοί που τα δώσανε και αυτοί που τα πήρανε. Μόνο αυτοί τα ξέρουν. Άρα δεν έχει ουσία να μπαίνω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Έχουμε και άλλα να πούμε. Και για το χθεσινό παιχνίδι θα πούμε δύο πράγματα. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι χρειάζεται και παραπάνω πράγματα να πούμε για τη χθεσινή αναμέτρηση με την αναγέννηση Καρδίτσας και ό,τι άλλο υπάρχει στο ρεπορτάζ. Μόλις επιστρέψουμε, θα τα αναλύσουμε όλα. Πάμε στο διάλειμμα. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
14: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
15: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
14: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
15: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
14: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels. Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
18: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Ε, καλά τώρα.
20: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
22: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
23: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
25: GPS και βυθώματο έχεις.
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
25: GPS λόγιο έχεις.
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
24: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
25: Μεϊμάρης.
26: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Πρώτο δίωρο μέχρι τις 4 Δημήτρης Ουσανλής, 4 με 6 Χρήστος Γκάλης και σήμερα θα σας κρατήσουμε συντροφιά χωριστά. Ποδοσφαιρικό Yellow News μέχρι τις 4, μπασκετικό Yellow News στη συνέχεια. Νομίζω σήμερα θα έχει και Παναγιώτη Κουβάτση μαζί του ο Χρήστος, οπότε θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε και τις απόψεις και τις αναλύσεις από τον Παναγιώτη, τον coach Παναγιώτη Κουβάτση. Ξεκινάει η προετοιμασία η ομάδα αύριο επίσημα, η ομάδα μπάσκετ του Άρη. Ήρθαν οι παίκτες όλοι πέραν των διεθνών, δηλαδή του Δημητρίγεβιτς, του Λιόπουλου, του Χαραλαμπόπουλου, του Κώστα Τετοκούμπο. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εδώ, πέραν δηλαδή από τους 5 που ήρθαν αεροπλανικός, όπως λέμε. Ήρθε και ο Γιώβιτς από την Σερβία οδικός. Και σήμερα περνούν οι υπόλοιποι τις εξετάσεις και από αύριο ουσιαστικά ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας χωρίς αρχικά Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος έχει τις υποχρεώσεις με την Εθνική. Αρχές Σεπτεμβρίου θα επιστρέψει, 31 Αυγούστου το δεύτερο μάτς, και θα επιστρέψει ακολούθως στην Θεσσαλονίκη για να μπει και αυτό στις προπονήσεις της ομάδας ο Βασίλης Σπανούλης μαζί με τους διεθνείς. Ο Ηλίας Κατζούρης, ο άμεσος συνεργάτης του, θα κάνει τις προπονήσεις. Είναι, παιδιά, ο Κατζούρης δεν είναι απλός βοηθός. Ο Κατζούρης ήταν για χρόνια πρώτος προπονητής της ομάδας. Πρώτος προπονητής, συγγνώμη, σε ομάδες. Έχει περάσει από την Ηρακλή, έχει περάσει από την ΑΕΚ, έχει περάσει από τον Κολοσσό, αν θυμάμαι καλά. Από αρκετές ομάδες έχει περάσει ο συγκεκριμένος, ο Ηλίας Κατζούρης. Αυτός θα κάνει τις προπονήσεις αρχικά. Μου είχαν πει ότι είναι πιθανό να μείνει και ο Χαραλαμπίδης, αλλά τελικά ο Χαραλαμπίδης θα πάει στην Εθνική. Θα είναι ο Κατζούρης μαζί με τον Χρήστο Χασανίδη, τον έτερο συνεργάτη του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είναι και αυτός στην ομάδα. Τα αφήνω, έτσι, τα αφήνω στην άκρη και θα δούμε τα υπόλοιπα. Θα τα πει ο Χρήστος Γκάλης μετά τις 4. Εγώ επιστρέφω στα ποδοσφαιρικά. Είπαμε αρκετά πράγματα στην πρώτη ώρα της εκπομπής, όσον αφορά και το Μάνου και τον Ρίτσαρτς και το θέμα του Στόπερ Μακούν και όχι μόνο Μακούν. Παιδιά, η φετινή μεταγραφική, η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος του Άρη, θα πει κάποιος, έτσι ήταν και άλλες φορές, μας θύμισε πράγματα. Εγώ λέω ότι ήταν πολύ διαφορετική σε σχέση με άλλες φορές. Δηλαδή, φέτος δεν είχαμε και Ευρώπη, βέβαια, που έχει και αυτό την ιδιαιτερότητά του. Όταν δεν έχεις δηλαδή ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ξεκινάνε αργότερα τα παιχνίδια σου. Το πρώτο παιχνίδι, το επίσημο της ομάδας, ήταν χθες με την Καρδίτσα για το κύπελο. Το πρωτάθλημα ξεκινάει το Σάββατο που μας έρχεται με την Καλαμάτα στην Τρίπολη. Γενικότερα, αργείς, δεν είναι όπως σε άλλες περιπτώσεις. Το φετινό καλοκαίρι ο Άρης το ξεκίνησε πολύ διστακτικά, ο Καρυπίδης, με διάφορα να διαρρέει και ο ίδιος δεξιά και αριστερά, λέγοντας για διαχείριση, για ότι δεν θα μπουν χρήματα, ότι θα πάει πολύ συντηρητικά κτλ. Τώρα ξαφνικά κάνει κάποιες κινήσεις, τόσα δώσαμε εκεί, τόσα δώσαμε αλλού, τόσα δώσαμε παραπέρα. Εγώ ξαναλέω, δεν θα μπω στη διαδικασία του τι δώσαμε, τι πήραμε, τι δεν πήραμε, από πού είναι ή οτιδήποτε άλλο συνηθίζουμε να συζητάμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ θα πω ότι η ομάδα έχει κάνει κάποιες καλές κινήσεις, έχει κάνει κάποιες κινήσεις που έχουν την αξία τους και πιστεύουμε όλοι ότι μπορούν να τη βοηθήσουν την ομάδα. Έχει το πολύ μεγάλο θέμα με τους κεντρικούς αμυντικούς. Έναν κεντρικό αμυντικό να είχε πάρει, θα μιλούσαμε διαφορετικά. Θα λέγαμε ότι έχει αυτόν τον κεντρικό αμυντικό και θέλει άλλον έναν, αλλά τουλάχιστον έχει κάπου να πατήσει. Έχει αυτόν τον καινούργιο, έχει τον Φαμπιάνο. Άντε και τον Γένσεν εναλλακτική λύση, έχει κάπου να πατήσει. Εδώ τώρα ο Άρης δεν έχει να πατήσει πουθενά. Είναι στον αέρα. Ξαναλέω, βλέπουμε τον Φαμπιάνο λίγο να στραβοπατάει και πιάνουμε την καρδιά μας. Βλέπουμε τον Γένσεν να κάθεται χθες στο γήπεδο και λέμε, τον Γένσεν, έτσι. Και λέμε, τι γίνεται, πώς θα παίξουμε το Σάββατο στην Καλαμάτα. Γιατί να συμβαίνει αυτό. Πήραμε παίκτες μπροστά, πήραμε παίκτες στα χαφ, πήραμε από εδώ, πήραμε. Πάρε, παιδί μου, και ένα κεντρικό αμυντικό. Μην το αφήνεις τόσο πολύ. Θα μου πεις να πάρουμε ένα καλό παίκτη. Ναι, να πάρουμε καλό παίκτη. Δεν υπάρχει να πάρουμε κακό παίκτη. Καλό παίκτη να πάρουμε. Είναι από τα απίθανα. Από τα απίθανα. Να δούμε αν θα μπορέσει να βοηθήσει. Παιδιά, για τον Χόγκλα, τον είδα χθες. Ήταν και αυτός εκεί μαζί με τους αυτούς που δεν παίζαν, τον Κατεβέρε δηλαδή, τον Γκουαμέ, τον Μπετρίς. Το Βέλιο, ήταν φυσικά το Νίνγκ, όλοι αυτοί ήταν στο γήπεδο για να δουν την ομάδα. Το ρώτησα το Χόγκλα τι γίνεται και τα λοιπά. Μου λέει, σε 2 εβδομάδες πιστεύω θα είμαι έτοιμος να μπω και να παίξω.
Τώρα το δύο εβδομάδες είναι με τον Όφη, είναι μετά με την ΑΕΚ. Έτσι με απάντησε. Κάνω προπονήσεις, λέει, έχω μπει κανονικά πλέον με την ομάδα. Σε δύο εβδομάδες, μου λέει, two weeks, έτσι μου είπε, two weeks, θα είμαι ready. Τώρα, έτσι είπε ο Χόγκλα. Τώρα, στην πράξη θα γίνει, θα το δούμε. Πάντως, μας είχαν πει για Καλαμάτα ότι έβλεπα, αλλά κυρίως για το μάτς με τον Όφη, ότι σχεδίαζαν να είναι έτοιμος για να αγωνιστεί. Αυτό. Εγώ, παιδιά, αν πάρουμε δύο στόπερ ενεργά, όπως είναι ο Μακούν, ας πούμε, το Μακούν και έναν άλλον, καταφέρουμε να τον πάρουμε το Μακούν, και έναν ακόμα που είναι ενεργοί παίκτες, όπως είναι ο Μάνου, θα πω, OK, θέλουν λιγότερο χρόνο. Αλλά αν τώρα τέλη Αυγούστου πας και πάρεις παίκτες που είναι ελεύθεροι, συγγνώμη παιδιά, αλλά είναι ουσιαστικά σαν να λες το πρώτο διάστημα της σεζόν το καίο. Βλέπουμε τελευταίες μεταγραφές, είτε είναι από προετοιμασία, όπως ο Πετρής, όπως ο Ρίτσαρτς, ή όπως ο Βέλιο, σε ομάδες δηλαδή, και κάναν προετοιμασία με τις ομάδες τους, είτε είναι ενεργοί όπως είναι ο Μάνου. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Παίρνει παίκτες που χρειάζονται λιγότερο χρόνο για να είναι έτοιμοι. Εντάξει, είναι και το δέσιμο.

παιχνίδι με τον Όφη. Κάπως έτσι το βλέπω. Τώρα για το μάτς με την Καλαμάτα έχουμε και απουσίες, όπως είναι αυτή του Κουαμέ σίγουρα. Χόγκλα δεν θα είναι έτοιμος. Του Καντεβέρε νομίζω δεν θα τον αφήσουν να ενοχλήσει ούτε σε αυτό το παιχνίδι να παίξει. Γενικότερα έχουμε τα προβλήματά μας. Λοιπόν, πάμε λίγο στο χθεσινό παιχνίδι να πούμε δύο πράγματα. Εντάξει, ο Άρης πήρε μια πρόκριση κοντά σε έναν αντίπαλο φανερά ανέτοιμο. Κοντά σε έναν αντίπαλο ο οποίος φουλάμινα ήθελε να παίξει. Δεν μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο η ομάδα της Καρδίτσας. Όταν ουσιαστικά μαζεύτηκες πριν από μια εβδομάδα, όταν πήρες προπονητή την προηγούμενη εβδομάδα, είναι πολλά. Ναι, ο Βέλιο έχει υπογράψει, παιδιά. Ο Βέλιο έχει υπογράψει κανονικά και θα ανακοινωθεί λίγο αργότερα, μάλλον το απόγευμα. Δούμε πώς ανακοινώθηκε και δεν το πήρα χαμπάρι. Ναι, μάλλον το απόγευμα θα ανακοινωθεί ο Ρικάρντο Βέλιο. Κανονικά έχει περάσει όλα. Χθες ήταν να ανακοινωθεί, απλά επειδή υπήρχε το ματς, καθυστέρησαν. Εντάξει, σου λέει τώρα να τον ανακοινώσουμε μετά το ματς το βράδυ. Το αφήσανε για σήμερα. Θα ανακοινωθεί σήμερα κανονικά. Θα προπονηθεί κιόλας ο Βέλιο και θα είναι διαθέσιμος. Πραγματικά αυτό το πράγμα. Ακόμα και όταν πούμε κάτι αρνητικό, να γελάμε με τους παίκτες του Άρη, παιδιά, δεν ξέρω γιατί, πώς σας βγαίνει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Θέλουμε να πούμε κάτι για τον. Δεν μας αρέσει ο πρόεδρος. Να γελάμε για τους παίκτες του Άρη, γιατί ρε παιδιά το λέτε αυτό το πράγμα. Μην το λέτε, εσείς. Δεν είναι ωραίο να γελάτε με τους παίκτες του Άρη. Και ας έχουν, και άμα έχουν και προβλήματα και τα λοιπά, δεν είναι. Δεν είναι ωραίο. Λίγο σκεφτείτε το πάλι, βάλτε το λίγο στο μυαλό σας. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Ναι, γελάς. Δεν είναι ωραίο, ρε φίλε. Μην γελάς καθόλου. Άστο. Αυτό. Πάμε παρακάτω. Ήταν καλός στην προετοιμασία. Στα φιλικά που τον είδαμε, όσο τον είδαμε, ήταν καλός. Τι να κάνουμε. Είναι ευπαθής. Το ξέρουμε όλοι ότι είναι ευπαθής. Και αυτός είναι ευπαθής. Και ο Κουαμέ είναι ευπαθής. Και ο Γένσεν είναι ευπαθής. Και ο Δόνης είναι ευπαθής. Πέρσι το φάγαμε στη μάπα με όλους αυτούς. Τραυματιζόταν για να λείψουν 5 μέρες και λείπανε 20 μέρες. Δεν το ξέρουμε. Αλλά άστο. Μην λέτε για τους παίκτες του Άρη. Χθες ανακοινώθηκε ο Μπαρμπόπουλος. Ο νεαρός τερματοφύλακας. Δεν ανακοινώθηκε. Ο νεαρός. Ο 25χρονος, άντε πάλι, γιατί θα μου πείτε ότι είναι μεγαλύτερος. Το λέω εγώ νεαρό, δεν πειράζει. Δεν ανακοινώθηκε ακόμα ο Αντωνιάδης, γι' αυτό δεν ήταν και στην αποστολή χθες. Το αριστερό μπακ, έτσι. Δεν ξέρω αν θα τον ανακοινώσει ή όχι η ομάδα. Αν θα τον κάνει επαγγελματικό συμβόλαιο αυτή τη βδομάδα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί καθυστερούμε τόσο πολύ και δεν τον έχουμε ακόμη ανακοινώσει. Έστω για τα παιχνίδια αυτά. Γιατί είναι παιχνίδια κυπέλου. Σας το θυμίζω, αρχές Σεπτεμβρίου η ομάδα σε εκείνο το διάστημα θα παίξει σίγουρα δύο παιχνίδια κυπέλου. Δύο, όχι τρία, δύο. Μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Εκεί θα πρέπει να παίξουν οι παίκτες οι οποίοι είναι σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία. Έπαιξε χθες ο Βοριαζίδης με το Χαρούπα βασική. Ο Χαρούπας ξαφνικά έγινε αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ. Χαρούπας ο οποίος είναι 8-10, δεξί μπακ στα φιλικά, χθες αριστερό μπακ. Εντάξει, στάθηκε το παιδί κοντά βασικά σε αυτόν τον αντίπαλο. Εγώ επιμένω να το λέω. Κοντά σε αυτόν τον αντίπαλο. Όπου και να τους βάζεις να παίξουν, θα παίξουν. Το έλεγε και ο Πασαραφιανός στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι. Ρωτήθηκε γιατί στα φιλικά και αυτό στο αριστερό μπακ έπαιζε. Χθες μπήκε κανονικά στη θέση του στα χαβ δίπλα στο Ράτσιτς όταν βγήκε ο Βοριαζίδης και ρωτήθηκε ποια θέση σου αρέσει κτλ. Και λέει ότι στην ηλικία που είμαστε. Και έτσι όπως είμαστε αυτή τη στιγμή στην ομάδα και θέλοντας να δείξουμε, όπου και να μας βάλουν θα παίξουμε. Αυτή είναι η παιδιά πραγματικότητα. Σας είπα, αν το Χαρούπα τον πούνε παίξει τερματοφύλακας, θα παίξει τερματοφύλακας. Αν του πουν να παίξει. Πώς το λένε, φορ θα παίξει φορ. Ό,τι του πουν θα παίξει. Ο καθένας από τους παίκτες τους νεαρούς του Άρη. Τους δίνεται μια ευκαιρία να δείξουν αν μπορούν κάποια πράγματα να τα κάνουν. Αν μπορούν να δείξουν ό,τι έχουν. Αλήθεια είναι αυτό. Από το χθεσινό παιχνίδι, εγώ τι κρατάω. Από τους νεαρούς, ο Βοριαζίδης θεωρώ ότι στάθηκε αρκετά καλά δίπλα στο Ράτσιτς. Βασικά δίπλα στο Ράτσιτς όλοι μπορούν να σταθούν καλά. Και εγώ τώρα, αν και είναι νωρίς ακόμα, Τρίτη, έχουμε μέρες για το μάτς με την Καλαμάτα. Να πούμε ενώ τα αγωνιστικά. Εγώ δίπλα στον Ράτσιτς στην Τρίπολη με την Καλαμάτα, προτιμώ να δω τον Βοριαζίδη από το να δω αυτόν τον αργό Μπασίρου, όπως τον είδα στα φιλικά, που δεν είναι ακόμα έτοιμος. Από τον εδώ τον Γαλανόπουλο, προτιμώ να δω τον Βοριαζίδη. Μια χαρά μπορεί να σταθεί δίπλα στο Ράτσιτς. Και τρεξίματα είχε. Θα μου πεις πιο δύσκολος αντίπαλος. Δεν είναι αναγέννηση Καρδίτσας ή Καλαμάτα.

0: Αλλά έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση, εγώ τον προτιμώ να τον δω να παίζει δίπλα στον Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έτσι κι αλλιώς. Τον βλέπουμε, στέκεται πάρα πολύ καλά. Είπαμε αριστερό μπακ, έπαιξε ο Χαρούπας. Μπήκε ο Παπασταθιανός στη θέση του Βοριαζίδη. Παπασταθιανός, δεν ξέρω, μου βγάζει μια σιγουριά, μου βγάζει ένα τζαμπουκά, μου βγάζει ένα που δεν είναι της ηλικίας του. Δηλαδή ένα παιδί που μπαίνει σε αυτή την ηλικία να παίξει σε μια ομάδα όπως ο Άρης, λες θα είναι μαζεμένος. Εγώ δεν τον βλέπω. Τον βλέπω δηλαδή να μπαίνει και να παίζει. Κανονικά εμένα μου αρέσει. Είναι και πιο νεαρός από τους υπόλοιπους. Θυμίζω ο Παπασταθιανός είναι πιο μικρός από τους υπόλοιπους. Εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως πόσο έτσι σιγουριά έχει όταν μπαίνει και παίζει. Και δεν λέω τώρα για την δίπλα που έκανε και στο πλάι. Εντάξει, ήταν ωραία. Αυτό είναι μια φάση που μπορεί να γίνει. Εγώ λέω αυτό. Τίποτα άλλο. Έτσι, περιμένουμε να τα δούμε τα υπόλοιπα. Τον Γκάμψη δεν τον έβαλε. Αυτή ήταν η διαθέσιμη της καλλιώς από τους πιτσιρικάδες της ομάδας. Και να σας πω και κάτι. Πρέπει να ασχοληθείς μαζί τους. Πρέπει να δουλέψεις μαζί τους. Πρέπει να τους βάλεις σταδιακά, να τους μπολιάσεις μέσα στην ομάδα. Δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη. Δεν γίνεται ξαφνικά να τους πεις, να τους πετάξεις όλους μέσα και να τους πεις παίξτε και να βγει το αποτέλεσμα. Δεν γίνεται. Εγώ αυτό λέω. Δεν του αρέσει του φίλου μου του Ξενοφόντα εδώ, ο Παπασταθιανός, γιατί δεν του αρέσει. Έγινε Ξενοφόντα, θα σου φέρουμε σένα τον Μπατιστούτα να παίξει. Είναι πιο καλός. Μην αγχώνεσαι. Όλα καλά. Λοιπόν. Και το λες και έτσι. Δεν μου αρέσει καθόλου ο τρόπος που το λες. Δεν το συνηθίζω, αλλά σε στέλνω στα αποδυτήρια. Δεν μου αρέσει καθόλου ο τρόπος που το γράφεις. Η ειρωνία στο παιδί. Δείχνει το χαρακτήρα σου. Το χαρακτήρα του ανθρώπου. Όταν το γράφεται έτσι, πραγματικά δείχνει το. Δείχνει το χαρακτήρα σου. Λοιπόν, για να επανέλθω λίγο. Εντάξει, αγωνιστικά ξανά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Παιδιά, χθες τώρα για το Μωρόν με ρωτάτε, μπήκε μέσα ο Μωρόν. Ο Μωρόν, παιδιά, είναι ξενερωμένος. Αισθάνεται ότι δεν τον υπολογίζουν. Βλέπει ότι υπάρχει πρόθεση να φύγει. Έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο στην ομάδα. Για μένα αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό. Βλέπει τι θα γίνει τις δύο επόμενες εβδομάδες και μετά, αν μείνει, τον καλείς, τον βάζεις κάτω. Δεν μπορεί να πληρώνεις ένα εκατομμύριο σε ένα παίκτη και να τον έχεις έτσι στην ομάδα. Θα πει κάποιος, τώρα ερχόμενος ο Μάνου. Εδώ τώρα αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για το σχηματισμό. Ερχόμενος ο Μάνου. Με πόσους επιθετικούς θα παίζουμε? Με έναν. Μπορούμε να παίξουμε με δύο. Να τον πάμε τον Μάνου να παίξει το πλάι. Δεν ξέρω τώρα, παιδιά. Το είχαμε δοκιμάσει και στο παρελθόν αυτό. Δεν μας βγήκε πάρα πολύ. Μπορεί να το κάνεις σε κάποια μάτς με αδύναμο αντίπαλο. Μπορεί να το κάνεις. Αλλά δεν είναι πολύ εύκολο να το κάνεις. Θα έχουμε πέντε. Βγάζω τον νεαρό το Ντιόπ. Θα έχουμε πέντε για μία θέση. Θα κάνουμε τον Αλφαρέλα αριστερό εξτρέμ. Θα παίξω Κουαμέ αριστερό εξτρέμ. Δεν ξέρω. Αλλά να έχω για μία θέση τον Μυρ, τον Καντεβέρε, τον Μωρόν, τον Κουαμέ και τον Αλφαρέλα, είναι, νομίζω, δεν το έχει καμία ομάδα στον πλανήτη. Να έχει πέντε παίκτες για μία θέση. Έτσι, πέντε παίκτες για μία θέση. Πρέπει να βρουν μία άκρη, πρέπει να βρουν μία λύση, πρέπει να βρουν έναν τρόπο διαχείρισης σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Δεν μπορεί να τον έχει τον παίκτη να παίρνει, ξαναλέω, και όλα αυτά τα λεφτά που παίρνει και να μπαίνει μέσα και. Δεν ξέρω τώρα. Φαίνεται σαν ξένο σώμα, ρε παιδί μου, στην ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φαίνεται σαν ξένο σώμα. Δεν ξέρω, είναι θέμα επιλογών. Θα δούμε πού θα πάει. Όχι, όλοι οι καλοί δεν χωράνε με πέντε αλλαγές. Πέντε φορ δεν χωράνε. 5-4. Σκεφτείτε το λίγο κι εσείς. 5-4. Αν τους υπολογίζει όλους για 4. Με μία θέση. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Λέω εγώ. Λέει εδώ ο φίλος μου, θα πάω τώρα στα μηνύματα. Παιδιά, Δημήτρη, τα αφήνω λίγο το μήνυμά σου, θα πάω σε λίγο στα μηνύματα και στα δικά σου και στα υπόλοιπα. Έλεγα για το μάτς με την Καλαμάτα. Σκεφτόμενο στο μυαλό μου, έτσι. Ας πούμε, έλεγα για τα χάφ ότι προτιμώ να δω τον Βοριαζίδη δίπλα στο Ράτσιτς παρά να δω αυτόν τον Μπασίρο όπως τον είδα στα φιλικά. Δεν είναι έτοιμος. Στα δικά μου τα μάτια δεν είναι έτοιμος ο Μπασίρο. Δεν ξέρω εσείς αν είδατε κάτι άλλο. Από το πρώτο φιλικό το είπα και στο δεύτερο φιλικό που τον είδα δεν με έψησε ότι είναι έτοιμος. Θέλει ακόμα το χρόνο του. Μακάρι έχω να τον δω τώρα από το μάτς με την Νάπολη. Μια μισή εβδομάδα θα είναι μέχρι το Σάββατο. Αν παίξει, μακάρι να είναι σε καλή κατάσταση. Άρα τι λέω στο μυαλό μου. Βάλω το Βοριαζίδη εκεί. Έρχομαι τώρα στο αριστερό άκρο της άμυνας. Τι θα κάνεις στο αριστερό άκρο της άμυνας, ποιον θα βάλεις. Είναι θέμα, ποιον θα βάλεις εκεί. Τον Χαρούπα πάλι. Τον Κέρκες. Θα πάει Φαντιγκά αριστερά και θα παίξει ο Πετρής βασικός δεξιά. Και αυτό το ενδεχόμενο υπάρχει. Πετρής έκανε κανονικά προετοιμασία. Μέχρι και την Κυριακή έπαιξε φιλικό με την Νότιχαμ. Έπαιξε 25-20 λεπτά με την Νότιχαμ σε φιλικό. Ο Πετρής. Έχει δηλαδή, πώς το λένε, έχει κάνει προπονήσεις. Έτοιμος είναι. Δεν έχει θέμα με το Βέλιο. Όχι, παιδιά. Ο Βέλιο έχει συμφωνήσει, έχει υπογράψει τα πάντα. Δεν ανακοινώθηκε χθες λόγω του παιχνιδιού. Σήμερα θα ανακοινωθεί. Μέχρι το απόγευμα θα έχει ανακοινωθεί. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα με τον Ρικάρντο Βέλιο. Είναι οκ. Okay. Άρα λέω για το αριστερό μπακ. Ίσως δούμε το Φαντιγκά να παίζει αριστερά και να παίξει δεξιά ο Πετρής. Πιο λογικό μου μοιάζει εμένα. Να πω και κάτι άλλο για τον Κέρκες. Μου λένε κάποιοι τον απαξιώνετε τον παίκτη για δεύτερη λύση, τρίτη λύση. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν με ψήνει εμένα ο Κέρκες ότι μπορεί να είναι παίκτης, μπορεί να τη βοηθήσει την ομάδα. Επί της ουσίας. Έτσι. Δεν με ψήνει ότι μπορεί να είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να τη βοηθήσει την ομάδα. Ξαναλέω, επί της ουσίας. Δεν ξέρω αν εσείς βλέπετε κάτι άλλο. Αυτό βλέπω εγώ. Ένα λεπτάκι να το δω λίγο αυτό. Ωραία. Δεν ξέρω, παιδιά, αν σας αρέσει σας ο Κέρκες, εμένα δεν μου βγάζει κάτι εμένα αυτός ο παίκτης. Δεν, να σου πω κάτι τώρα, δεν είναι και ωραίο. Κράζω τους άλλους που λένε για τους παίκτες. Έτσι. Κράζω άλλους που κράζουν τους παίκτες. Εμένα δεν με ψήνει, παιδιά. Δεν ξέρω τώρα. Ας πάρει την απόφαση ο προπονητής. Αν πάντως δεν βάλει αυτό που λέω εγώ, Φαντιγκά αριστερά και τον Πετρής δεξιά, το πιθανότερο είναι ότι θα βάλει τον Κέρκες. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Δεν νομίζω, για τα αγωνιστικά δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν έκανε επαγγελματικό συμβόλαιο ο Αντωνιάδης. Όχι, το είπα και πριν. Δεν το έχει υπογράψει ακόμα. Δεν ξέρω τώρα ποιο μπορεί να είναι το ζήτημα και δεν έχει υπογράψει ακόμα. Και αν υπάρχει κάποιο ζήτημα, γι' αυτό δεν έχει υπογράψει. Το θεωρούσα λογικό ότι με την επιστροφή από την Ιταλία θα υπογράψει συμβόλαιο. Θα δούμε αν υπάρχει το οποιοδήποτε πρόβλημα και γι' αυτό έχει καθυστερήσει να υπογράψει. Για το κύπελο πέρασε η Λάρισα και ο Βόλος, πέραν του Άρη. Πέρασαν και η Λάρισα και ο Βόλος. Νομίζω ότι η Λάρισα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μετά από αυτό με τα Τρίκαλα ήταν πολύ καλή κόντρα στην Καλλιθέα. Κέρδισε με ένα 3 και αυτό ήταν. Την πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ενώ το τρίτο παιχνίδι, το βραδινό, το χθεσινό, είδαμε έναν Βόλο πολύ καλό. Στα φιλικά, τα δύο που τον είχα δει, δεν ήταν καλός ο Βόλος. Σε δύο φιλικά τον είχα δει. Το Βόλο ήταν μετριότατος. Μετριότατος. Χθες όμως ήταν πάρα πολύ καλός ή φάνηκε και τόσο καλός, καθώς είχε απέναντί του μια ομάδα η οποία ήταν κάκιστη, τον Ηρακλή. Κάκιστος ο Ηρακλής. Δεν ξέρω, πρώτο παιχνίδι, δεν είναι δεμένη ακόμα. Εγώ έχω βάλει ήδη στοιχήμα, το έχω πει. Χαριλάου, ο Ματσάρη δεν πρόκειται να δει σαν προπονητής. Μόνο από την τηλεόραση. Δηλαδή, πέμπτη αγωνιστική, δεν πιστεύω ότι θα έρθει με ματσάρι ο Ηρακλής στο Χαριλάο. Αυτό που είδα χθες, γιατί το είδα το παιχνίδι, μετά το μάτσο δικό μας, πήγα κατευθείαν και το είδα, καθόλου. Καθόλου καλός. Καθόλου καλός. Δεν μου άρεσε καθόλου. Τώρα το παιχνίδι έτσι έριξα και ματιές στο Μεντίλ, έφαγε εκεί μια τρίπλα στην αρχή, πήρε την κίτρινη κάρτα. Από εκεί πέρα όμως ήταν αρκετά καλός στο χθεσινό παιχνίδι. Είδα εκεί που τον βρίζαν κιόλα, δεν ξέρω, του κάνανε και ρατσιστικά κτλ. Δεν ξέρω αν καταλάβατε εσείς αν του κάνανε ρατσιστικές κραυγές κτλ. Οι οπαδοί του Ηρακλή. Απαράδεκτη. Απαράδεκτη. Και δεν πιστεύω ότι το κάνανε μόνο επειδή. Το κάνανε και για το. Πώς το λένε. Το κάνανε και για άλλους λόγους. Και γιατί έπαιζε στον Άρη. Έτσι να τα λέμε όλα. Έχουν και αυτοί τα ζητήματά τους. Έχουν και αυτοί τα κόμπλεξ τους. Πετρίς Γουότφορντ, δεν είπα εγώ Νότιχαμ. Νότιχαμ είναι ο. Αν είπα Νότιχαμ, λάθος. Ο Ρίτσαρντς είναι Νότιχαμ. Πετρίς είναι από την Γουότφορντ. Ποιον λέμε τώρα, τον δείχνουμε στην Άραζ. Για βοήθαμε. Αθανασιάδη, παιδιά, δεν τον έβγαλε γιατί έφαγε τον γκολ. Είχε ευθύνη στο πρώτο γκολ που έφαγε, αλλά δεν τον έβγαλε γι' αυτό. Τον έβγαλε γι' αυτό με τους πιτσιρικάδες. Που πρέπει να έχεις στο κύπελο δύο πιτσιρικάδες και τα λοιπά και έβαλε τον Καρακασίδη. Το θυμάσαι τον Καρακασίδη. Δικός μας ήταν κι αυτός. Ο τερματοφύλακας ο δεύτερος που έβαλε του Ηρακλή, ο Καρακασίδης δικός μας ήταν. Πιτσιρικά σε εμάς, αν θυμάσαι, ήταν σε προετοιμασία της πρώτης ομάδας στην Αυστρία με Μπούργος, προπονητή. Ο Μπούργος μάλιστα μας είχε πει πολύ καλά στοιχεία για τον νεαρό. Ήταν από αυτούς που τους έδωσε η ομάδα, τους πούλησε η ομάδα στον Παναθηναϊκό, αν θυμάστε, πακέτο με τον Χατζιουάνου, το φορ. Καρακασίδης Χατζιουάνου που είχαν πάει στον Παναθηναϊκό, πακέτο. Τερματοφύλακας και φορ. Έμεινε στον Παναθηναϊκό, έπαιξε την ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού, έμεινε ελεύθερος, από πέρσι τον πήρε ο Ηρακλής και πλέον είναι στην ομάδα του Ηρακλή, τρίτος τερματοφύλακας. Δεν ξέρω γιατί δεν έπαιξε ο άλλος. Ποιος είναι ο άλλος? Ο Τσιντότας είναι ο άλλος, δεν ξέρω γιατί δεν έπαιξε αυτός. Μάλλον πρέπει να ήταν στην αποστολή, αλλά λόγω των πιτσιρικάδων δεν έπαιξε. Ξεκίνησε ο Θανασιάδης και στο ημίχρονο πρέπει να κάνει αλλαγή, να βγάλει έναν πιτσιρικά, να βάλει έναν άλλο πιτσιρικά και ήταν ο Καρακασίδης και γι' αυτό έβαλε τον Καρακασίδη. Είχα πάει στον Παναθηναϊκό. Εγώ θυμάμαι τον Μπούργος που. Εντάξει, τώρα στα υπόλοιπα πείτε ό,τι θέλετε, αλλά σε αυτό του είχα μια εμπιστοσύνη γιατί ήταν τερματοφύλακας και ο ίδιος. Ο Μπούργος μας είχε πει πολύ καλά λόγια. Ήταν και νεαρός τότε, ο Καρακασίδης 17 χρόνια ήταν τότε. Μας είχε πει ότι κάτι βλέπει σε αυτόν τον παίκτη, τον δούλευε κιόλας. Δηλαδή τελείωνε η προπόνηση και καθόταν μαζί του. Εγώ ξέρετε ότι δεν είναι αυτά τώρα περί αστρολόγων και τέτοια, δεν τα υπολογίζω καθόλου. Εγώ υπολογίζω μόνο ό,τι βλέπουν τα ματάκια μου. Εγώ είδα έναν προπονητή ο οποίος κάτι έδωσε στην ομάδα. Μέχρι εκεί δεν θέλω να μπω σε άλλη διαδικασία. Παιδιά, τώρα ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του για να την κρατήσει για τον εαυτό του. Τα αποτελέσματα τα πήρε. Έτσι, αυτό. Είχε ευθύνη στο τρίτο γκολ ο Πιτσιρικάς. Όντως, ο Καρακασίδης, απλά το είπα γιατί ήταν δικός μας. Είχε ξεκινήσει από εμάς. Ήταν εκείνη η προετοιμασία που ήταν ο Καρακασίδης, ο Χατζιουάνου, ο. Πώς το λένε τον άλλο, ρε. Ο Σγούρος, ο Τανούλης, ο Χρυσόπουλος. Ο Χρυσόπουλος πήγε στην ΑΕΚ. Ο Τανούλης και ο Σγούρος στον Ολυμπιακό. Ο Καρακασίδης και ο Χατζιουάνου στον Παναθηναϊκό. Αυτό πάλι μαγικό. Και στους τρεις τους στείλαμε. Μπούργος ή Χιμένεθ, λέει εδώ ο φίλος μου ο Τζιμάρας. Εγώ θα πω Μπούργος 100-0. Εγώ θα πω Μπούργος 100-0. Υπέρμπούργος, έτσι, αυτό εννοώ. Χιμένεθ θεωρώ ότι ήταν άλλο πράγμα. 100-0 Μπούργος. Χρυσόπουλος, ναι, τι είπα, άλλο όνομα είπα πάλι. Χρυσόπουλος στην ΑΕΚ, Χατζιουάνου Καρακασίδη στον Παναθηναϊκό, Σγούρος και. Πες τον, και Τανούλη στον Ολυμπιακό. Αυτοί ήταν οι πέντε πιτσιρικάδες που ήταν στην προετοιμασία εκείνο το καλοκαίρι. Στην Αστρία με τον Μπούργος. Και οι πέντε έφυγαν. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά μηνύματα. Εγώ λέω έβαλα το ίδιο στοίχημα, λέει, για το ματσάρι, με μια παραλλαγή να φύγουν χεράκι με τον Αλέσιο. Ποιος είναι ο Αλέσιο? Ποιος είναι ο Αλέσιο, ρε παιδιά? Αλέσιο. Ο Λύση. Του πάω. Ο Λύση. Τι μας θέλει και αυτός ο Λύση εκεί πέρα? Μαύρα χάλια. Παιδιά, για τους πιτσιρικάδες, για τους νεαρούς, το να παίξουν δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Τώρα πάλι θα μπω στη διαδικασία να τα αναλύσω. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία να παίξουν οι πιτσιρικάδες. Θέλει στήριξη, θέλει βοήθεια, θέλει να έχεις και τις αβάντες που έχουν κάποιοι άλλοι που τους βάζουν μέσα, τους κουλιεράκιδες, οι οποίοι στα πρώτα τους 20 μάτς κάνουν τη μία γκέλα πίσω από την άλλη. Αλλά σταδιακά βρίσκουν τα πατήματά τους, καθιερώνονται και τους πουλάμε μετά και παίρνουν μετά το χρήμα. Αν τους βάλεις εσύ και κάνουν 5 γκέλες, δεν μπορούν να ξαναπαίξουν μετά. Εκεί καλύπτονται οι γκέλες. Γιατί έχουμε τις σφυρίχτρες. Να, τώρα που τη θυμίζω και τις σφυρίχτρες. Τι έδωσε αυτός ο Μπουξμπάουμ χθες πάλι? Τι γκολ ακύρωσε? Τι όνειρο είδε? Το είπα και χθες. Όταν σηκώνεις τη σημαία σε μια τέτοια φάση που δεν είναι οριακή και εσύ βλέπεις offside, γιατί αυτός είδε offside σε αυτή τη φάση, και σηκώνεις τη σημαία σε παιχνίδι που δεν υπάρχει VAR, ξέρεις τι μου δείχνεις, ρε φίλε? Ότι έχεις πρόθεση. Ότι έχεις πρόθεση. Και αν το μάτς ήταν 2-0, ήδη αν κέρδιζε ο άλλος 0-2, θα τα άφηνε τον γκολ. Δεν πρόκειται να σηκώνει τη σημαία. Αλλά το να σηκώνει τη σημαία σε μια τέτοια φάση, σε τέτοια φάση, η οποία όχι οριακή δεν είναι, είναι πεντακάθαρο γκολ, δεν υπάρχει πουθενά offside, και ο παίκτης που τον καλύπτει είναι μπροστά σου. Μπροστά σου είναι ο παίκτης που τον καλύπτει. Το βλέπετε. Αν δείτε τη φωτογραφία, φαίνεται ότι ο παίκτης είναι μπροστά, που τον καλύπτει ακριβώς μπροστά στο βοηθό. Μου δείχνεις πρόθεση, ρε Μπουξμπάουμ. Και επειδή είσαι και διεθνής, όλοι καταλαβαίνουμε πώς είσαι διεθνής. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Δεν επηρέασε κάτι, αλλά από πρώτο μάτς, έτσι, πρώτο μάτς σεζόν, σε τέτοιο μάτς κιόλας, με τέτοιο αντίπαλο, να σου ακυρώνουν τον γκολ, έτσι κιόλας, να σου ακυρώνουν στην ψύχρα, κάτι δείχνει. Κάτι δείχνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα για όλους. Πάμε να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Γεια σου, ρε Σταύρο. Σταύρο, άντα Γιαννάρα λέει. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε σένα. Φαίνεται ότι το κάνει με δόλο, λέει ο Λαγκαδάς. Ναι, ρε φίλε, έχεις πρόθεση. Έχεις πρόθεση. Όταν τη σηκώνει σημαία εκεί πέρα, έχεις πρόθεση. Στο ημίχρονο, όταν έφευγε. Εντάξει, ο κόσμος που είναι στην κερκίδα από εκεί από τη δικιά μας πλευρά, που ήταν τα δημοσιογραφικά, δεν είχε πολύ κόσμο. Ήταν από την απέναντι πλευρά από τα επίσημα. Περνάει η βοηθή. Έχω σηκωθεί και φωνάζω, μου λένε οι άλλοι. Δεν ήταν offside, δεν το είχαν δει. Εγώ είχα δει και τη φωτογραφία. Εντάξει. Φαινόταν ξεκάθαρα. Έρχεται τον Γκαλισταύρο, μέσα να χωριέσαι. Ο Γκάλης έρχεται 4 η ώρα, 4 με 6 θα τον ακούσετε τον Χρήστο. Σε λίγο τελειώνω. Εγώ παίρνω το μπούλο μου και θα έρθει ο Γκάλης. Πάμε στα μηνύματα. Να δείξω μια ματιά εδώ πρώτα, αν υπάρχει τίποτα. Για να πάω στο Viber. Λοιπόν. Ο Βούρος έφταιγε, λέει, στον γκολ, μάλιστα. Φανάση, ξέρουμε πότε θα ανακοινωθεί. Λογικά μετά τα παιχνίδια της Εθνικής. Λογικά μετά τα παιχνίδια της Εθνικής θα ανακοινωθεί ο Θανάσης. Το περιμένουμε όμως. Όμως ο Viber έχει πολύ πράγμα. Να δω τι θα προλάβω να διαβάσω. Λοιπόν, ο Κώστας, πριν 2 εβδομάδες δεν σου έλεγα ότι πιστεύω φέτος ότι μαζί με τον Παναθηναϊκό θα είμαστε διεκδικητές του πρωταθλήματος και γελούσατε. Κώστα. Για να είσαι διεκδικητής τετράδας, λέω εγώ, και του πρωταθλήματος. Εντάξει, τώρα ξέρω ότι βάζει λίγο υπερβολή. Της τετράδας διεκδικητής να είσαι, παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Λίγο ο Άρης πριν από 2 χρόνια έδειξε ότι κάτι μπορεί να κάνει, όντας πρώτος μετά τις 10 πρώτες αγωνιστικές και πηγαίνοντας στο Αγρίνιο. Και παρότι δεν ξεκίνησε καλά σε εκείνο το μάτς, βρέθηκε πίσω στο σκορ, είχε φάσεις κι άλλες ο Πανετολικός να σκοράρει, το γύρισε το μάτς με τις γκολάρες του Μάνου. Και εγώ το πιστεύω ότι αν περνούσε από εκεί, τουλάχιστον θα τελείωνε τον πρώτο γύρο. Άλλες 2 αγώνες θα είχε βέβαια. Θα τελείωνε τον πρώτο γύρο πρώτος και θα έμπαινε πολύ καλή ψυχολογία στο δεύτερο. Και θα έρχονταν και αλλαγή του προπονητή και τα λοιπά και πολλά πράγματα που έγιναν μετά. Και ήρθε εκείνη η κατραπακιά η οποία ήταν. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, σε έβαλε στη θέση σου. Εκεί τι σου είπε, σε έβαλε στη θέση σου. Υπάρχουν λοιπόν και αυτά, άρα αυτό είναι που σε προβληματίζει πέρα από οτιδήποτε άλλο. Νεότερα για στόπερ, λέει ο Νίκος. Τα είπαμε, Νίκο μου, για τον Μακούν. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, αυτές βλέπει τώρα η ομάδα. Ο Ανδρέας λέει: Παπασαραφιανός, τεράστιο ποδοσφαιρικό θράσος, θα παίξει σίγουρα αν πάρει ευκαιρίες. Μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Μπαίνει μέσα και είναι παίχτης κανονικός. Το έχω πει και άλλες φορές αυτό. Όταν βλέπεις έναν παίκτη μέσα και παίζει και δεν αισθάνεσαι ότι παίζει κάποιος πιτσιρικάς. Γιατί όπως και να το κάνουμε, έναν παίκτη άπειρο που μπαίνει μέσα στο γήπεδο και στην ηλικία που είναι ο Παπασαραφιανός, περιμένεις να μπει ψαρωμένος. Ο συγκεκριμένος δεν μπαίνει ψαρωμένος, εμένα αυτό μου αρέσει. Έχει θράσος από την αρχή, με τον μπαίνει μέσα έχει θράσος. Αλλά πρέπει να ασχοληθείς, να ασχοληθείς μαζί του. Πολλές φορές θα το πω. Να τον βάλεις σταδιακά μέσα στην ομάδα, να τον βάλεις μαζί με τους υπόλοιπους, να φάει τις κατραπακές του, γιατί δεν υπάρχει παίκτης που δεν έφαγε κατραπακές, που μπήκε μέσα και μάγεψε την πρώτη στιγμή. Είναι λίγες, είναι εξαιρέσεις. Θέλει στήριξη. Εμείς είμαστε έτοιμοι να τα στηρίξουμε τα δικά μας παιδιά που λέμε πολλές φορές? Δεν νομίζω. Είμαστε έτοιμοι να τα πυροβολήσουμε στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη, πέμπτη κακή ενέργεια που θα έχουν. Είναι έτσι, δεν είναι? Τώρα μεταξύ μας, να κοιτιόμαστε. Όσοι με βλέπετε στο YouTube, κοιτιόμαστε τώρα μεταξύ μας. Είναι έτσι, δεν είναι? Είμαστε έτοιμοι να τα στηρίξουμε. Τελείωσε το χθεσινό ματς και γράφει ένας, βλέπω, εγκέφαλος μεγάλος. Μεγάλος εγκέφαλος. Ούτε για β' εθνική δεν κάνουν οι πιτσιρικάδες μας. Είσαι εσύ πιτσιρικάς, τώρα έχεις παίξει στο παιχνίδι. Πήρες την ευκαιρία πρώτη φορά να αγωνιστείς, όπως ο Χαρούπας, ας πούμε, σε επίσημο παιχνίδι, βασικός κτλ. Και σε άλλη θέση τελείως από τη δική σου και διαβάζεις μετά το μάτς αυτό το πράγμα. Πόσο εγκέφαλος μπορεί να είσαι εσύ που το έγραψες? Πόσο πραγματικά πρέπει μέσα στο κεφάλι σου να μην έχεις τίποτα? Να είναι κενό το κεφάλι σου. Κενό τελείως. Μηδέν. Συνεχίζω. Ο Γιώργος, θετική, λέει, και για κόσμο, επιστροφή Μάνου. Σκέφτονται, λέει, πολύ Φαντιγκά. Παιδιά, ο Φαντιγκά μένει για την ώρα. Η πρόταση δεν υπάρχει πλέον. Έγινε μια πρώτη κουβέντα. Τα βρήκαν, μίλησαν και ο παίκτης μένει. Άρα εκεί μιλάμε για Φαντιγκά, ο οποίος μένει, όπως είπα και νωρίτερα. Απλά μέτρη παίκτης, λέει, για 5-8, όπως αυτό, λέει, το αριστερό μπακ που είναι για αναπληρωματικό. Εσύ πώς το κρίνεις πάλι ότι είναι για αναπληρωματικό? Το λες έτσι από μόνος σου. Θεματοφύλακας, λέει, ξεχωρίζει. Κατά τα άλλα, για τους μικροτραυματισμούς τα είπαμε. Γένσεν δεν έχει τραυματισμό. Μια χαρά είναι ο Γένσεν. Ο Αλέξανδρος. Χθες πέρασαμε άνετα, λέει, και το σκορ θα μπορούσε να ήταν και 0-4 και 0-5. Και 0-4 και 0-5 να ήταν, δεν άλλαζε, παιδιά, κάτι. Δεν είναι. Παίζαμε έναν αντίπαλο, τα είπαμε. Μ' άρεσε ο προπονητής μετά το μάτς. Μ' άρεσε εκείνο με το τεράστιο. Ότι παίζαμε με τον τεράστιο Άρη. Πολύ μ' άρεσε που το άκουσα. Μ' αρέσει να το ακούω από αντιπάλους προπονητές. Ο Απόστολος Χαραλαμπίδης, έμπειρος προπονητής Β' Εθνικής, πολλά χρόνια. Το ξέρω και προσωπικά εγώ. Κάναμε και διακοπές σε πολύ κοντινά σπίτια στο παρελθόν, οπότε το γνωρίζω και από εκεί τον Απόστολο Χαραλαμπίδη. Δεν είναι αριανός, αλλά αυτό που είπε, παίζαμε με τον τεράστιο Άρη, μου άρεσε πολύ. Λοιπόν, για τον Μπουξμπάου τα είπαμε. Βγήκαν διαιτητές, δεν νομίζω. Τρίτη είναι ακόμα. Δεν κουράζω τα παιδιά τώρα, τις έπω να βγάλουν από τώρα. Την Πέμπτη θα τους βγάλουν. Έχει και παιχνίδια κυπέλου. Τι παιχνίδια έχει σήμερα? Είναι λίγο παιχνίδια κυπέλου και. Δεν το είπα το πρόγραμμα. Πόσα μάτσα έχει σήμερα? 2. Άντε να τα δω πριν πάω στα υπόλοιπα μηνύματα. Πού είναι το Σανλή? Να τα. Λοιπόν, πάμε. Δεύτερος προκριματικός γύρος. Λοιπόν, τι έχει στις 7 στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πύργος. Αυτή τι είναι, μεταξέλιξη του Πανελλιακού ή άλλη ομάδα είναι? Η Πύργος AFC. Συγγνώμη. Και στις 9 Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ. Πότε παίζουμε με αυτούς? 11η αγωνιστική, όχι 1η παίζουμε με το Λεβαδιακό, 11η με τον Αστέρα, εντάξει. Μακριά είμαστε. Θα το δούμε το μάτς, θα το ρίξουμε μια ματιά, αλλά μέχρι εκεί. Ο Κωνσταντής λέει: όλα τα μικρά λέει, που έχουμε κάνουν. Για μένα δεν μ' άρεσε λέει, που δεν έβαλε τον Γκάντσε αντί του Κέρκες. Το είπα και εγώ νωρίτερα. Ο Χαρούπας ήταν σφιγμένος, λέει ο φίλος. Ο Παπασαρφιανός έβγαλε μαγκιά. Παιδιά, το ξαναλέω: ο Χαρούπας είναι 8-10. Στα φιλικά έπαιζε δεξί μπακ και τώρα τον έβαλε αριστερό μπακ. Βάλτον και στο 8-10 να τον δούμε. Έτσι δεν είναι. Θα κρίνω αν κάνει ή δεν κάνει, βλέποντας το να παίζει δεξί και αριστερό. Θα μου πεις κάποιος, και πού ξέρω εγώ, ρε Δημήτρη, ότι δεν παίζει εκεί. Δίκιο έχετε. Αφού εκεί το βάζει ο προπονητής. Τι να κάνει αυτός όμως που δεν έχει άλλους. Το παιδί είναι 8-10. Ο Παστραφιανός λέει, ο φίλος ο Ταρζάν θυμίζει, λέει, Πρίτα. Και ο Βοριαζής θα βοηθήσουν, λέει, φέτος, Αριανάρα, να ζήσουμε και πάλι. Βιθέντε διλπλάρες, λέει ο Μίστερ Ταρζάν. Ο νέος Σάσα, λέει, είναι ο Παστραφιανός εδώ, ένας φίλος. Να τα στηρίξουμε τα παιδιά, λέει ο Στέλιος. Θα δείξει, λέει, κανένα μάτς, λέει ο Σκάι, πάλι Βέγκο θα έχει. Όχι, νομίζω το βραδινό το δείχνει. Το Αστέρας, το Λεβαδιακός Αστέρας το έχει κανονικά σε 9. Δεν μου είπατε χθες το είδατε το μάτς, πρώτα καταφέρατε να το δείτε το παιχνίδι. Κάποιοι κατάφεραν το είδαν, κάποιοι κράζανε. Στις καφετέρειες δεν μπορούσαν να το βάλουνε. Οι περισσότερες το παιχνίδι. Εγώ τάσσερα τα μηνύματά μου στο εκεί που έπρεπε. Και στον διευθυντή του Sport FM του ραδιοφωνικού και στον νέο διευθυντή του, πώς το λένε, του τηλεοπτικού Sport FM TV, τάσσελα τα μηνύματά μου στους συναδέλφους. Επειδή την χάνη να τους ξέρω και τους δύο και είχαμε κάποιες επαφές έτσι και παλιότερα και για δουλειά κτλ. Τους είπα και τους δύο ότι είστε απαράδεκτοι. Δε φταίμε εμείς κτλ. Δεν έχει δε φταίμε εμείς. Θα ξεκινήσει και το μπάσκετ. Το Sport FM TV δεν ξέρω πότε θα είναι έτοιμο και αν είναι έτοιμο όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Θα μου βάλετε κανένα κολοσσό Σάρις σε αυτά τα breed, πώς τα λένε, και θα μπορείτε δύο κόσμος και θα σας βρίζουν μετά. Σας ενημερώνω από τώρα. Βρείτε λύση. Και ιδίως όταν έχετε παιχνίδια ομάδων όπως είναι ο Άρης, σεβασμός. Μια χαρά το μάτσα μπορείς να το δείξετε χθες στο Sky, μια χαρά. Ποιο είχαν το. Πες το, όχι ραντεβού στον έρωτα. Πώς το λέγανε, όχι, ραντεβού στον αέρα, όχι. Πώς λέγανε την ταινία που είχαν χθες, ρε. Εθελοντή στον έρωτα, με το Βουτσά. Βάλτε το παιχνίδι, τι θα χάσετε δηλαδή. Κάμερες κανονικά υπήρχαν, link υπήρχαν, τα πάντα υπήρχαν. Αυτό το έδειξε στο breed, αυτό στο hybrid. Πώς το έδειξε. Βάλτε το κανονικά στο Sky. Κοντός στους κόμους είναι διακοπές, καλοκαίρι. Τόσο δύσκολο είναι. Εντάξει, το Ηρακλής Βόλος είναι δύο ομάδες πρώτης κατηγορίας, το δείξατε, καλά κάνετε. Δείξτε και το Καρδιτσάρης. Τι έγινε δηλαδή, ένα μάτσι 6 και ένα μάτσι 9. Τι είχατε να δείξετε χθες δηλαδή, που τόσο πια δεν μπορούσατε να δείξετε κάτι άλλο. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Εγώ τάσσελα τα μηνύματά μου. Ο Σταύρος, ο Μάνων Επεκταράς λέει και θα αναδείξει και τα Center Four. Πολλά μπορεί να αναδείξει ο Μάνων. Καλά να είναι και οι υπόλοιποι καλά. Ο Λευτέρης λέει πριν από μία εβδομάδα έβαλε δύο γκολ σε έναν αγώνα. Συμβαίνουν αυτά. Ο Αντώνης, τι μιζέρια είναι αυτή. Μόλις είπες λέει για τον Μάνο, το πρώτο μήνυμα είναι ότι είναι τραυματίας. Τελικά λέει δεν μας αξίζει τίποτα. Σκέψου ότι τον είχαμε κιόλας στον παίκτη, έτσι. Δηλαδή τον είδαμε μετά τον τραυματισμό. Είδαμε και συνέχισε και για 1,5 χρόνο στο MLS. Ατραυμάτισε κανονικά και τις δύο χρονιές έπαιξε κανονικότατα. Βασικός ήταν στην ομάδα του. Φαντάσου. Ο Νίκος ακούγεται λέει το Φαντιγκά έχει υπόταση. Όχι παιδιά, ο Φαντιγκά μένει για την ώρα. Έχει κάποιες ενοχλήσεις ο Καντεβέρε, γι' αυτό ήταν εκτός χθες. Κάνα να σας πω κάτι, και σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο το χθεσινό τελικά δεν ήταν τόσο καλός. Είχε τα προβλήματά του. Έτσι. Είχε τα προβλήματά του ο αγωνιστικός χώρος. Καλύτερα που δεν έπαιξε ο Καντεβέρε. Ο Θανάσης λέει ο Μάνου είναι μεγάλος παίκτης, θα φανεί φέτος. Ο Νίκος, καλή εκπομπή και να σε καλά. Ο Ιωάννης, μάλλον πολύ καλή κίνηση, θα βοηθήσει. Ο επόμενος φίλος, τελικά ψάχνουμε λέει, άλλον κεντρικό αμυντικό, γιατί αυτός στη Λεύσκη λέει ότι αν έρθει θα έρθει μετά από τα μάτια με την ΑΕΚ. Ναι, ψάχνουμε και άλλον κεντρικό αμυντικό. Ο Αποστόλης, την καλησπέρα και τη δική μου. Ο Γιώργος, Αθανασιάδης στο 0-1 με την Τρίπολη, το βλέπαμε έξω από το παλέ πριν το μάτς με Περιστέρι. Εγώ το βλέπα στο καφέ του παλέ το μάτς, το θυμάμαι. Ο Στέργιος, ποτέ δεν μπαίνουν λέει στο πορτοφόλι του άλλου, έτσι όπως τα έκανε φέτος λέει με τα Σόπερο Καρυπίδης, να ξυλωθεί να φύγει χθες στο Μακούν. Ας πρόσεγε να μην φέρει τον εαυτό του σε αυτή τη δύσκολη θέση, λέει ο Στέργιος. Στέργιο, κάνε τη δουλειά που πρέπει. Ο Γιώργος, είτε έρθει είτε όχι, λέει ο Μακούν, είναι απαράδεκτο να μην έχουμε στόπερ 4 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Συμφωνώ 100%. Αν όχι 2, λέει, θα πρέπει να είχαμε έστω έναν. Όχι να βάζουμε κατά συνθήκη τον Γένσεν, όπως λέει, τον Γκέρκες, έστω για λίγο. Κατά τα άλλα, λέει, και Μάνου και οι υπόλοιποι θα βοηθήσουν. Μα έτσι είναι, ρε Γιώργο. Πάρε ένα κεντρικό αμυντικό, πάρε να έχει ένα κεντρικό αμυντικό και περίμενε να πάρει τον άλλον. Εμείς δεν πήραμε κανένα. Για τον Κατεβέρε τα είπαμε, Γιώργο. Ο Αντώνης, ο Κατεβέρε επίσης τα είπαμε. Ο επόμενος φίλος, 31-12-26, τελειώνει ο δανεισμός του Μόντσου. Το παίκτη επιστρέφει σε εμάς. Δεν μπορεί να σταθεί, λέει, κάλλιστα με Ράτσιτς και Μάνου σε ένα σύστημα 4-2-3-1 με τον Μάνου ελεύθερο χαφ. Μόντσου θα πουληθεί. Μπορεί και όχι το Γενάρη. Να πουληθεί και νωρίτερα. Έχετε το στο μυαλό σας. Γιατί τόσο νομπάζει, μα λέει στον Κέρκες, το παιδί δεν είναι για βασικό, αλλά για τα δεύτερα πλήρης είναι. Πάμε παρακάτω. Ο Μιχάλης, ακούγεται, λέει, ότι ο Μακούν είναι κοντά στην τουρκική ομάδα. Ισχύει. Υπάρχει ενδιαφέρον από την Samsung Sport για το Μακούν. Αυτό. Νομίζω Samsung Sport. Μια που τελειώνει σε Sport, θα λέγανε πολλές. Νομίζω Samsung Sport. Ο Νίκος, η εικόνα της ομάδας, λέει, χθες απέναντι σε τόσο αδύναμο και κακό αντίπαλο, με δυσκολία θα μείνει στη Β' Εθνική, πραγματικά με προβλημάτισε, μάλιστα. Σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο. Μέση ζέστη. 6 ώρα. Σε προβλημάτισε ένα Νίκο. Περίμενε να δει κάτι άλλο δηλαδή. Χάθηκε ένα ημίχρονο. Δεν χάθηκε καθόλου ένα ημίχρονο ο Νίκο. Ο Άρης έβαλε γκολ στο 35. Προηγήθηκε 0-1. Το κλέψαν τον γκολ. Το είδε στο μάτς. Μάλλον δεν το είδε. Είμαστε 4 μέρες πριν το πρώτο μάτς. Ποια θα είναι η αρχική δεκάδα, κανείς δεν ξέρει. Συμφωνώ σε αυτό. Αριστερό εξτρέμ δεν έχει ομάδα. Επίσης συμφωνώ ότι πρέπει να πάρουμε αριστερό εξτρέμ. Λοιπόν, κάντε βέρκο αμετά. Είπαμε. Μωρόλε πρέπει να μείνει. Να μείνει, αλλά να είναι μωρόν κανονικός. Να βρουν την άκρη. Λοιπόν, ο Μπουσαΐτ. Ναι. Γιατί η ομάδα κάνει τόσα χρόνια συμβόλαιο σε παίκτες. Μάλιστα. Ο Γιάννης, ανανεώστε, λέει, τον Καρέ, κρατήστε Φαντιγκά ακόμα και λίγο παραπάνω. Τον θεωρώ εξαιρετικό παίκτη μόνο αν έρθει καμία πρόταση 4 εκατομμύρια. Αν έρθει πρώτα στα λεφτά που δώσαμε, λέει, δεν αξίζει στη φάση που είναι. Στηρίξτε τον Γκάμτσι. Φτάνουν οι αλχημίες με αριστερό μπακ το Χαρούπα και αριστερό στόπερ το Γένσεν. Έλεος πια, λέει, ο φίλος ο Γιάννης. Ο Νίκος, για το μάτς με τον Όφη την άλλη εβδομάδα, αν υπάρχει περίπτωση αναβολής λόγω Ευρώπης. Παιδιά, δεν ξέρω πώς έχει κυκλοφορήσει αυτό το πράγμα ότι μπορεί να αναβληθεί το μάτς με τον Όφη. Γιατί να αναβληθεί? Παίζουμε μετά το δεύτερο ευρωπαϊκό μάτς του Όφη. Δεν παίζουμε ενδιάμεσα. Γιατί να ζητήσει ο Όφη να αναβληθεί? Μπορεί να το ζητήσει. Αλλά γιατί, αν ήταν να ζητήσει, θα ζητούσε αυτό τη πρώτη αγωνιστική. Ενδιάμεσα στα μάτς με την Τσεσεκά Σόφια που παίζει ο Όφη, δεν παίζουμε μαζί. Μετά το δεύτερο μάτς παίζουμε το παιχνίδι στο Βικελίδης. Δεν υπάρχει κάποια περίπτωση αναβολής. Ο Άλεξ, το μόνο που μπορούμε να πούμε για το χθεσινό αγώνα είναι ότι παίζαμε με αριστερό μπακ Χαρούπα, ενώ δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη θέση. Και το Σάββατο ξεκινάει το πρωτάθλημα. Άλλη μια χρονιά που η οργάνωση πήγε περίπατο εκεί στην ΠΑΕ. Άλεξ, συμφωνώ. Το είπαμε ότι έπρεπε ήδη.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
1: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
0: Στη Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Έμπαινες για ένα παγωτό γονάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστή. 50 χρόνια. Μίλτος. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Mark. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούργιων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
6: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
7: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
6: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
7: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
6: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
7: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
6: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
8: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
9: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock.

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
9: GPS και βυθόματο έχεις?
8: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
10: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
9: GPS λογικό έχεις?
10: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
9: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
10: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
9: Μεϊμάλεις.
11: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
12: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Like diamonds in the sky.
15: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολιτεία.

Καλησπέρα σε όλα τα αργιανά του πλανήτη. Καλησπέρα στους πειρατές και στις πειρατίνες. Εδώ για άλλη μια τρίτη κοντά σας. Θα σας κάνω παρέα και συντροφιά ένα δύο ώρο μέχρι τις 10 η ώρα. Έτσι να σπάσουμε και λίγο τη μονοτονία από τις επαναλήψεις με μια ζωντανή εκπομπή δύο ώρες. Γι' αυτό λοιπόν ό,τι μηνύματα έχετε να στείλετε είτε στο Viber είτε στο post της εκπομπής στο Facebook του Yellow Radio, εκεί λοιπόν μπορείτε να τα στείλετε για να κάνουμε έτσι παιχνιδάκι, γιατί έχουμε αρκετές ειδήσεις να πούμε και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ. Έχουμε βέβαια και τα τεκτενόμενα έτσι στην πόλη με κάτι άλλες ειδήσεις που εμάς βέβαια μας χαροποίησαν, και ήδη έχω εδώ πέρα ένα μήνυμα από τον φίλο τον Κώστα. Προτού σας πω τα θέματα, θα διαβάσω τα τρία πρώτα μηνύματα που είναι του Μπάμπη, που λέει «Να και ο Θόδωρος». Ο Μπάμπης λέει «Καλησπέρα Σάκαρε και καλή εκπομπή. Περιμένω να σε ακούσω με προσοχή και να ακούσω», λέει, «αλήθειες». Οι αλήθειες εδώ είναι αυτονόητες, Μπάμπη μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ μιλάμε την ίδια γλώσσα. Οπαδοί είμαστε, μιλάμε την ίδια γλώσσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε κάτι διαφορετικό. Και ίσα ίσα εγώ προσπαθώ να ξυπνήσω και τον κόσμο από κάποιες ειδήσεις που τον ταΐζουν ορισμένοι και πουλάνε παπά. Προσπαθούν να τον ξεγελάσουν, προσπαθούν να του ρίξουν την ψυχολογία και πάρα πολλά άλλα που τα αναφέρω σε κάθε εκπομπή. Άρη, θυμίσου μια ζωή μαζί σου, τελειώνει ο Μπάμπης το μήνυμά του και πάω στον Μάκη, τον φίλο μου. Καλησπέρα φίλε Σάκη, καλή εκπομπή, να είσαι καλά Μάκη μου, και ας το πω και στον αέρα, χρόνια σου πολλά είχες τα γενέθλιά σου, να είσαι γερός και με υγεία. Πάμε και στον Κώστα. Σάκη, αληθεύει ότι θα κάνεις την άλλη εβδομάδα κλήρωση, λέει, μπλούζα της Ντόρτμουντ με Κωνσταντέλια στην πλάτη και μαζί θα έχεις και κουπόνια για χαρτομάντιλα? Μόνο μία θα κάνω. Στη διάρκεια της χρονιάς θα έχει αρκετές φανέλες του Κωνσταντέλια. Θα μας τις στέλνουν, Κώστα μου, τα παιδιά από το σύνδεσμο της Dortmund. Εκεί ξέρεις ότι και με τους Γερμανούς είμαστε αδελφοποιημένοι σαν φιλάθλοι. Πάμε στο Θόδωρο. Θα τα πάρω έτσι τώρα σερί για να τα διαβάσω όλα. Καλησπέρα από Ξάνθη. Μπύρες πήρα, πατατάκια πήρα, καπνικά είμαι, λέει, έτοιμος. Γεια σου παιχταρά μου Θόδωρε από την Ξάνθη. Ο Σοκράτης από το Κιλκίες, γεια σου Σάκη Γίγαντα, καλησπέρα από κατακίτρινο Κιλκιστάν. Καλή εκπομπή ρε Καρντάση, να σε καλά γορίνα μου. Ο Γιάννης, καλησπέρα Σάκη από το Βόλο, και ο Μάκης μου λέει τα ευχαριστώ του για τις ευχές. Ο Βασίλης, καλησπέρα Σάκη Αλάνη, καλή κυτρινόμαυρη εκπομπή. Έχουν κάνει κακά οι δίπλα στο μπάσκετ και προσπαθούν να τα μπαλώσουν. Συμφωνείς ότι ο Κωνσταντέλιας ήρθε με κάποιο τρόπο στην οικογένεια του Άρη? Έχει, και μόνο που φοράει κίτρινα είναι ένα μέλος της οικογένειας. Πού να τον δεις να μας τον στέλνει και δανεικό η Ντόρτμουντ εδώ λίγο για να ψηθεί? Ήρε τι γέλια έχει να πέσει. Ή όταν θα του φορέσουν το κασκόλ το κίτρινο μαύρο. Ο Μπάμπης τι λέει? Σάκη, έχεις ακούσει τίποτε, λέει, για γήπεδο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, η ανάπλαση στο Χαριλάου και τα λοιπά? Επίσης, αντί να βάλει το Λιόπουλο στα ασπρόμα, έβαλε ο Ντέλια στα κιτρινόμαυρα. Ναι, θα... για τα γήπεδα μιλάω συνέχεια, Μπάμπη, το ξέρεις. Τώρα για το θέμα του το Λιόπουλου και του Ντέλια που έγινε τελικά αυτό που λες με τα κιτρινόμαυρα και τα ασπρόμαυρα και όλα αυτά. Έρχεται βαρύς χειμώνας για τους δίπλα, Μπάμπη μου. Έρχεται βαρύς χειμώνας, δεν θα προλαβαίνουν, αγόρι μου. Ο Γιώργος, καλησπέρα στο κίτρινο πειρατικό, καλή εκπομπή, να είσαι καλά Γιώργο μου.
Και ο Γιάννης από το Βόλο, Σάκη, περιμένουμε να δούμε αν παίξει απόψε με τη Λεύσκη ο στόπερ, θα δείξει ποιο είναι το μέλλον του. Ίσως επανέλθουμε με νέα πρόταση. Λοιπόν, θα σας πω και για αυτό το θέμα του Μακούν, του στόπερ από την Λεύσκη. 10 η ώρα παίζει η Λεύσκη με την ΑΕΚ στη Βουλγαρία. Αν θέλετε να το δείτε τον αγώνα,

χρήματα. Η Λεύσκη βέβαια ζητάει περισσότερα και λέει αν το θέλετε τώρα θα πρέπει να στάξετε τα χρήματα αυτά που θέλουμε εμείς. Ο Άρης βέβαια δεν έχει σκοπό να πάει στα χρήματα της Λεύσκη, έχει προτείνει ένα συγκεκριμένο ποσό και βεβαίως θα περιμένει, έτσι κι αλλιώς είναι αυτός ο γύρος και από εκεί και πέρα μετά θα ξεκαθαρίσουν πάρα πολλά πράγματα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δηλαδή θα έχει αυτούς αγώνες αυτήν την εβδομάδα και την άλλη και από εκεί πέρα ξεκαθαρίζουν πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει, εφόσον φτάσαμε που φτάσαμε σε αυτή την ημερομηνία, δεν θα πνιγούμε σε μια κουταλιά νερό για μια εβδομάδα. Έχει βέβαια και άλλους στην λίστα. Για μένα αυτός είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης για τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος και για τον Άρη θα κουμπώσει πάρα πολύ καλά δίπλα στο Φαμπιάνο. Και όχι τίποτα, εκτός από ότι θα κουμπώσει δίπλα στο Φαμπιάνο και θα σας πω και ένα άλλο όνομα για τα center back. Τώρα τα πιάσα από την αρχή λόγω των μηνυμάτων σας, θα τα έλεγα αργότερα, αλλά δεν πειράζει. Να μην σας κρατάω και σε αγωνία. Υπάρχει και το θέμα, θα σας πω και το όνομα, υπάρχει όπως γύρισε ο Μανού Γκαρσία. Μπορεί να γυρίσει και ένα center back ξανθός που έπαιζε σε εμάς. Ξέρετε όλοι πολύ καλά για ποιον μιλάω. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Τώρα δεν ξέρω αν θα κάτσει η υπόθεση. Πάντως παίζεται για τον Μπράμπετς. Και ο Μπράμπετς ξέρετε ότι είναι και ένας αμυντικός που θα έρθει και θα είναι σαν να μην έφυγε ποτέ. Θα κουμπώσει κατευθείαν δίπλα στον Φαμπιάνο. Θα δούμε αν κρύβει και κάτι τέτοιο, μια τέτοια επιστροφή το μέλλον. Τώρα το αφήνω όμως αυτό γιατί είναι μια πιθανότητα έτσι μικρή. Θα δούμε στη συνέχεια αν μπορεί να γίνει αυτό. Για τον όχι παιδιά τηλέφωνα τώρα. Να πούμε λίγο πέντε πράγματα και μετά στη δεύτερη ώρα. Για τον Μακούν, όπως σας είπα, είτε οποιοδήποτε άλλο center back έρθει και θα έρθει, λέει, αν συντόμως, δεν θα αργήσω πολύ. Σας είπα το πολύ σε μια εβδομάδα, δηλαδή την άλλη εβδομάδα μέχρι το τέλος. Εντάξει, θα πάμε στην Καλαμάτα τώρα, έτσι πως είμαστε. Στην Καλαμάτα, στην Τρίπολη βέβαια θα παίξουμε, αλλά τέλος πάντων στον αγώνα της Καλαμάτας. Θα απελευθερωθεί και μία άλλη θέση ακόμη στα χαφ. Έτσι, ο Γένσεν θα φύγει, θα πάει στη θέση του. Αυτό μην το ξεχνάτε. Ο Γένσεν τώρα αναγκαστικά παίζει εκεί, δεν είναι center back. Και έτσι λοιπόν όπως επιστρέφει τώρα ο Μανού Γκαρσία, με Ράτσιτς, Μπασιρού, Χόγκλα, θα γίνεται μια τετράδα, ας πούμε, φοβερή. Τώρα βέβαια τρεις θα παίζουν, από ό,τι φαίνεται και από τα συστήματα του Γρηγορίου. Άρα λοιπόν θα είναι στο μπάγκο και ο Μπασιρού και ο Γένσεν και βέβαια και ο Γαλανόπουλος, εφόσον ακόμα είναι στο ρόστερ του Άρη. Καλά, στην επίθεση δεν χρειάζεται να σας πω, τα ξέρετε τα ονόματα. Για Γκαρέ, Παλάσιος και Κουαμέ, Αλφαρέλα, Κατεβέρε, Μωρόν, Μύρ και τα λοιπά. Μιλάμε τώρα για μια ομάδα από την μέση και πάνω, φωτιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες επιθετικές γραμμές. Μπορώ να πω τα center four, δηλαδή είναι center four που, όπως έχει και η ΑΕΚ, με Βάρκας, με Κιόβιτς, με Ζήνη και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκεί μπορώ να συγκρίνω τη δικιά μας την, έτσι αν πούμε συγκρίνουμε τρεις παίχτες, θα βάλω Γιόβιτς με Μύρ που είναι έτσι μεγάλα ονόματα. Να βάλουμε το Ζήνη με το Γκατεβέρε ή τον Γκουαμέ. Και να βάλουμε και τον Βάρκας με Μωρόν. Είναι και ο Αρφαρελά που μπορεί να παίξει και στα πλάγια. Και βεβαίως ο Γκαρέ, ένας παίχτης που ήδη χθες στο φιλικό, ήδη χθες στον αγώνα του Κυπέλου έδειξε πάλι πάρα πολλές πτυχές του ταλέντου του και ήταν για μένα ο καλύτερος παίκτης, έχει δώσει και τις δύο ασίστ και προσπάθησε πάρα πολύ να

0: να βάλει και γκολ. Τώρα βέβαια είχαμε και το τραγελαφικό εκεί σήκωμα της σημαίας από το κοράκι, το πλαϊνό, τον Γκασμά, που ενώ είναι μπροστά του παίχτης της καρδίτσας, αυτό σηκώνει και δίνει offside. Για τέτοιο καντρώνι με κοντάρι, ας πούμε, δεν έχει ξαναγίνει. Μιλάμε για τώρα είναι και ραδιόφωνο, δεν μπορώ να πω και τις εκφράσεις που έπρεπε να πω για αυτό, ναι. Γι' αυτό και είπε ο Γρηγορίου μετά στο τέλος, καλά που έχουμε το VAR, λέει, και κάτι τέτοια, ας πούμε, τα διορθώνει. Μιλάμε ότι ο παίκτης της καρδίτσας ήταν 2 μέτρα μπροστά από τον Μυρ. Και αυτό το γκαντρώνει αυτός ο Σεκλεμές, σήκωσε το σημαίακι και έδωσε offside. Και τι μιλάμε, σε έναν αγώνα τώρα άρεσε να γίνει σε καρδίτσας. Και offside να ήταν λίγο, δεν το σηκώνεις. Τι να, άστε εκεί να μπει το γκολ, να μπουν κι άλλα, να δει και ο κόσμος που ήρθε μέσα στο κατακαλό καιρό να δει τον αγώνα, να δει λίγο θέαμα έτσι ακόμα καλύτερο, γιατί η καρδίτσα κλεινόταν πίσω και σου λέει όσο κρατήσουμε να πούμε το 0-0. Μπούφο, λάγανε ντολμά. Ούτε αυτό δεν μπόρεσες να κάνεις σωστά. Και μου αρέσει που είσαι και χρόνια στη διαιτησία. Αλλά ποιος ξέρει τώρα αν αυτό που έγινε έγινε επίτηδες ή έγινε, τέλος πάντων, γιατί εκείνη την ώρα είχε ο Μίχλη μπροστά σου. Και πάω λίγο και στα άλλα τα μηνύματα. Ο Αποστόλης από τον Χορτιάτη, καλησπέρα Σάκη Αλάνη, καλή εκπομπή, να είσαι καλά Αποστόλη μου από τον Χορτιάτη. Και ο Κώστας τι λέει, να βάλει λέει γκολ και να πανηγυρίζει μπροστά, λέει, από στο πανό του Super 3 θα πέφτουν μερικοί, λέει, σαν τα κοτόπουλο. Καλά, μην λέει μαλώνεις, βγάλε τον Σαν. Δεν το κατάλαβα αυτό, Κώστα, με το τελευταίο. Τέλος πάντων, στείλε έτσι κανένα μηνυματάκι για επεξήγηση. Κοιτάξτε, αυτό με τους διπλανούς, σας το είχα πει ότι αυτή το παρομοιάζω, τέλος πάντων, εγώ όπως τους έφυγε ο Λουτσέσκο, παρομοιάζω την υπόθεση όπως τότε σε εμάς σιγά σιγά έφυγε ο Ιωαννίδης, μετά έφυγε ο Γκάλης, μετά έφυγε ο Γιαννάκης, εκεί θα πάει η δουλειά σε αυτούς, γιατί τα φράγκα τελειώσανε, δεν υπάρχουν εκείνα πια τα μαύρα που ερχόταν με τις μαύρες σακούλες από τη Ρωσία. Καλό είναι για αυτούς εδώ να το δεχτούν και να αρχίσουν να καταλαβαίνουν πού οδηγείται η κατάσταση. Μιλάμε ότι το τραγούδι του Τιτανικού θα παίζει όλη τη χρονιά εκεί στα μεγάφωνα. Την Πέμπτη θα έχουμε πάρα πολλά ευτράπελα στον αγώνα που δίνουν. Και έτσι λοιπόν, μετά από Λουτσέσκου Κωνσταντέλια, περιμένετε και για τους επόμενους. Εμείς τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε εδώ αυτό που δεν περίμενε κανένας φέτος, έτσι. Εδώ τώρα λοιπόν σου δίνεται η ευκαιρία σαν Άρης και βεβαίως πολύ περισσότερο στον Καρυπίδη να δείξει λοιπόν ότι έχει αντανακλαστικά και ότι δεν ήρθε μόνο για αγοροπολισίες. Εδώ λοιπόν δείξε αντανακλαστικά και εκμεταλλεύσου τώρα αυτή την ευκαιρία που σου δίνεται. Γιατί εδώ έχουμε και το άλλο τώρα, ότι εκτός ότι φεύγουν, έφυγε ο προπονητής τους που τους κρατούσε τόσα χρόνια, έτσι, όπως ήταν για μας κάποτε ο Ιωαννίδης, και αυτός καθάριζε και όλες τις μπουγάδες με όλα αυτά που γινότανε μέσα στα αποδυτήρια, στα γραφεία και όλα αυτά. Γιατί τώρα φεύγοντας αυτά χαλάει η χημεία τους, χαλάει η ομάδα τους. Έχουν και δύο μπαρμπάδες εκεί αριστερά και δεξιά, τον Ντάισον με τον Ζίφκοβιτς, που αυτοί πια να πούμε είναι για τα καπί. Σεντερφόρ δεν έχουν, παίρνουν ένα δανεικό τώρα από την Τουρκία ο Εντιαγή έτσι λέγεται, από τη Samsung Sport, που εντάξει, δεν ξέρουμε αυτός τι θα, κανένας δεν μπορεί να ξέρει με αυτούς το πώς θα προσαρμοστούν και αν θα αποδώσουν. Λοιπόν, δεν θα έχουν χημεία σαν ομάδα, δεν θα έχουν ομάδα, αυτό που τους, που ήταν το σημείο κλειδί, αυτό τέλος πάντων που τους έδινε πάρα πολλούς βαθμούς. Εν αντιθέσει με εμάς που εμείς θα έχουμε ομάδα, γιατί έχουμε την περσινή την ομάδα ήδη φτιαγμένη. Δεν θα προσπαθούμε δηλαδή να φτιάξουμε ομάδα. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο Γρηγορίου και γενικά όλος ο σύλλογος. Γιατί ενώ οι άλλοι θα προσπαθούν με τόσες μεταγραφές που κάνανε και θα κάνουν για να καλύψουν όλες αυτές τις απουσίες που έχουν έρθει στην ομάδα τους, θα χάσουν από ομοιογένεια και βεβαίως θα χάσουν και την έννοια της ομάδας. Εδώ λοιπόν αυτό εσύ το έχεις. Ήδη είσαι με πάρα πολλούς περσινούς παίχτες που ξέρουν και που βρίσκονται αλλά και έχουν μία ομοιογένεια μεταξύ τους. Τώρα, θα το συνεχίσω αυτό, αλλά θέλω να πάω στους χορηγούς της εκπομπής προτού το συνεχίσω. Πάμε λοιπόν στον στον πρώτο μας χορηγό, στο Τζομάγο Jewels, και επανέρχομαι με τον δεύτερο. Δύο λεπτάκια είναι, πάμε.
1: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τζομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Και ο δεύτερος χορηγός είναι τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go στην περιοχή Χαριλάου. Το πρώτο κατάστημα είναι Γεωργίου Σεφέρη 8, μόλις 50 μέτρα πάνω από το γήπεδο, ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακές και Αργίες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-303-570. Και το δεύτερο κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 24, ολοκένουργιο με άνετο πάρκινγκ, για να μην ψάχνεσαι, και βεβαίως το ωράριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ εδώ, Κυριακές και Αργίες κανονικά, 2-3-10-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα με φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλος. Ό,τι ισχύει δηλαδή στο Βασιλόπουλο ισχύει και σε αυτά τα καταστήματα. Στηρίζουμε λοιπόν τους χορηγούς και αυτοί με τη σειρά τους στηρίζουν το Yellow Radio. Τώρα ο Κώστας εδώ το μήνυμα με έστειλε να βάλει γκολ και να πανηγυρίζει μπροστά από πάνω, από το πάνω του Super 3 θα πέφτουν μερικοί λέει σαν τα κοτόπουλα. Και αυτό που μου έγραψε ότι βγάλε λέει το σαν μη με μαλώνεις, ναι το σαν τι, σαν κοτόπουλα όπως είναι στην κυριολεξία, έτσι ακριβώς Κώστα μου, τώρα το κατάλαβα το υπονοούμενο που έγραψε στο μήνυμα. Να πάω στον Παναγιώτη από την Πάτρα. Σήμερα σοριδών και καλά κάνετε, γιατί είμαι και μόνος μου και είναι έτσι τέτοιες ημέρες μέσα στο κατά καλό καιρό. Τώρα βέβαια αυτή η εβδομάδα είναι και άλλη και μετά χαίρεται, πάει το και το καλοκαίρι του 26. Θα το χαιρετήσουμε και έχουμε να πούμε και πολλά, γιατί αρχίζει και στο μπάσκετ η προετοιμασία. Τέλος πάντων, πάμε λίγο στο μήνυμα του Παναγιώτη. Παναγιώτης από Πάτρα, καλή εκπομπή Σάκη. Το Σάββατο ξεκινάει το πρωτάθλημα με τα γνωστά και επαναλαμβανόμενα κάθε χρόνο προβλήματα στο ρόστερ. Φέτος όμως είμαι πιο αισιόδοξος. Ο αγώνας με την Καλαμάτα είναι μια πρώτη δήλωση του τι θα δούμε φέτος από την ομάδα. Με διπλό ζεσταίνεται λίγο και ο κόσμος, μακάρι να μπούμε με το δεξί. Ναι Παναγιώτη, έτσι ακριβώς είναι. Και τώρα να πω λίγο για τους Αργιανούς από τον Νότο, έτσι, και από την Πελοπόννησο και από την Αθήνα κτλ. Έχουν εξασφαλιστεί σαν αρχή 300 εισιτήρια που πιστεύω ότι θα φύγουν μόνο από τους Αργιανούς της Αθήνας, της Πάτρας, του Πύργου και γενικά της Νότιας Ελλάδος, και από εκεί και πέρα ο Άρης μετά θα ζητήσει κι άλλα. Σαν αρχή ξεκινάνε με 300, γιατί είναι και καλοκαίρι, καταλαβαίνετε τώρα, και αναλόγως μετά με την ζήτηση θα ζητήσει ο Άρης κι άλλα εισιτήρια. Γι' αυτό λοιπόν μην έχετε άγχος, όσοι θέλετε να παρευρεθείτε θα υπάρχουν εισιτήρια για αυτό το μάτς. Πάω στο Γιώργο. Αντί λέει να τους κοροϊδεύουμε, λέει, ας σκεφτούμε τι κάνουμε εμείς με τις ακαδημίες μας και πόσα λεφτά βγάζουν οι δίπλα από τις μεταγραφές των πιτσιρικάδων τους. Γιώργο, κοίτανε, σε αυτό δεν έχεις άδικο, όλοι το λέμε αυτό. Αλλά η φιλοσοφία του Καρυπίδη εδώ και χρόνια είναι αυτή. Τώρα τελευταία πάει κάτι να γίνει στις ακαδημίες, λίγο κάπως οργανώθηκαν, μπαίνοντας και ο Κολτσίδας εκεί με τον Πάνο τον Αλεξιάδη. Αλλά ο Καρυπίδης, ξέρεις πως κινείται, θέλει έτοιμα πιτσιρίκια, στυλ Διαντί και τα λοιπά, από Σενεγάλη και αυτά. Πήραμε το Ματάρ, σεντερμπακ, πήραμε τον άλλον, το σεντερφόρ, το 18χρονο. Αυτός έχει μια άλλη φιλοσοφία. Δεν έχει την φιλοσοφία την κλασική. Γιατί σου είπα ότι αυτός λειτουργεί περισσότερο σαν έμπορος. Κατάλαβες. Έχει μια άλλη φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο, ένα άλλο σκεπτικό. Από εκεί πέρα αυτά είναι θέματα που τα πάει ο κάθε σύλλογος όπως θέλει ο επενδυτής του, όπως θέλει ο ιδιοκτήτης του. Ο Σαββίδης τον είπαν να κάνει αυτό, τα έκανε, και από εκεί πέρα έχουν αυτοί τόσα χρόνια αυτό εδώ που έχουν. Έχουν δικτυωθεί και βεβαίως και παίρνουν, ακόμα παίρνουν οτιδήποτε καλό υπάρχει, όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα αλλά γενικά στην Ελλάδα. Οτιδήποτε τους προταθεί και είναι όντως επιπέδου, αμέσως πάνε και το παίρνουν, και το παίρνουν δίνοντας και τα περισσότερα λεφτά και στην οικογένεια και στο παιδί και για τις συνθήκες διαβίωσής του και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε λίγο στο άλλο που λες, για να μην τα βάφουμε όλα μαύρα με Μανού, ο κόσμος δείχνει λίγο να ξαναζεσταίνεται. Πλέον έχουμε παίχτες πρωτοκλασσάτους μπροστά, αν φτιάξει άμυνα η ομάδα θα πάει πολύ καλά. Σωστά και τα δύο σου τα μηνύματα. Όντως ζεστάθηκε ο κόσμος με όλες αυτές τις μεταγραφές και με το θέμα του αριστερού του μπακ του Ρίτσαρτ και με τον Βέλιο τον τερματοφύλακα που ανακοινώθηκε τον Πορτογάλο και με τον Πετρί στο δεξί τον μπακ και βεβαίως με την ομάδα που βλέπει από πλευράς Γρηγορίου. Έτσι, βεβαίως και ξαναζεσταίνεται ο κόσμος. Ο κόσμος έτσι καλώς τον Άρη αγαπάει, τον ενδιαφέρει να πηγαίνει καλά, να πηγαίνει καλά. Από εκεί πέρα ο κόσμος και στο γήπεδο θα έρθει να δει την ομάδα του και να φωνάξει για αυτήν και τα λοιπά. Γι' αυτό και είπαν και οι ίδιοι παίχτες και ο προπονητής ότι εμείς πρέπει να ξαναφέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο, όπως είχε πει και παλαιότερα ο Αθανασιάδης, και λέει ότι το πρώτο μας στοίχημα, είπε ο Γρηγορίου και ο Ράσιτς και πάρα πολλοί παίχτες, είναι να ξαναφέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Και τους βλέπεις ότι είναι συνειδητοποιημένοι και κάνουν αυτή την προσπάθεια που κάνουν. Πιστεύω ότι η ομάδα σιγά σιγά θα δείξει ακόμα καλύτερα πράγματα. Φαίνεται αυτό και από τα φιλικά. Και βεβαίως αναλόγως με τις μεταγραφές που θα γίνονται να μπορέσει να γεμίσει η ομάδα, να έχει μια εικοσάδα, γιατί η γύμνια της ομάδας στον πάγκο φάνηκε και στο φιλικό με την Νάπολη, έτσι. Ενώ έχεις πάρα πολλούς επιθετικούς, τα χαφ σου ήταν όλο και όλο τρία, άμυνα με λύσεις από μέσα και με αλλαγές θέσεων σε παίχτες, δεν υπήρχαν αμυντικοί, και βέβαια δύο τερματοφύλακες απλά καλοί. Δεν μπορείς δηλαδή με αυτούς τους τερματοφύλακες να τους εμπιστευτείς και να συνεχίσεις όλο το πρωτάθλημα και το κύπελο με αυτούς τους τερματοφύλακες. Τώρα αυτός ο Βέλιο από την Πορτογαλία, το τι θα μας βγει, θα τον δούμε και αυτό να είναι στο χορτάρι και κατά πόσο θα εμπνέει εμπιστοσύνη πρώτα στους συμπαίχτες του και στην άμυνά του και μετά βέβαια σε όλους εμάς. Θα δούμε λοιπόν το τι θα, γιατί η αμυντική γραμμή φέτος θα είναι ένα ερωτηματικό, το πώς θα λειτουργήσει. Τώρα σας είπα και για το Μακούν ότι η Λεύσκη θέλει να τον κρατήσει για τα παιχνίδια με την ΑΕΚ σήμερα και την άλλη εβδομάδα. Η πρόταση έχει γίνει, είναι βέβαια, απέχουμε κάποια χρήματα από αυτά που ζητάει η Λεύσκη. Τώρα, επειδή υπάρχουν αυτοί οι αγώνες με την ΑΕΚ, μια εβδομάδα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Και σας ανέφερα και το άλλο το θέμα με τον Μπράμπιτς. Τώρα, αυτό αν θα μπορέσει να γίνει σαν του Μανού Γκαρσία, θα φανεί και αυτό στην διάρκεια. Πάντως, έτσι κι αλλιώς έχουμε κάποιους αγώνες σε πρωτάθλημα και κύπελο μέσα στο Σεπτέμβριο. Τώρα θα είναι με την Καλαμάτα, μετά είναι με τον Όφη στο Χαριλάου και μετά έχουμε δύο εκτός έδρας παιχνίδια με ΑΕΚ, με τα δύο τα κοτόπουλα, δηλαδή Βορρά και Νότου. Πάμε λοιπόν λίγο να πάρω και έτσι μια ανάσα, να ακούσουμε λίγο και το τραγουδάκι αυτό που γουστάρουμε και επανέρχομαι. Γιατί έχουμε να πούμε και πολλά για τον μπάσκετ, έτσι, αλλά να τελειώσουμε τώρα με το ποδόσφαιρο, μια που το πιάσαμε.

Άρη ολέ λοιπόν, και πάμε στην συνέχεια της εκπομπής. Ο Ουρτουλίδης μου στέλνει ένα μήνυμα. Καλησπέρα, λέει, από την Ακρινή Κοζάνης. Καλή εκπομπή, εύχομαι να τελειώσουν όλες οι μεταγραφές. Αργήσαμε λίγο, αλλά πιστεύω στην ομάδα μας και να τη στηρίξουμε, να την αγαπάμε δίχως γκρίνιες, αναφέρει. Εννοείται, Κωνσταντίνε, ότι η ομάδα βέβαια ανέκαθεν στηρίζεται και παλαιότερα και τώρα και στο μέλλον. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην στηρίξεις αυτό που αγαπάς. Τώρα από εκεί και πέρα άλλα είναι τα θέματα. Όπως έχουμε πει, δεν θέλω τώρα να τα πιάσω. Έγινε μια καλή αρχή τώρα. Προκριθήκαμε άνετα στην επόμενη φάση του κυπέλλου. Ας αφήσουμε λοιπόν να κυλήσουν τα πράγματα, να δούμε πώς θα πάει η ομάδα και από εκεί πέρα έχουμε μπροστά μας μέρες, μήνες να μιλήσουμε. Βεβαίως και μπορούσαν να γίνουν κάποιες κινήσεις πιο νωρίς και να είναι η ομάδα έτοιμη και τα λοιπά. Αυτό έχει υποθεί από όλους. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να λέει, έλα ρε, εντάξει, έχουμε χρόνο ακόμα. Εντάξει, αυτό είναι de facto. Είναι κάτι που το γνωρίζουν όλοι. Από εκεί πέρα σας είπα ότι άλλος είναι αυτός που κινεί τα νήματα στις μεταγραφές. Η ομάδα ζητάει, φωνάζει το τι θέλει. Από εκεί πέρα περιμένουμε τις κινήσεις. Έτσι κι αλλιώς οι μεταγραφές τελειώνουν το Σεπτέμβριο. Τώρα όχι ότι επειδή τελειώνουν οι μεταγραφές το Σεπτέμβριο θα πρέπει να κάνεις τελευταίες μέρες οι μεταγραφές, αλλά σας είπα, παίζουν ρόλο πάρα πολλά πράγματα. Σε μια μεταγραφή από εκεί και πέρα δεν έχουμε ούτε το Μεγιστάνα ούτε κανέναν άλλον που θα κλείσει κάποιους παίχτες στα γρήγορα για να τελειώνει το θέμα, όπως παραδείγματος χάρη έγινε στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ, εφόσον έγινε η μεγάλη συμφωνία με τον Σπανούλη, από εκεί και πέρα υπήρχε ανοιχτό λευκή επιταγή στο ποιους παίχτες θέλεις, τους παίρνουμε τελείως. Τι θέλεις, πες μας τι θέλεις προπονητή. Ποιους παίχτες συγκεκριμένα, και βλέπετε ότι οι παίχτες που έρχονται, τώρα θα πάω στο μπάσκετ, ξαναγυρίσουμε στο ποδόσφαιρο, έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας. Βλέπετε ότι όλοι οι παίχτες που έρχονται είναι παίχτες που τους ήθελε ο Σπανούλης και από παλιά, ή ήταν παίχτες που τους ξέρει και τον ξέρουν. Πάει να γίνει δηλαδή μια ομάδα συμπαγής με μαχητικότητα, με αθλητικότητα, με ταχυδύναμη και με μεγάλη ένταση σε άμυνα και επίθεση. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ο πρώτος και ο καλύτερος που εκπροσωπεί όλο αυτό, το, να το πω έτσι, το πλάνο, όλο αυτό το πλαίσιο στο πώς θα παίζει η ομάδα με Σπανούλη, είναι ο Μοκόκα. Ένας παίχτης που θα το δείτε τι κρυκτικότητα έχει, τι ταχυδύναμη και το πόσο δυνατά και παθιασμένα παίζει. Άσε που όλοι έχετε δει βιντεάκια του και πόσο περισσότερο αυτός ο παίχτης, εφόσον είπε το ναι, ενώ είχε προτάσεις και από άλλες ομάδες, είπε το ναι στον Άρη και ήρθε στον Άρη, γιατί είχε προτάσεις και από ομάδες, όχι βέβαια από τις πρωτοκλασάτες, αλλά είχε προτάσεις και από ομάδες της Euroleague. Αλλά του θέσανε το πλαίσιο και το πλάνο ότι έρχεσαι εδώ, παίρνουμε το EuroCup και από εκεί πέρα από το χρόνο θα παίζεις στην EuroLiga. Και όλοι αυτό, είδατε ότι αυτό εδώ που σας λέω και σας το λέω από πότε, το είπε και ο Μπίρτς στο αεροδρόμιο. Αυτό είναι το πλάνο του Άρη. Και λίγο πολύ το είπε και ο Ζήσης, ότι θα μπούμε κατευθείαν από τις 29 Σεπτεμβρίου, δηλαδή που ξεκινάει το EuroCup, θα μπούμε κατευθείαν για νίκης. Δεν έχουμε περιθώρια
πολλά. Θα πρέπει η ομάδα να είναι έτοιμη και παίζει και μέσα στη Γαλλία, μέσα στο Λεμάν με την ομώνυμη τοπική ομάδα. Ας ευχηθούμε ότι το ράλι θα ξεκινήσει από εκεί, γιατί είπε και ο Ζήσης ότι θέλει να κάνουν νίκες από την αρχή συνεχόμενες, για να έχουν συνεχώς το αβαντάζ στους επόμενους γύρους, το αβαντάζ της έδρας δηλαδή, στους επόμενους γύρους που θα έχει μετά τους ομίλους στο EuroCup.

0: βρεγμένος.
1: Πάω λοιπόν και στα υπόλοιπα μηνύματα να διαβάσω λίγο και του Γιώργου στο post στο Facebook που έστειλε. Και θα διαβάσω και τα υπόλοιπα να τα τελειώσω για να μην μείνει κάποιο αδιάβαστο. Για την πρώτη ώρα ο Γιώργος λέει ξεκινάει η προετοιμασία ο Αυτοκράτορας. Ναι, από αύριο, να ξέρετε, ξεκινάμε με τον Κατζούρη. Ο Σπανούλης θα έρθει 1η Σεπτεμβρίου. Έτσι, θα τα πούμε αυτά και τη δεύτερη ώρα. Σας τα λέω επιγραμματικά τώρα. Θετική και για κόσμο η επιστροφή του Μανού Γκαρσία. Αυτοί οι παίχτες που έρχονται εκτός του τερματοφύλακα είναι για 5-8, λέει, αυτό το αριστερό μπακ μαζί με τον Πετρίς είναι για αναπληρωματική. Όσο για στόπερ, λέει, από Βουλγαρία περιμένουμε Φαμπιάνο Ευπαθής, Γιέσεν στόπερ, Καλαμάτα με Κερκέζ αριστερά. Έχουμε και τους γνωστούς τραυματίες Κουαμέ, Καντεβέρε, Χόγκλα. Κανείς δεν θα παίξει πρώτη αγωνιστική. Ας ελπίσουμε σε νίκη. Είναι λίγο προβληματισμένος και και όλοι βέβαια είμαστε προβληματισμένοι για την πρώτη αγωνιστική. Πιστεύω όμως ότι η Καλαμάτα, όπως και ο Ηρακλής χτες, που έδειξε ότι δεν μπορούν τώρα αυτές οι ομάδες κατευθείαν να γίνουν ομάδες πρώτης κατηγορίας, θα προσπαθήσουν να κρατήσει το 0. Βέβαια εμείς μπροστά είμαστε πάρα πολύ καλοί. Τώρα από εκεί πέρα, αν περιορίσουμε τις λίγες επιθέσεις που θα κάνει η Καλαμάτα, δεν θα έχει πολλές, με τους υπάρχοντες παίχτες, η νίκη νομίζω ότι θα είναι εύκολη, όπως ήταν και η χθεσινή. Κάπως έτσι νομίζω θα πάει και το παιχνίδι. Αυτό, εντάξει, μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολη, αλλά πιστεύω ακράδαντο ότι θα φύγουμε με το διπλό και από εκεί πέρα μετά θα έχουμε έτσι την πρώτη επαφή διαζώσης με την ομάδα, ο περισσότερος κόσμος δηλαδή, στο παιχνίδι με τον Όφη στο Χαριλάου. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα μηνύματα. Στον Μιχάλη. Σάκη, ο Μακμούν πιστεύω ότι κουμπώνει πολύ καλά με τα χαρακτηριστικά που έχει. Ναι, συμφωνώ. Το είπα και εγώ στην αρχή αυτό, Μιχάλη. Τον πιστεύω πολύ αυτόν τον παίχτη. Μακάρι να τελειώσει η δουλειά. Αλλά τώρα αναγκαστικά με τους αγώνες με την ΑΕΚ που έχει Λεύσκη θα πρέπει να περιμένουμε κι άλλο για αυτόν τον παίχτη. Τώρα από εκεί πέρα δεν θα κινηθούμε μόνο για αυτόν, τουλάχιστον να έρθει πιο μπροστά ένας ακόμα στόπερ που οπωσδήποτε χρειαζόμαστε. Δεν μπορεί να βγάλουμε όλο το πρωτάθλημα με τον Φαμπιάνο και με τον Μακούν, ας το πούμε. Θα πρέπει να υπάρχει κι άλλο στόπερ από πίσω. Μακάρι, γιατί δεν γράφεται σωστά. Μακάρι, λέει, να τον πάρουμε και πιστεύω θα πάμε καλά. Ο Καρυπίδης, λέει, προς το τέλος κινείται σωστά και αναφέρει την περίπτωση του Μανού. Ο Μιχάλης. Πάω στον Βασίλειο. Όχι, στο Θανάση θα πάω. Καλησπέρα αδερφέ, ξεφτύλα να ψάχνουμε να δούμε τον Άρη, λέει, στην Θεσσαλονίκη. Ποιος θα κρατήσει, λέει, Νόβα και τα λοιπά. Τι λέει τον Βουτσά είχε, λέει, δεν μπορούσε να δείξει τον Άρη, κομπλεξική. Α, το Βουτσά είχε, ναι, είχε. Ναι, ρε, στο Sky το κανονικό είχε το Βουτσά, μια ελληνική ταινία. Ναι, για να πας στο υβριδικό το Sky έπρεπε να κάνεις κάποιες ρυθμίσεις, κάτι αυτά, ο κόσμος δεν ήξερε. Τι να πω κι αυτή τώρα εκεί στο Sky, να μην είναι δυνατό να μας βάζετε τους αγώνες στο υβριδικό να μου και αυτά για να ψάχνει το κόσμος πώς θα τους δει, και καλοκαιριάτικα τώρα για αυτά. Και μας είχε στο Βουτσά τώρα, καλά, λέει εδώ πέρα ο Θανάσης. Ποιο Βουτσά τώρα, μια ταινία που δεν έχουμε δει 25 φορές. Αφού το κάνεις που την κάνεις ανάμεσα, βάλτε στο κανονικό το Sky να τελειώνει. Εδώ και μέσα και από την πλατφόρμα που μπαίνεις σε Κοσμοτέ, η Νόβα που έχει και τα κανάλια, αυτά δεν υπήρχε μέσα το Sky το υβριδικό. Ήθελα να πούμε ολόκληρη ιστορία για να συνδεθείς με το υβριδικό και αυτά. Πολλοί, πάρα πολλοί προσπάθησαν και δεν μπόρεσαν. Τι, δηλαδή και στο μέλλον, ή γιατί το Sky πήρε και αγώνες σε όλο το πρωτάθλημα του μπάσκετ. Θα μας βάζετε δηλαδή να παιδευόμαστε τώρα με αυτές τις βλακίες να βλέπουμε τα εκτός έδρας παιχνίδια του Άρη. Ρίξε Θανάση πράγμα, ρίξε καλά, εξηγήσε. Πολλοί κόσμος διαμαρτυρήθηκε χθες για αυτή εδώ. Έδειξε το Ηρακλής Βόλος στο κανονικό το Sky και τον Άρη τον είχε να πούμε στο υβριδικό. Και παιδε, όχι πάτα το κουμπί το κόκκινο, όχι πάτα να πούμε το πράσινο και όχι το, θα, πάτα και το θα έλεγα τώρα τίποτα της θεία σου να πούμε, αλλά άντε. Ας κοιτάξει να πούμε η ΠΑΕ να έχει κάποια επαφή με το Sky και να μην έχουμε τέτοια παρατραγωδά. Μα θες το υβριδικό, βάλε κανένα ματσάκι που έχει με ομάδες με 100 φιλάθλους και με 50. Πάω στο Βασίλη Σάκη, καλησπέρα. 30 μοίρια πήραν οι δίπλα λέει από τον Τέλεια. Ναι, και τρεις παίχτες 18 ετών με φοβερές προδιαγραφές. Καλά, τις προδιαγραφές θα τις δούμε όταν θα πατήσουν στο χορτάρι. Τώρα, προδιαγραφές έχουν πολλοί παίχτες βιογραφικά και τέτοια και έρχονται να πούμε και σε όλες τις ομάδες. Το θέμα είναι το πώς θα προσαρμοστούν στην ομάδα που είναι. Τώρα, τι προδιαγραφές έχουν αυτοί. Για τα 30 εκατομμύρια αυτό είναι ένα γεγονός. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, πού θα πάνε τα 30 εκατομμύρια θα δούμε. Αν τα ρίξουν στο μπάτζετ, ο Μαδάρα λέει θα έχουν. Καλά, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, Βασίλη. Ας κι άλλοι ρίχνουν λεφτά και ο Μαδάρας δεν φτιάχνουν. Δεν κάνουν μόνο τα λεφτά. Τα λεφτά είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Και ο Αλαφούζος ρίχνει λεφτά, αλλά ομάδα δεν μπορεί να κάνει. Και εμείς μπορεί να έχουμε κάποιον επενδυτή στο μέλλον που να ρίχνει λεφτά, αλλά ομάδα να μην κάνει. Δεν είναι μόνο τα λεφτά, είναι γενικά όλο. Δηλαδή, πάρτε παράδειγμα το μπάσκετ. Ήρθε ο άνθρωπος με τα λεφτά. Okay. Από εκεί και πέρα πήρε το Ζήση, πήρε ανθρώπους που είναι μέσα στο μπασκετικό κύκλωμα. Γιατί, όπως σας είπα, μην ξεχνάτε ότι εκτός από τον Αντετοκούμπο είναι και η Octagon, η μανατζερική αυτή εταιρεία. Και φέτος πήρε και το Σπανούλι. Και βλέπετε ότι οι περισσότεροι παίχτες που έρχονται, μην σας πω όλοι, έρχονται λόγω του Σπανούλη. Δεν έρχονται δηλαδή μόνο για τα λεφτά. Σου λέει αυτά τα λεφτά μπορούσα να τα βρω και σε άλλη ομάδα. Υπήρχαν και άλλες ομάδες που με θέλανε. Και ο Μόργαν το είπε αυτό, και ο Μοκόκα, και ο Μπίρτς θα βρίσκε και ή ο Ντιμητρίγεβιτς δεν θα βρίσκε που έπαιζε στην Μπάγερ. Το θέμα είναι ότι έρχονται γιατί σου λέει αφού θα πάρω εκεί τα ίδια τα λεφτά, θα έρθω γιατί είναι και ο Σπανούλης, γιατί υπάρχει μια μπασκετική εδώ πέρα φιλοσοφία και κουλτούρα, μια ομάδα με στόχους και τα λοιπά, πάμε να πάρουμε το EuroCup και όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Αν δηλαδή είχες τον Τζούτζου Μπρούτζου για προπονητή, μην νομίζετε ότι θα ερχόταν αυτή, ας τους έδινες πάλι τα ίδια λεφτά. Ή θα ερχόταν ο Τολιόπουλος, νομίζετε, αν θα ήταν κάποιος άλλος. Μεγάλο ρόλο εκτός από τα λεφτά έπαιξε και ο Σπανούλης. Βέβαια γι' αυτό το λόγο και έγινε η επιλογή Σπανούλη και για το θέμα των παιχτών και για το τι προπονητής είναι και για τα θέματα της διαιτησίας, γιατί αλλιώς υπολογίζει ένας διαιτητής με προπονητή του Σπανούλη και αλλιώς υπολογίζει με έναν άλλον με τον Φλέξι Πλέξι κτλ. Κτλ.
0: Είμαστε δρόμος, κραυγή και φωτιά. Αυτοί που κρατάνε ζωντανή την ελπίδα μέχρι να έρθει η ώρα του Άριξαν.
1: Όρεση πέρασε η ώρα. Πάω σε διαλυματάκι σύντομο. Τζομάκος Τζουέλς Παπαναστασίου 168 Κοσματοπολείο και βεβαίως τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος που μας στηρίζουν Shop and Go στη Σεφέρη 8 και Νικολάου Πλαστήρα 24. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
9: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
11: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
10: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
11: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
10: Υπηρεσίες Real Estate. Οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
11: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
10: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
11: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
10: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
12: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αχ, πείνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
17: το δικό μου αγαπημένο.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
20: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
19: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
20: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
19: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
20: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
19: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
20: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
19: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
21: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
22: GPS και βυθώματο έχεις.
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
22: GPS λογικό έχεις.
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
21: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
22: Μεϊμάρης.
23: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
2: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
3: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
2: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
3: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
2: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
3: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
2: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
4: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
5: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
6: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να υπενθυμίσω τους δύο χορηγούς μας, Τζομάκος Τσουέλς Κοσμετοπολίου στην Παπαναστασίου 168 και βεβαίως τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go, με τα δύο καταστήματα στην περιοχή Χαριλάου σε Φέρι 8 και Νικολάου Πλαστήρα 24 σας περιμένουν. Να τους στηρίξετε και αυτοί βεβαίως στηρίζουν το Yellow Radio και την εκπομπή. Θα τους ξαναναφέρω και στην διάρκεια της δεύτερης ώρας και θέλω να πάω τώρα στο ποδόσφαιρο, γιατί εδώ πέρα μου λέει ο Γιάννης: Σάκη, είναι δυνατόν να ξεκινάμε το πρωτάθλημα με μισό στόπερ? Πώς αφήθηκε έτσι η άμυνα? Αυτό, Γιάννη μου, το έχουν τονίσει όλοι και μέσα στην ομάδα και έξω από την ομάδα τα λοιπά. Έχουμε καθυστερήσει απελπιστικά σε αυτή τη θέση, δηλαδή του στόπερ και του αριστερού μπακ. Άτα από εκεί είχαμε το Φαντικά, κουτσά στραβά, τα πρώτα παιχνίδια τα βγάζει αυτός. Θυμάμαι και μια και τη βλέπω και όλες μια ερώτηση που είχες κάνει για τον Θανάση όταν τότε έφυγε ο Νουά και τα λοιπά. Ο Θανάσης, παιδιά, ο Αντετοκούμπο είναι στην Εθνική και από ό,τι βλέπω θα έρθει μαζί με τον Σπανούλη το Σεπτέμβριο, γιατί οτιδήποτε έγινε, να σας πω και αυτό για να μην το ξεχάσω, οτιδήποτε είναι να γίνει με το Θανάση θα γίνει μετά τα παιχνίδια της Εθνικής, να ξέρετε. Έτσι λοιπόν, έτσι πως θα έρθει ο Σπανούλης μαζί με τον Χαραλαμπίδη το βοηθό του, έτσι πιστεύω ότι θα έρθουν παρέτσα μαζί με τον Θανάση επάνω στην Θεσσαλονίκη και στον Άρη μας. Τώρα η προετοιμασία ξεκίνησε με εργομετρικά και τα λοιπά. Λείπουν οι παίχτες της Εθνικής. Αύριο ξεκινάνε και οι προπονήσεις έτσι τύπης με τους υπάρχοντες παίχτες και αυτοί όλοι που είναι στις Εθνικές θα λείπουνε λόγω των εθνικών ομάδων και από εκεί πέρα όταν θα γυρίσουν όλοι από Σεπτέμβριο θα μπούμε σε full πρόγραμμα και βεβαίως μετά έχουμε και στις αρχές Σεπτεμβρίου σε καμιά εβδομάδα, δηλαδή μετά κανένα δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου έχουμε το τουρνουά στην Κύπρο με παιχνίδια με Μακαμπί και Ερυθρό Αστέρα. Εκεί λοιπόν θα πάρουμε και τα πρώτα δείγματα από την ομάδα. Βέβαια εδώ θα πρέπει να δώσουμε πίστοση χρόνου, έτσι, σε αυτή την ομάδα. Αυτοί οι παίχτες, ναι μεν ήρθαν με 2 ετών ή 3 ετών συμβόλαια, αλλά τώρα θα βρεθούν όλοι μεταξύ τους, θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, θα πρέπει να τους περιμένουμε, να τους δώσουμε πίστοση χρόνου. Μην περιμένετε τρελά πράγματα από την αρχή. Ναι μεν είναι μέσα στη φιλοσοφία του Σπανούλη, ναι είναι παίχτες που τους διάλεξε αυτός, ναι είναι παίχτες που τον ξέρουν το Σπανούλη, είναι παίχτες που ήρθαν για αυτόν κτλ. Αλλά θα πρέπει να τους δώσουμε χρόνο να προσαρμοστούν μεταξύ τους, να αποκτήσουν η χημεία και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά εν ολίγης για το μπάσκετ. Κάπου είδα και μια ερώτηση για τα έργα. Τα έργα, οτιδήποτε έργα γίνονται κανονικά και βεβαίως το παλέ θα είναι έτοιμο στην ώρα του για τους αγώνες του Άρη. Δεν υπάρχει πρόβλημα, μην αγχώνεστε με τα έργα στο παλέ. Αυτά τα έργα τέλος πάντων που θα γίνουν για κερκίδα, για το παρκέ, το καινούριο κτλ. Κτλ. Τώρα εμείς αυτά τα έχουμε σε δεύτερη μοίρα. Εμείς περιμένουμε το μεγάλο νέο, το τι θα γίνει με το γήπεδο. Και μέσα σε αυτή τη χρονιά, που θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη για αυτό το θέμα, θα αποφασιστεί τι θα γίνει. Πού θα γίνει το καινούριο γήπεδο του Άρη, γιατί δεν νοείται ότι ο Άρης θα τη βγάλει με αυτό το Παλέντε Σπορ. Στο μέλλον προμηνύεται ξεσηκωμός για αυτή την ομάδα, όπως ήταν και εκείνα τα χρόνια τότε της αυτοκρατορίας, που ούτε τρία παλέ δεν θα τον χωράνε.

Πάμε λοιπόν στη συνέχεια. Όπως σας είπα, από αύριο Τετάρτη ξεκινάνε έτσι και τύπης οι πρώτες προπονήσεις ελαφριές. Ξεκινάει η προετοιμασία με τους υπάρχοντες παίχτες. Και περιμένουμε βέβαια μετά την, όπως σας είπα, την επιστροφή Σπανούλη και βεβαίως και την έλευση του Θανάση Αντετοκούμπο εκτός απρόοπτου. Στο ποδόσφαιρο να συνεχίσω ή να πάω μετά του... Όχι, ο Νικόλαος, κάτσε να διαβάσω γιατί ήρθαν αρκετά μηνύματα στο Viber. Καλησπέρα και καλή χρονιά να έχουμε. Όταν είπες ότι θα παίξουμε με την Λεμάν, με γύρισε 40 χρόνια πίσω, Σάκη, στο κλειστό της Νεάπολης,

Για να δούμε. Ναι, να το. Για να το δούμε.

Πολύ ωραίο εγκόρ το τραγουδάκι αυτό, το Ιερό Κοιμήλιο για τον Άρη μας. Να είσαι καλά, Λεβέντη μου. Και συνεχίζω με το επόμενο μήνυμα στο... Τον Νικόλα το διάβασε, ναι, το διάβασε, το Βασίλη. Σάκη, πιστεύεις ότι ο Λιντέλ θα είναι ένα θορυχτό ή θα φαίνεται σαν κολεγιόπεδο? Κοίτα να δεις, ο Λιντέλ σίγουρα δεν είναι ο πρωτοκλασσάτος παίχτης για, θα σου πω, για την εξάδα των ξένων, έτσι. Αν δηλαδή θα βγαίνει κάποιος όταν είμαστε ok όλοι οι ξένοι μας, ένας που θα βγαίνει θα είναι αυτός. Θα είναι σαν κολεγιόποδο, όπως λες. Τώρα κατά πόσο θα προσαρμοστεί στην ευρωπαϊκή και ελληνική πραγματικότητα θα το δούμε.

δούμε. Τώρα αναφέρεις το ρηχτό, όχι, το ρηχτό μην περιμένεις να είναι, γιατί με ρωτάς για αυτό εδώ το συγκεκριμένο, όχι, το ρηχτό θα είναι ο Μπίρτς, ναι. Αυτός είναι το θορυχτό, αυτός είναι το βουνό. Ακόμα και ο Ρόμπινσον που είναι ένα επίπεδο πάνω από τον Λιντέλ, και πάλι και αυτός δεν είναι το θορυχτό με την έννοια που το εννοείς, έτσι. Θα είναι ένα τεσάρι μαζί με τον Μπίρτς, το 4-5 δηλαδή του Άρη, που θα είναι εκείνος ο καλύτερος παίχτης από τον Νουά, να σου το πω έτσι. Γι' αυτό και πάρθηκε κιόλας ο Ρόμπινσον. Ο Λιντέλ θα είναι ο αναπληρωματικός του, θα είναι παίχτης του προπονητή. Θα κάνει πάρα πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο που δεν θα φαίνονται, αλλά δεν θα είναι αυτός ο παίχτης που θα πάρει τις δάφνες και τα φώτα της δημοσιότητας στον αγώνα. Θα υπάρχουν κάποιοι αγώνες που θα είναι σε καλή κατάσταση και θα, αλλά δεν θα είναι από αυτόν τον παίχτη, δηλαδή δεν θα περιμένουμε τώρα να σηκώσει την ομάδα. Και πάντα οι παίχτες από το NBA τους περιμένεις να δεις πώς θα προσαρμοστούν, πόσο γρήγορα και το πόσο καλά θα μπουν μέσα στο κλίμα. Βέβαια, ακούσατε ή διαβάσατε τι είπε ο Ρόμπινσον, ότι αυτό το σύστημα του Σπανούλη το παίζαμε και στους Pelicans, δηλαδή στο NBA, γιατί ο Σπανούλης ξέρει ποιους διάλεξε και ποιους έφερε. Από εκεί και πέρα, το θορυχτό βγάλτε από το μυαλό σου, δεν είναι τέτοιος παίχτης ο Λιντέλ. Πάμε στον Βαγγέλη, για να πάω να δούμε τι λέει και ο Βαγγέλης. Καλησπέρα, μόνο αν έχεις καλωδιακή κεραία μπορείς να δεις υβριδικά. Εγώ που έχω μόνο Νόβα, δεν θα δώσω σπίτι μου ποτέ Άρη. Ναι, όταν τα δείχνει το υβριδικό, εννοείται Βαγγέλη, γι' αυτό είπαμε και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ, και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ, και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο να μιλήσουν με το Sky για να το δούμε αυτό το θέμα. Δεν είμαστε εμείς τώρα για την υβριδική. Ας βάλουν καμιά μικρή ομάδα να εκεί τώρα. Μας βάλατε χτες στο Sky το κανονικό του Ηρακλής Βόλος τώρα, που το βλέπανε 100 άτομα και ψαχνόταν ο κόσμος στην υβριδική να πούμε να δει τον Άρη, αν είναι δυνατόν. Ο Χρήστος τι λέει? Ναι, για τις μεταγραφές μου στέλνει εδώ πέρα μια φώτο ο Χρήστος. Είπαμε, ο Βέλιο, ο τερματοφύλακας, έκλεισε για 4 χρόνια. Ο Πετρής έχει κλείσει. Ο Μανού έρχεται και αυτός για 3 χρόνια. Περιμένουμε τον Ρίτσαρντ να έρθει και αυτός να υπογράψει για πολυετές συμβόλαιο. Και έτσι σιγά σιγά αρχίζουμε να καλύπτουμε κάποιες τρύπες που βεβαίως χρειάζονται κι άλλες. Και περιμένουμε να δούμε τα επόμενα βήματα μέσα σε αυτή την εβδομάδα και στην επόμενη, όπως σας είπα, για το Μακούν σίγουρα θα περιμένουμε και την επόμενη.

Και όπως σας είπα, όταν θα πάρθουν τα δύο στόπερ και υπάρχει και αυτή η πιθανότητα που σας είπα για τον, για τον Μπράμπετς, όχι βέβαια σε μεγάλο ποσοστό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, όπως ήρθε ο Μανού Γκαρθία, μπορεί να έχουμε και καμία τέτοια έκπληξη. Θα απελευθερωθεί και ο Γιένσεν να πάει στη θέση του και να έχουμε ακόμα μια επιλογή στα χαφ. Ήδη τα χαφ έχουν γεμίσει τώρα με Μανού Γκαρσία, Ράσιτς, Μπασιρού, Χόγκλα, που κι αυτός μετά την Καλαμάτα μπαίνει. Όπως και ο Μανού Γκαρσία, να ξέρετε ότι μπορεί να τον έχουμε και στην αποστολή με τον Όφι μέσα στην 18άδα, 20άδα που κάνει ο προπονητής για την ομάδα. Και ο Χόγκλα εκεί πέρα υπολογίζεται. Και καταλαβαίνετε λοιπόν, 4 αυτοί, 5 ο Γιένσεν, 6 ο Γαλανόπουλος, και από εκεί πέρα υπάρχει και ο Βοριαζίδης. Τώρα μιλάμε για χαφ που ειδικά ο Ράσιτς, βλέπετε όλοι σε τι κατάσταση είναι, και είναι αυτός ο γκόλυθος εκεί στο κέντρο, αυτό που περιμέναμε και φέτος με προετοιμασία και όλα αυτά κανονική που έγινε. Και βεβαίως μπροστά με Γκαρέ που έβγαλε μάτια χθες και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει. Και εδώ γίνονται κινήσεις για να τελειώνει το θέμα με τον Γκαρέ, να μην έχουμε μια ιστορία τον Ιανουάριο. Και βεβαίως τα Center Four, Αλφαρελά, Μωρόν, Μυρ, Καντεβέρ, Κουαμέ. Και υπάρχει και, να ξέρετε, υπάρχει και η πιθανότητα να πάρθει και αριστερό εξτρέμ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αυτές τις δύο εβδομάδες. Έτσι καλώς τώρα φάγαμε το γάιδαρο, στην ουρά μείναμε δύο εβδομάδες. Είναι αυτή και η επόμενη. Μέχρι τότε ό,τι είναι να έρθει θα έρθει. Παρόλο που σας είπα ότι οι μεταγραφές τελειώνουν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου είναι, και μετά δίνουν κι άλλο ένα δεκαήμερο για τους ελεύθερους. Δηλαδή φανταστείτε και μέσα στο Σεπτέμβριο θα έρχονται παίχτες. Δεν το λέω αυτό για να δικαιολογήσω τίποτα, έτσι προς Θεού. Αργήσαμε, ειδικά στα στόπερ έπρεπε να έχουν έρθει στόπερ και αριστερός μπακ να παίζουν, και από εκεί πέρα οι εναλλακτικές τους μπορούσες να τους φέρεις και αργότερα. Τώρα πάω λίγο και στα υπόλοιπα μηνύματα για να δω και στο post εδώ αν έχω κάποιο άλλο μήνυμα, να μην το αφήσουμε. Μισό λεπτό. Έχω κάτι πληροφορίες τώρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις μεταγραφές. Σας είπα ότι θα έρθουν και άλλοι παίχτες, όχι παίχτες, παίχτες. Απλώς σας δίνω αυτές τις δύο εβδομάδες και σας είπα μέχρι πότε είναι οι μεταγραφές. Οι μεταγραφές στην Ελλάδα έχουν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό περιθώριο. Πάμε στον Σέρτζιο. Καλησπέρα Σάκη, τα έργα στο Παλέ πώς πάνε, ξέρουμε? Τα έργα στο Παλέ, φίλε, μην αγχώνεσαι και μην στεναχωριέσαι. Υπάρχει εταιρεία που τα έχει αναλάβει με χρονοδιάγραμμα και τέτοια. Θα γίνουν και στην ώρα τους και όλα αυτά που έχουν γίνει. Αλλά το κυριότερο που πρέπει να σας απασχολεί είναι που θα πάρθει η μεγάλη απόφαση να γίνει το νέο γήπεδο μπάσκετ. Και ο Κώστας με ρωτάει το ίδιο, και πάω και στον Απόστολο να τελειώνω με το μήνυμα του Αποστόλη. Ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Κάθε φορά που το γράφει στον Αποστόλη μεγάλη και γελάω, να είσαι καλά. Αναζητείτε επιδητής για τον ποδοσφαιρικό Άρη Αριανάρα Κατερίνη. Τον Απόστολο, ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Πιτσιρικάς ήμουν αυτό, να μου το λέγανε κάτι μπαρμπάδες και τρελαινόμασταν. Τέλος πάντων.

0: car, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done.
1: Πάμε λοιπόν αργιανάρα, πάμε δυνατά. Να διαβάσω λίγο τους και να πω τους χορηγούς μας. Καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Open Go στην περιοχή Χαριλάου. Το πρώτο κατάστημα Γεωργίου Σεφέρη 8, μόλις 50 μέτρα από το γήπεδο, ανοιχτά κάθε μέρα Κυριακές και Αργίες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ για τους ξεχασκιάριδες. 2-3-10-303-570. Και το δεύτερο Νικολάου Πλαστήρα 24 με άνετο πάρκινγκ, ωράριο από τις 8 το πρωί ως τις 11 το βράδυ αυτό. Κυριακές και Αργίες κανονικά 2-3-10-301-144 για τηλεφωνικές παραγγελίες. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα, φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Και ο Στέλιος ο Τζομάκος με το κοσματοπωλείο του. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε.
2: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τζομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
1: Και πάω στα μηνύματα, είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Όπως σας σκέφτομαι εγώ, έτσι με σκέφτεστε και εσείς, κάνουμε καλή παρέα, γι' αυτό και έρχομαι και κάνω εκπομπές όλο το καλοκαίρι, non-stop είμαστε. Πάμε και εδώ το... Οπότε, λοιπόν... Ο Γιώργος λέει: ετοιμαζόμαστε για τη ΔΕΘ. Όλα καλά, λέει η πολιτική της Θεσσαλονίκης. Γιώργο μου, περιμένω να δω. Εγώ θέλω να ακούσω πράγματα στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, εκτός από όλα αυτά που έχει να πει για την κοινωνική πολιτική και τέτοια. Περιμένω να δω τι θα πει για τον Άρη. Δηλαδή για τα θέματα του Άρη, έτσι. Για το παλέντα σπόρο, για την ανάπλαση και όλα αυτά. Δεν ξέρω τι έχουν προχωρήσει οι δικοί μας παράγοντες, αυτοί που συνομιλούν με την κυβέρνηση, και περιμένω να δω λοιπόν τι θα υποθεί εκείνο το διάστημα και αν θα ακουστεί το όνομα Άρης σε όλες αυτές τις συζητήσεις που θα γίνουν των πολιτικών και το τι θα μάθουμε, τι θα πληροφορηθούμε από τις συζητήσεις που θα έχουν οι δικοί μας παράγοντες με το κυβερνητικό επιτελείο που θα είναι για ημέρες εδώ στην Θεσσαλονίκη. Δεν θα είναι για μία ώρα και δύο-τρεις ώρες ή μισή μέρα και δεν προλάβαμε να δούμε και ήταν κλειστό το πρόγραμμά τους και τέτοια. Αυτά τα κανονίζεις εκ των προτέρων. Περιμένω Γιώργο και εγώ και θα σας πληροφορήσω. Ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει, λέει ο Νικόλαος, και μετά πετούσαμε και τα Περιστέρια. Πιστεύω το θυμάσαι, εννοείται το θυμάμαι Νικόλα μου, και από τα μεγάφωνα όσοι διψάνε τρυπάνε μια φλόρινα. Που τα θυμηθήκατε όλα αυτά ρε. Και βραπεί και φωνίδι το σπαστό, ναι. Που τα θυμηθήκατε αυτά. Πω από τώρα μιλάμε μικρά παιδιά ήμασταν εσείς όταν τρυπάνε μια φλόρινα. Πω που το θυμήθηκες ρε τσακάλι. Και δεν θα σ' αφήσω
3: ποτέ. Θέλεις ομάδα για όλους. Είσαι για αυτούς που αντέχουν. Για όσους κοιτάνε τον κόσμο στα μάτια και μέσα τους δύναμη έχουν.

όταν αδικούσαν τον Άρη και βγαίναμε εκτός αυτού από διαιτητές, επόπτες κτλ. Αρχίζανε τα μπινελίγια εκεί στην κερκίδα και σαν πιτσιρικάδες που ήμασταν και πεταγότανε. Ο άλλος έλεγε: Μη βρίζετε. Λέμε: Ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Άσε μας ρε μπάρμπα, και εσύ το λέγαμε. Και κάτι τέτοια με θυμίζετε τώρα με όλα αυτά που γράφετε. Ήμασταν μια άλλη κουλτούρα εμείς εδώ στον Άρη και έτσι αυτό που καταφέραμε ήταν. Γιατί σε σχέση με το μήνυμα του Γιώργου που λέει γιατί δέθ και τέτοια, έτσι ήταν ο Άρης. Ο Άρης αυτός που δεν παραπονιέται, που δεν πιέζει, που δεν ζητάει, ο περήφανος, ο αριστοκράτης, ο αξιοπρεπής και τα λοιπά. Και κάτι άλλο εδώ πέρα το κάνανε επάγγελμα αυτό και τελικά φτάσανε στο σημείο να έχουν αυτοί γήπεδα μεγαλύτερα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ από τον Άρη. Ποιον, την πρώτη ομάδα της Θεσσαλονίκης που ιδρύθηκε στην Ελεύθερη Θεσσαλονίκη το 1914, που τα τρία τέταρτα της Μακεδονίας ήταν Άρης, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας. Τα παλαιότερα χρόνια που συζητάμε και με παλαιούς λέγανε ότι εμείς λέει, όταν ανεβαίναμε πάνω οι αθηναϊκές ομάδες να παίξουμε τον Άρη, λέει, τρέμαμε. Ο Άρης ήταν η ομάδα της Μακεδονίας και καταφέραν οι παράγοντες μας, οι φλούφλιδες, όλα αυτά τα χρόνια να μας καβαλήσουν οι άλλοι και παραγωγικά και επικοινωνιακά και με τα ΜΜΕ και με τα πάντα. Α, τώρα δεν θέλω να το επεκτείνω γιατί πήγε και παραδέκα. Ο Θόδωρος, να διαβάσει το μήνυμα, τι λέει, αυτός ο τύπος λέει από το Ισραήλ, τι έγινε τελικά για τον Γκραντ. Περιμένουμε, φίλε, να τον παρουσιάσουν οι αφοί Καρυπίδη. Ο Θόδωρος και η Ειρήνη Καρυπίδη, περιμένουμε να δούμε. Τι να, Θόδωρε, είπαν ότι μετά το 15 Αύγουστο θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, θα τον παρουσιάσει η Ειρήνη Καρυπίδη κτλ. Και εμείς περιμένουμε να δούμε. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα τώρα. Είναι σήμερα, πόσο, 18 του μηνός είναι σήμερα, ναι. Θα περιμένουμε μέχρι τα τέλη Αυγούστου να δούμε, μπορεί να είναι και διακοπές ο άνθρωπος και να τους είπε εντάξει, μετά ξέρω εγώ από 25 Αυγούστου θα έρθω. Σε λίγο πιστεύω ότι θα βγουν να μας ενημερώσουν. Η ΠΑΕ θα πρέπει να ενημερώσει το τι γίνεται και με αυτό το θέμα, εκτός από τις μεταγραφές και όλα τα συναφή. Τώρα να σας ενημερώσω εγώ για τα εισιτήρια στην Τρίπολη, στον αγώνα Καλαμάτα Άρης, ότι ο Άρης εξασφάλισε τα πρώτα 300 εισιτήρια και από εκεί και πέρα όσο πιο γρήγορα εξαντληθούν, τόσο πιο γρήγορα θα ζητήσει και άλλα εισιτήρια. Να ξέρετε. Πιστεύω ότι θα γίνουν ανάρπαστα μόνο από τους αριανούς της Νοτίου Ελλάδος, δηλαδή Πελοπόννησο, Αθήνα και τα λοιπά.

Να σας πω για τον Μανού Γκαρσία. 3 χρόνια λοιπόν θα υπογράψει. Του βγάλανε και από το Κάνσας εκεί ευχαριστήριο και τα λοιπά. Καλή συνέχεια στην καριέρα σου και τα τυπικά αυτά. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει έρθει η Θεσσαλονίκη και πιστεύω ότι από Δευτέρα θα ενσωματωθεί και στις προπονήσεις της ομάδος. Γι' αυτό σας είπα ότι μπορεί να είναι και στην αποστολή με τον Όφη. Ο Μανού Γκαρσία είναι ένας παίχτης που ξέρει τα κατατόπια, δεν χρειάζεται και πολύ προσαρμογή. Προπονημένος είναι, αγώνες έπαιζε. Δεν είναι ότι θέλει να κάνει προετοιμασία ή θέλει να βρεθεί σε, να ανεβάσει ρυθμούς και τα λοιπά. Είναι ήδη σε αγωνιστικούς ρυθμούς ο παίχτης και περιμένουμε λοιπόν την άφιξη και αυτού αλλά και του αριστερού μπακ του Ρίτσαρντ. Τι λέει ο Γιώργος, για να δω λίγο και ένα άλλο μήνυμα που ήρθε από τον Γιώργο. Τι να πεις, λέει, για το μπάσκετ, ας ετοιμάσουν, λέει, στην Greek Basket League τα string, λέει, έρχεται ο αυτοκράτορας.

0: Τώρα Γιώργο, μια που ανέφερες με το μπάσκετ, θα τελειώσω με μπάσκετ, γιατί εκεί θα πρέπει να περιμένουμε να δέσει αυτή η ομάδα, να αποκτήσει χημεία και να μπει στην νοοτροπία και στην κουλτούρα, να μπει εννοώ πρακτικά, έτσι, θεωρητικά και πνευματικά. Το ξέρουν όλοι οι παίχτες το τι ζητάει ο Σπανούλης. Αλλά να μπορέσει αυτό να μετουσιωθεί και πρακτικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα δώσουμε λοιπόν χρόνο σε αυτή την ομάδα, θα την περιμένουμε να έρθει εκεί που πρέπει και να αρχίσει να αποδίδει και να τρίβουμε τα μάτια μας.
1: Μα δεν μας μετρήσαν ποτέ τους σωστά.
0: Γιατί μη μου πει κανένας ότι φανταζόταν ότι ο Άρης μέσα σε 2 χρόνια... από τη χρονιά, δηλαδή την τελευταία του Ρουσιαμάνη, θα είχαμε σε 2 χρόνια, τι σε 2 χρόνια, ένας χρόνος πέρασε, ο δεύτερος χρόνος, η αρχή, θα ξεκινούσαμε με Βασίλη Σπανούλη και όλα αυτά τα παλικάρια που έφερε για να αποτελέσουν το νέο σώμα του Άρη για τη φετινή χρονιά.

ή θα φανταζόμασταν ποτέ ότι θα ξαναδούμε τον Τολιόπουλο με την κίτρινη φανέλα. Από τότε που έφυγε είπαμε γεια σας, τελείωσε το πανηγύρι, τώρα αυτός θα μείνει για πάντα εκεί κάτω στην Αθήνα μέχρι να τελειώσει την καριέρα του. Αυτή λοιπόν τη μεταστροφή κανένας δεν την περίμενε. Είχαμε τελματώσει σαν σύλλογος παραγωγικά και έγινε το θαύμα λοιπόν από το Θεό και ήρθε αυτή η ιδιοκτησία. Σιάω, Αντετοκούμπο, Όκταγκον κτλ. Και έγινε το θαύμα και θα δούμε όλα αυτά εδώ που μόνο στα όνειρά μας τα βλέπαμε και όταν ξυπνούσαμε λέγαμε αμάν τι γίνεται. Και τώρα θα το βλέπουμε στην πραγματικότητα και θα τσιμπιόμαστε να μην είναι όνειρο και ξυπνήσουμε ξαφνικά. Τώρα από εκεί και πέρα με τους άλλους και τέτοια, να σας πω και μια συνέντευξη που έδωσε ο Σιγάλας, ο Γιώργος, που είπε ότι ναι μεν εντάξει όλοι πήραν λέει παίχτες, το θέμα είναι λέει ποιος θα φτιάξει ομάδα και καταλαβαίνετε που πέφτει το υπονοούμενο. Είπε και για τον Άρη, πιστεύει πάρα πολύ στην ομάδα του Άρη και στον Βασίλη Σπανούλη και βεβαίως αυτό που είπε και το κρατάω είναι ότι μεγάλο ρόλο λέει θα παίξει το ελληνικό στοιχείο στις ομάδες και κατά πόσο γρήγορα θα γίνουν ομάδες λέει αυτές. Εδώ λέει υπερτερεί ο Άρης που έχει έντονα το ελληνικό στοιχείο. Και τι ελληνικό στοιχείο, έτσι, με 4 παίχτες της εθνικής, οι 2 οι Αντετοκούμπο, ο Τολιόπουλος και ο Χαραλαμπόπουλος.

0: Τον Κώστα ρε τι έστειλε. Φέτος λέει με λύση, εννοεί τον προπονητή των Αλωνών, έρχεται το κίτρινο. Ταιριάξτε τώρα, δεν μπορώ να το πω από το ραδιόφωνο.
1: Είναι θρησκεία.
0: Τέταρτη αγωνιστική μέσα στην Τρούμπα παίζουμε. Τέταρτη αγωνιστική.
1: Είστε καψούρα, αγάπη μεγάλη.
0: Πας εκεί και τους κλείνεις στο σπίτι κανονικότατα.
1: Ακολουθήσαμε σε όλο τον κόσμο. Με τρέλα, με πίστη και υπομονή. Με ζέστη, με κρύο, βροχές.
0: Και μετά, ξέρετε, διαμαρτυρίες, πορείες, καταλήψεις. Μ' αρέσει που κάνανε και κατάληψη να πούμε με ωράριο.

Η αίσθησή μου, λέει ο Νικόλαος, ότι σε σχέση με τους φιλοξενούμενους της πόλης έχουμε κάνει πολύ πιο μπασκετικές κινήσεις. Η αίσθησή μου είναι ότι σε σχέση με τους φιλοξενούμενους της πόλης έχουμε κάνει πολύ πιο μπασκετικές κινήσεις. Εννοείται. Να διαβάσω και το επόμενο και θα σου απαντήσω. Προφανώς δεν μπορείς να προ... Αυτό τώρα που γράφεις και δεν διαβάζεται, προδικάσεις, μάλλον αυτό, προδικάσεις μάλλον κάτι, αλλά καθαρά μπασκετικά, άμα το δεις, οι κινήσεις που έκανε η δική μας ομάδα είναι πιο μπασκετικές. Τώρα σας είπα προηγουμένως για το θέμα της συνέντευξης του Σιγάλα, που στάθηκε. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους και το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Σπανούλης αυτό, και αυτό όχι μόνο θα βοηθήσει τον Άρη, θα βοηθήσει και την Εθνική και τα πάντα, γιατί αυτοί οι παίχτες θα προπονούνται συνεχώς μαζί και θα είναι έτοιμοι και θα έχουν χημεία και θα είναι προσαρμοσμένοι πάνω στα σχήματα και στα συστήματα του Σπανούλη, γιατί αυτά που θα κάνει στον Άρη τα κάνει και στην Εθνική, έτσι. Λοιπόν, και αυτό είναι καλό για την Εθνική Ελλάδος. Το ότι όλοι πήραν παίχτες και τώρα η ΑΕΚ προχθές ανακοίνωσε και ένα πολύ καλό παίχτη που πήρε και όλα αυτά, το θέμα είναι ποιος θα έχει ομάδα, ποιος θα μπορέσει να φτιάξει ομάδα, να έχει χημεία και όλα αυτά. Οι δικές μας κινήσεις και οι άλλοι πήραν παίχτες εδώ, οι διπλανοί, το θέμα είναι το τι ομάδα θα μπορέσουν να φτιάξουν. Ελληνικό στοιχείο εκεί δεν υπάρχει, είναι Περσίδης και Μπαζίνες και τέτοια, climb mine, never mind, ξεχάσε το, γιατί αυτοί οι Έλληνες είναι που θα κρατάνε και τα αποδυτήρια μέσα σε μια ομάδα, θα κρατάνε να μην φεύγουν ειδήσεις έξω, θα βάλουν τους ξένους πιο γρήγορα στην ελληνική πραγματικότητα και γενικώς τα αποδυτήρια δεν θα μπάζουν νερά. Τώρα, ξέρετε, γιατί οι ξένοι λίγο πολύ είναι και παράξενοι και σαν χαρακτήρες, πάρα πολύ, και όλα αυτά θα παίξουν το ρόλο τους σε όλη την χρονιά. Εδώ τώρα ο Σπανούλης έκανε μαζί με τον Ζήση, έκανε τέτοια διαλεκτική με τους παίχτες, που όχι μόνο είναι παίχτες που γουστάρουν το Σπανούλη, είναι και παίχτες και σαν χαρακτήρες και σαν άνθρωποι σωστοί, να το πω έτσι. Με τρέλα, με πίστη και υπομονή. Τώρα όλα βέβαια θα φανούν στο παρκέ. Όπου κι αν παίζεις θα είμαστε εκεί. Η τρέλα μας... Σίγουρα, όπως λες και εσύ στο μήνυμά σου, δεν μπορείς να προδικάσεις κάτι, αλλά σαν κινήσεις θεωρητικά τώρα, ναι, όντως ο Άρης έχει κάνει πιο μπασκετικές κινήσεις και πιο μελετημένες. Και θα κλείσουμε με αυτό, παιδιά. Σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Και από εκεί πέρα θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή μας. Εσείς θυμηθείτε τους χορηγούς: Κοσματοπωλείο Στέλιος Τζομάκος Jewels και καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος σε Φέρι 8 και Νικολάου Πλαστήρα 24. Αυτά από μένα. Με αισιοδοξία ταινίζουμε το μέλλον και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, αλλά και στα τμήματα του ΑΣ. Από τον ΑΣ περιμένω τώρα να κουνήσει πάρα πολλά νήματα στις συζητήσεις που θα έχουν με το κυβερνητικό επιτελείο και περιμένω να δω τα αποτελέσματα. Αυτά, καλό σας βράδυ.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

without war. There's no life in your brain. You say you are free.